0: έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έτσι οι βάσεις μπήκαν και οι πρώτες αδελφές εγκαταστάθηκαν. Ο γέροντας όμως πονούσε την Αρατζιώτισσα και τον κόσμο της και τον απασχολούσε το θέμα της διαδοχής. Στο πρόσωπο του πατρός Χι Μη βρήκε τον αντικαταστάτη που ήθελε. Λειτουργήσαν για ένα μήνα μαζί για να τον αποδεχτούν οι άνθρωποι αλλά και για να τον ενημερώσει. Ο πατήρ Χι θυμάται μεταξύ των άλλων. Στο διάστημα αυτό που μείναμε μαζί, παρατήρησα πως οι άνθρωποι που έρχονταν στην Αρατζιώτισσα έφερναν πολλά πράγματα. Αναρωτιόμουν τι θα τα κάνω. Το ανέφερα στο γέροντα και εκείνος μου είπε: «Θα βλέπεις κάθε μέρα να καταφθάνουν τα πνευματικά μου παιδιά σαν τις μελισσούλες και θα φέρνουν πολλά πράγματα. Αλλά θα καταφθάνουν και οι φτωχοί μας. Εσύ από το ένα μέρος θα παίρνεις και από το άλλο θα δίνεις». Και έφτασε η ώρα του αποχωρισμού, η τελευταία λειτουργία. Αποχαιρέτησε τον κόσμο και υπέδειξε τον νεαρό ιερομόναχο με πολύ κολακευτικά λόγια που δείχνουν και την ταπείνωσή του. Είπε συγκινημένος: «Παιδιά, εγώ ο αγράμματος θα φύγω, αλλά σας έφερα ένα θεολόγο ανώτερο και καλύτερο από μένα. Εγώ δεν θα είμαι μακράν. Όσοι αναπαύεστε θα έρχεστε στον πατέρα Χι, που είναι πνευματικό μου παιδί, αλλά όποιος θέλει να έρχεται και επάνω στο μοναστήρι». Τα μάτια όλων βούρκωσαν. Τα ψυχοδυναμικά και τα συναισθήματα του αποχωρισμού είναι έντονα. Δεν είναι μικρό πράγμα. 27 χρόνια ήταν αυτά, με τόσες εμπειρίες. Ήταν αρχές του Σεπτεμβρίου 1963. Για πρώτη φορά το πανηγύρι της Νερατζιώτισσας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του πατρός Αθανασίου.

γέροντας είχε μια σφοδρή επιθυμία να επισκεφθεί την Πάτμο, το ιερό νησί, να προσκυνήσει το σπήλαιο της Αποκαλύψεως και βέβαια να συναντηθεί με τον αγαπητό του πατέρα Αμφιλόχιο Μακρύ. Πριν πάει στο μοναστήρι, η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μαζί με τις αδελφές του ησυχαστηρίου επισκέφθηκε το αγιασμένο νησί. Εδώ συνέβη και ένα θαυμαστό γεγονός που δείχνει και τη σχέση που είχε ο γέροντας με τους Αγίους. Με πολλή συγκίνηση ήρθε στο σπήλαιο που αγίασε η εξορία και το όραμα, η προσευχή και η αποκάλυψη του επιστήθιου και αγαπημένου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου. Κατεβαίνοντας ο γέροντας, αντίκρισε τον Άγιο Ιωάννη όρθιο, ο οποίος έκανε μια κίνηση σαν να τον υποδεχόταν. Ο γέροντας εξεπλάγει. «Α, παιδί», φώναξε με κομμένη την ανάσα. «Τι είναι γέροντα», ρώτησαν οι αδελφές. «Ο Άγιος Ιωάννης». «Ο Άγιος Ιωάννης». Αμέσως έπεσε στο έδαφος και έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Έμεινε έτσι για αρκετή ώρα. Το νέο διαδόθηκε γρήγορα και όλοι μιλούσαν με έκπληξη και θαυμασμό. Ο πατήρ Αθανάσιος είδε τον Άγιο Ιωάννη.

Το Σεπτέμβριο του 1963 ο γέροντας εγκαταστάθηκε πλέον στο Ιερό Ησυχαστήριο που με τόσους κόπους και θυσίες ίδρυσε. Γράφει ο πατήρ Α. Ρο. Ο μακαριστός γέροντας ήθελε ολόκαρδα την ίδρυση του ησυχαστηρίου και τη χάρηκε. Με καθολική εκδαπάνηση των ψυχοσωματικών δυνάμεών του στήριξε την ίδρυση και συγκρότηση της Ιεράς Αδελφότητος, η οποία εγκαταβίωσε στη Μονή και σκεπάστηκε κάτω από την πνευματική σκέπη του πνευματικού πατέρα της. Οι οσιότατες αδελφές στάθηκαν με σεβασμό, εμπιστοσύνη, αφοσίωση και αγάπη κοντά του και μέχρι την τελευταία επίγεια πνοή του έκαμαν τον αγώνα της υπακοής τους προς τον Άγιο Πατέρα τους. Βεβαίως, κάθε ξεκίνημα έχει τις δυσκολίες του. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, ο χώρος μικρός, τα κελιά ελάχιστα και ο ναός του Αγίου Γεωργίου πολύ μικρός. Ήδη από το 1961 είχε αρχίσει να κτίζεται το καθολικό της Μονής. Ο γέροντας αγαπούσε και ευλαβήτο πολύ την Παναγία. Την υπηρέτησε τόσα χρόνια και ήθελε να το αφιερώσει σε αυτήν. Προηγουμένως ρώτησε τη γερόντισσα, η οποία πρότεινε να το αφιερώσουν στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο γέροντας είπε «Όχι παιδί, έχουμε πιο πάνω τον Αφέντη». Έτσι ονόμαζε τον Άγιο Ιωάννη. Πράγματι, σε μικρή απόσταση από το ησυχαστήριο, ανάμεσα στα πεύκα βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου που αναφέρεται ότι η οικοδομή του πρώτου κτίσματος ανάγεται στον 10ο αιώνα. Έτσι το καθολικό της Μονής αφιερώθηκε στην Παναγία τη Φανερωμένη και γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, η μέρα της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα 9 μέρα, όπως λέει ο λαός.

γέροντας, εγκαταβιώνοντας το μοναστήρι, δεν άλλαξε κατά πολύ τον τρόπο της ζωής του. Πάντα ζούσε ως μοναχός και εδώ ακόμη περισσότερο, προσευχόμενος, λειτουργών, ελαιών κλπ. Σε όλα αυτά προστέθηκε και η πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών. Οι μοναχές στεγάστηκαν κάτω από τη σκιά του έμπειρου στην πνευματική ζωή γέροντα. Η μοναχική ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας αδιάκοπος πόλεμος, στον οποίο δεν υπάρχει λεπτό ανακοχής. Και οι μοναχές είχαν κοντά τους έναν έμπειρο γέροντα που με διάκριση και πολλή αγάπη όργωνε τις ψυχές, ξερίζωνε τα ζυζάνια και άπλωνε ρίζες μέσα τους ο Λόγος του Θεού. Ο γέροντας με κάθε τρόπο προσπαθούσε να βοηθήσει πνευματικά τις μοναχές, οι οποίες τιμούνται εναργέστατα με πόσο παιδαγωγικό τρόπο και διάκριση εκινήτο. Προσπαθούσε να είναι κοντά στις μοναχές όταν έκαναν μαζί τα διακονήματά τους. «Όπου το πίμνιο, εκεί και ο ποιμήν», έλεγε. Καθόταν σε μια άκρη και συμβούλευε τις μοναχές, αντί να συζητούν και να αργολογούν, να λένε την ευχή ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ήθελε μάλιστα τους χαιρετισμούς να τους διαβάζουν 3 φορές το 24ωρο. Όταν δε κάποια μοναχή έβγαινε από το μοναστήρι για τις εξωτερικές εργασίες, τη συμβούλευε να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας στο δρόμο και το Θεωτό και Παρθένε. Δε θα το αφήνεις από το στόμα σου. Ο ίδιος τηρούσε με ακρίβεια το μοναχικό κανόνα και αυτό ενέπνεε και στις μοναχές. Παραδείγματος χάρη, δεν ήθελε με κανένα τρόπο οι μοναχές να εργάζονται στις αργίες, Κυριακές, γιορτές, εκτός από τα εντελώς απαραίτητα. Τη συμβούλευε μάλιστα, τη μέρα αυτή θα την τιμάτε, δεν θα εργάζεστε. Θα πάρετε ένα βιβλίο και θα κάθεστε να διαβάζετε. Όταν ήταν στο νοσοκομείο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, κάποιο πνευματικό του παιδί πήρε τη φανέλα του να τη ράψει γιατί είχε ξυλωθεί λίγο. Ο γέροντας αντέδρασε: «Παιδί, τι κάνεις εκεί? Αργία σήμερα, μεγάλη γιορτή, μη ράβεις τη φανέλα».

καιρό έτρωγε στην τράπεζα μαζί με τις μοναχές. Κάποια μέρα καθόταν κατά τη συνήθειά του έξω από το ναό. Κάποιο πνευματικό του παιδί του διάβαζε τον Αββά Δωρόθεο. Σε κάποιο σημείο ο Αββάς Δωρόθεος έγραφε ότι ο ιερέας που είναι σε γυναικείο μοναστήρι δεν θα πρέπει να συντρώγει με τις μοναχές την ίδια τράπεζα. Όταν το άκουσε είπε «Τι παιδί». Διάβασε το πάλι αυτό. Μετά τη δεύτερη ανάγνωση ξαναείπε «Σημείωσέ το και το μεσημέρι θα το διαβάσεις στην τράπεζα». Πράγματι το κείμενο διαβάστηκε στην τράπεζα και ο γέροντας σχολίασε. «Ακούσατε τι λέει ο Αββάς Δωρόθεος? Από αύριο θα τρώω στο κελί μου μόνος μου». Και πράγματι από τότε δεν ξανακάθισε στην τράπεζα. Συγκατέβαινε μόνο στις μεγάλες γιορτές.

μερικές ώρες γινόταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ήταν τέτοιο το χαρισματικό κλίμα της ψυχής του που έδειχνε να έχει ξεπεράσει τα όρια της στενής ανθρώπινης γνωστικότητας και να έχει δεχτεί άμεσες φανερώσεις του Θεού. Αυτό συνέβαινε όχι μόνο σε περιπτώσεις που καθοδηγούσε τις μοναχές, αλλά και στους λαϊκούς που είχε την πνευματική τους ευθύνη. Σκοπός του ασφαλώς δεν ήταν να εντυπωσιάσει, αλλά να βοηθήσει τον άνθρωπο, όπως έκαναν όλοι οι μεγάλοι χαρισματούχοι Άγιοι. Πολλούς μεν ουν, ούγαρ ράδιον όσους υπήν. Αυτό παρόντας ο μέγας ευελτίου και κατά τη διολισθένοντας εχειραγώγη προς επανόρθωσιν και διδάσκον άμα και προλέγον και τα δοκούντα λανθάνιν εις φως εξάγων και ταύτη μάλλον την διδασκαλία ποιών ευπαράδεκτον και παντός αρχέτυπον αγαθού της διδασκομένης αυτός προδεικνύμενος. Έτσι γράφει ο βιογράφος του Οσίου Μελετίου, αντικατοπτρίζοντας σε πολλά και το γέροντα. Δηλαδή, πολλούς. Δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανείς πόσους. Που πήγαιναν κοντά του, τους έκανε καλύτερους ο μέγας αυτός γέροντας. Και όταν ξεγλιστρούσαν σε κάτι, τους χειραγωγούσε προς την επανόρθωση, διδάσκοντάς τους και προλέγοντάς τους και βγάζοντας το φως εκείνα που φαίνονταν να είναι κρυμμένα. Με τον τρόπο αυτό έκανε τη διδασκαλία του αποδεκτή και πάντα φανερωνόταν στους μαθητές του σαν το γνήσιο αρχέτυπο κάθε αγαθού. Μια φορά μια μοναχή που ήταν εκκλησάρισα και ταυτόχρονα φρόντιζε και το γέροντα αντιμίλησε σε κάποια συμμονάστριά της. Το πρωί που άναβε τα κανδύλια ο γέροντας την πλησίασε και με ηρεμία της λέγει «Μήπως είστε η ηγουμένη της μονής?» Η μοναχή έμεινε άφωνη. Γνώριζε δε καλά ότι η άλλη μοναχή δεν είχε ενημερώσει το γέροντα. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να καυτηριάσει την πράξη της, μάλιστα δε την ημέρα αυτή δεν δέχθηκε περιποίηση από τη σφάλουσα μοναχή. Πολλές φορές ο γέροντας γνώριζε διάφορα πράγματα, αλλά και την εξέλιξή τους. Η κυρία Π. Λάμδα διηγείται. Υπήρξαν κάποιες φορές που τον είδα σε όνειρο να με καλεί να πάω στο μοναστήρι για να βοηθήσω σε κάτι. «Έλα, γιατί σε χρειάζομαι», έλεγε. Ένα όνειρο όμως μου έκανε βαθιά εντύπωση. Τον είδα να λειτουργεί και στο τέλος βγήκε από την ωραία πύλη κρατώντας ένα πανεράκι με αντίδωρο και την Αγία Λόγχη. Ασπάστηκα το χέρι του και μου είπε «Να έρθεις στο μοναστήρι γιατί σε χρειάζομαι». Ξεκίνησα και πήγα. Όταν με είδε στο προάβλιο μου είπε χαρούμενος «Παιδί, παιδί, ο άγγελός σου σε έφερε. Σε ήθελα να βοηθήσεις τη γερόντισσα στο ψάλσιμο». Πράγματι είχα μάθει να ψέλνω και όποτε μπορούσα βοηθούσα στο μοναστήρι. «Δεν με έφερε ο άγγελός μου, πατέρα», του απάντησα. «Ήλθατε εσείς στον ύπνο μου και με καλέσατε». «Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άγγελός μου και ο άγγελός σου».

Η ζωή του γέροντα μέσα στο μοναστήρι, εκτός των ποιμαντικών φροντίδων του, κυλούσε με τη μελέτη κυρίως του Ευαγγελίου, αλλά τον περισσότερο χρόνο με την προσευχή. Το κελί του ήταν το μεγαλύτερο σχολείο του και το καταφύγιο του. Ήδη από τότε που ξεκίνησε τη μοναχική του πορεία, σύμφωνα με το λόγο των πατέρων, κάθισον εις το κελίον σου και το κελίον σου διδάσκει σε πάντα. Κάποτε μάλιστα τον επισκέφθηκε ένας επίσκοπος που αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα. Είχε γίνει στόχος πολλών εξωεκκλησιαστικών παραγόντων που είχαν δημιουργήσει πολύ θόρυβο και τον είχαν φέρει σε δύσκολη θέση. Εξέθεσε τα γεγονότα στον πατέρα Αθανάσιο και ο σοφός γέροντας του απάντησε: «Σεβασμιότατε, εμείς οι μοναχοί έχουμε ένα οχυρό απόρθητο που δεν μπορεί ούτε ο Σατανάς να το πειράξει. Είναι το κελί μας. Εκεί θα πάτε και θα κλειστείτε χωρίς να δέχεστε κανέναν. Μόνον προσευχή θα κάνετε». Πράγματι, ο επίσκοπος εφάρμοσε τη συμβουλή του γέροντα, ώσπου το πρόβλημα λύθηκε και ο θόρυβος εκόπασε.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εντε σωτή αυτού επορεύθησαν, σι ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σχηνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και επιλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκη συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιωμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστοτητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησαν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δεύκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχο στο τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη νη χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησόν με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων,

0: Ενή μεταδόξης επηγής κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρ και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών.

0: και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως. Ένθαρα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Εν Λέσβο αθλήσαν.
4: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
6: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
7: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διλήμματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 41-18-640, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@piradio.com. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με την εντολή του Χριστού περί αγάπης προς τους εχθρούς μας από το βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest, «Αγαπώντας τον εχθρό μου». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Προφύρα και μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε και το τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου μας 210-41-24-7-26.

τοποθετηθήκαμε απέναντι στο θέμα και τους βασικούς όρους που το συνέχουν, διαβάζοντας από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου «Αγαπώντας τον εχθρό μου» στην περασμένη μας εκπομπή. Είδαμε τι είναι η αγάπη, τι είναι ο εχθρός, πώς αισθανόμαστε απέναντι στον εχθρό και αν η αγάπη έχει σχέση με τα συναισθήματα ή με τις πράξεις, περισσότερο με τις πράξεις. Όταν αγαπούμε τον εχθρό μας, όταν αγαπούμε κάθε άνθρωπο, κυρίως σκεφτόμαστε πώς να τον ωφελήσουμε, πώς να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να ευημερήσει σε αυτήν τη ζωή. Ένα εμπόδιο πάντως προς την αγάπη, όχι μόνο προς τον εχθρό αλλά σε κάθε μορφή αγάπης, είναι ο φόβος, ο φόβος στη ζωή μας. Για να δούμε τι λέει από αυτού ο Jim Forrest. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίσατό με. Χαράζει μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους την πιο ανύποπτη στιγμή. Ο Κύριος του ουρανού και της γης φανερώνεται σε τόπο που κανείς δεν τον περίμενε, σε ανθρώπους που κανείς δεν φανταζόταν. Είναι μεσάνυχτα, μα ανατολικά της Βηθλεέμ ξεπροβάλλει φως ημέρας. Και επιμένε εσείς ανεντιχώρατοι αυτοί, αγραβλούντες και φυλάσσοντας φυλακά στις νυχτός επί την ποίμηνην αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής, και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ειδησέστε παντί το λαό.

αφήγηση της γεννήσεως, ο φόβος κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ποιμένες φοβήθηκαν από όσα είδαν και άκουσαν. Θα φοβήθηκαν ασφαλώς και τους αγγέλους. Όπως και αν τους παρουσιάστηκαν, δεν έπαβαν να είναι άγγελοι Κυρίου και όχι φτερωτές παιδικές κούκλες. Το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι ποιμένες εφοβήθησαν φόβον μέγαν, εξού και το μη φοβήστε του αγγέλου. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο φόβος θα είχε ποτίσει για τα καλά όλη τους τη ζωή. Όχι μόνο επειδή, όντας βοσκοί, ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά ακόμη διότι στην καθημερινότητά τους υπήρχαν ένα σωρό κίνδυνοι, όπως οι Ρωμαίοι κατακτητές ή ο βασιλιάς Ηρώδης. Ειδικά γι' αυτόν, και λίγο να ήξεραν τις μεθόδους του, δεν θα απόρρισαν που, μαθαίνοντας τη γέννηση του Μεσσία, διέταξε τη σφαγή των υπείων της Βηθλεέμ. Στην Αγία Γραφή, φίλοι ακροατές, διακρίνονται δύο είδη φόβου, ριζικά διαφορετικά μεταξύ τους. Ο φόβος για τους άλλους ανθρώπους και ο φόβος Θεού. Παραδόξως, οι πιο ατρόμητοι άνθρωποι θητεύουν και γαλουχούνται στον φόβο Θεού, στο δέος που μας κυριεύει όταν συνειδητοποιούμε αφενός τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο και βασιλεύει σε αυτόν, αφετέρου τη δική μας ευθύνη, αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τα έργα μας, για το πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή και τα τάλαντα που μας χάρισε. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος, καθόλου θεοφιλής, από τον οποίο μας καλούν να φυλαχτούμε τόσο οι άγγελοι όσο και ο Ιησούς. Πρόκειται για τον φόβο που μας κάνει να κοφεύομαι στη φωνή της συνείδησής μας, να καταντούμε δειλοί και ανέστητοι, αυτιστικοί, λόγω της αναπηρίας μας στο σχετισμό με τους συνανθρώπους μας, και ακόμη τυφλοί, αφού αποτυγχάνουμε να δούμε τους πλησίων μας, και εδώ ανήκουν ασφαλώς και οι εχθροί, ως αδέλφια και αδελφές μας. «Μη φοβήστε», είπε ο άγγελος στους ποιμένες. Ο φόβος είναι ο τείχος που μας κρατά μακριά από το Θεό και των πλησίων μας. Όπως παρατηρεί ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου, που αποτελεί μέρος της απόρριψης του Θεού. Άπαξ και τελεστεί η επιβεβαίωση του εαυτού με την απόρριψη και τη μη αποδοχή του άλλου, είναι φυσικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η συμφιλίωση με το Θεό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την συμφιλίωση με κάθε άλλο. Ισχύει εξίσου ότι η συμφιλίωση με τον πλησίον είναι προϋπόθεση για τη συμφιλίωση με το Θεό. Ας δούμε τη συνέχεια του σκεπτικού του. Το γεγονός ότι ο φόβος είναι παθολογικά εγγενής στην ύπαρξή μας έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο το φόβο του άλλου, αλλά και το φόβο κάθε ετερότητας. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό και απαιτεί προσεκτική εξέταση, επειδή καταδεικνύει πόσο βαθύς και διαδεδομένος είναι ο φόβος του άλλου. Δεν φοβόμαστε απλώς ορισμένους άλλους, αλλά ακόμη και αν τους αποδεχτούμε, το κάνουμε με τον όρο να είναι κατά κάποιο τρόπο όμοιοι με εμάς. Η ριζική ετερότητα είναι ένα ανάθεμα. Η διαφορά από μόνη της είναι μια απειλή. Η καθολικότητα και η παθολογία του φαινομένου έγκυται στο ότι ακόμη και όταν η ετερότητα δεν συνιστά πραγματική απειλή για μας, την απορρίπτουμε μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει. Διαπιστώνουμε ξανά και ξανά ότι ο φόβος του άλλου δεν είναι τίποτα παραπάνω από φόβος του διαφορετικού. Όλοι προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να προβάλλουμε στον άλλο το μοντέλο του εαυτού μας. Ο φόβος, λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι που δηλητηριάζει την πνευματική και κοινωνική μας ζωή. Εξαιτίας του, φροντίζουμε να αποφεύγουμε καθέναν που μπορεί να είναι επικίνδυνος. Και λέγοντας καθέναν, δεν εννοούμε μόνο συγκεκριμένα άτομα, αλλά τεράστιες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι στιγματίζονται επειδή οι αισθητήρες ασφαλείας μας ενεργοποιούνται από τη διαφορετικότητά τους. Είτε αυτή αφορά στο χρώμα του δέρματος, στην προφορά και στο ρουχισμό, είτε στη γειτονιά που
οικουμένων, στην εθνικότητα ή στη θρησκεία τους. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα να φοβόμαστε. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά. Από την άλλη όμως, το προστατευτικό κλουβί που φτιάχνουμε και τρυπώνουμε μέσα του, κερδίζοντας υποτίθεται την πολυπόθητη ασφάλεια, είναι στην πραγματικότητα ένας άθλιος και αποπνικτικός τόπος, εξίσου τρομακτικός και από μόνος του. Η χριστιανική πίστη δεν συνιστά απόδραση από τον κόσμο και τον τρόμο που αυτός ενίοτε προκαλεί. Το αντίθετο ισχύει. Είμαστε εθισμένοι να τον αντικρίζουμε μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς του φόβου, γι' αυτό και βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας αγρίως διαστρεβλωμένης, μη πραγματικής. Τα δελτία ειδήσεων, εστιάζοντας μονομερώς στο έγκλημα, στη βία, στον πόλεμο, στις πράξεις τρομοκρατίας, στην παιδική κακοποίηση και σε κάθε είδους προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εμπλουτίζουν και χαλιβδώνουν καθημερινά αυτή τη στρεβλή θέση. Το αίμα, πρώτο θέμα, ένα από τα μυστικά του επαγγέλματος που έμαθα ως νεαρός ρεπόρτερ. Κάθε αιματοχυσία γίνεται αυτομάτως πρώτη είδηση, ενώ δίνεται μικρή σημασία στις δράσεις που αναχαιτίζουν τη βία ή σώζουν ζωές. Έτσι, είτε περιορίζονται στα εσωτερικά φύλλα των εφημερίδων, είτε χρησιμεύουν ως σύντομα μελιστάλλαχτα αφηγήματα, αν φυσικά υπάρχει χώρος. Η βία που δίνει τροφή στους πηχιαίους τίτλους των εφημερίδων είναι υπαρκτή και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει. Αλλά η υπερανάδειξη και η υπερκατανάλωσή της σταδιακά αλλοιώνουν την αντίληψη που έχουμε για το ποιοι είμαστε και για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Χρειαζόμαστε έναν άλλον ρεαλισμό. Συνθετικότερο, ικανό να προσλαμβάνει τον κόσμο, συνυπολογίζοντας στη φρίκη και εκείνες τις δυνάμεις της ζωής που αντιστέκονται. Διότι ανακαλύπτουμε καθοδόν πως παρότι υπάρχουν όντως δολοφόνοι, ανάμεσά μας είναι απείρως περισσότεροι εκείνοι που διακονούν τη ζωή παρά τη βλάπτουν. Δεν είναι η βία το προεγκατεστημένο λογισμικό μας. Καθήκον όλων των χριστιανών, έλεγε ο Νικόλαος Μπερδιάγεφ, είναι να κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα, να έχουν πλήρη επίγνωση. Ουδε μία σχέση έχει ο χριστιανισμός με την εξειδανίκευση της πραγματικότητας. Απεναντίας, φαίνεται πως αυτός ειδικά οφείλει να αψηφά τον φόβο όταν επιβάλλεται το ξεμασκάρεμα και η καταδίκη της πιο ολέθριας και αμαρτωλής πραγματικότητας. Όπως η ομορφιά του ανθρώπινου σώματος φανερώνεται στη γυμνότητά του, ομοίως ο χριστιανισμός αξιώνει την απογύμνωση κάθε πραγματικότητας από τα απατηλά της φτιασίδια.

Νομίζω λοιπόν, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να μελετούμε τη ζωή του Ιησού με σημείο εστίασης το φόβο. Την περίοδο της δημόσιας δράσης του εγκαταλείπει την ασφάλεια της κανονικής ζωής για να γίνει ανέστιος, πρόσφυγας στην ίδια του την πατρίδα, περιφερόμενος διδάσκαλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, εαλόπεκες, φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Στα Ευαγγέλια παρατηρούμε επανειλημμένα τον Ιησού να ξεπερνάει το φόβο του. Είχε το σθένος να βρίσκεται μαζί με λεπρούς, με γυναίκες που αιμορραγούσαν κοντά σε νεκρούς, να τους αγγίζει ακόμη. Όλοι αυτοί ήταν ακάθαρτοι σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Συναναστρέφεται τους περιφρονημένους και περιθωριακούς, τις πόρνες και τους φοροσυλλέκτες, τους Σαμαρίτες και τους Ρωμαίους στρατιώτες. Ουσιαστικά ξεπερνά έναν από τους ισχυρότερους φόβους, ότι δηλαδή θα καταδικαστεί και θα απορριφθεί από τους δικούς του. Αναποδογύρισε τους πάγκους στο ναό, βρέθηκε πλάι-πλάι με αυτούς που τον συνέλαβαν και τον δίκασαν, που τον βασάνισαν και τον σταύρωσαν. Αντίθετα, ο φόβος συχνά έκοβε τα πόδια των μαθητών, έτσι που μόνο λίγες γενναίες γυναίκες και ένας άντρας, ο μαθητής Ιωάννης, ήταν εκεί την ώρα της σταύρωσης. Μη φοβήστε. Αυτή η προστακτική βρίσκεται στην καρδιά του Ευαγγελίου. Αν παγιδευτούμε στο φόβο, δεν έχουμε τη δύναμη να γίνουμε μαθητές του και κατά συνέπεια αδυνατούμε να τιμήσουμε τη διπλή εντολή να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε το διπλανό μας. Να γιατί ο Ιησούς είναι η μεγάλη χαρά του Ευαγγελίου, είναι η μεγάλη χαρά που ευαγγελίζονται οι άγγελοι στους ποιμένες, διότι μας δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον φόβο κέντρο της ζωής μας, είτε είναι ο φόβος των εχθρών, είτε ο φόβος όλων των δεινών που μας επιφυλάσσει η ζωή, είτε ο φόβος του θανάτου. Με το παράδειγμά του μας απελευθερώνει. Ότι θα γευτούμε τον φόβο είναι σίγουρο. Όμως δεν θα καταλαμβάνει πια τη θέση του Θεού στη ζωή μας και θα πάψει να αποτελεί την ατμομηχανή της.

μηνύματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το θέμα και ο τίτλος του βιβλίου που διαβάζουμε σήμερα, του Jim Forrest, το βιβλίο από τις εκδόσεις Προφύρα. Μας κάνει να προβληματιστούμε για το νόημα της αγάπης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τον εχθρό. Ένα πάντως εμπόδιο για την αγάπη, όχι μόνο προς τον εχθρό, αλλά προς κάθε άνθρωπο που τότε τον βλέπουμε λίγο πολύ ως εχθρό, είναι και η παρουσία του φόβου στη ζωή μας. Προχωρώντας, βρίσκουμε ένα κεφάλαιο που έχει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Τραπεζώνεται τους εχθρούς ημών». Για την αγάπη μπορεί κανείς πολύ εύκολα να πει θαυμάσια πράγματα, ειδικά στο ενδιάμεσο των πολέμων, μου είπε κάποτε ένας απόστρατος Βρετανός στρατηγός στο διάλειμμα ενός συνεδρίου στην Αγγλία, και συνέχισε: «Είναι σαν να το παίζεις χορτοφάγος μετά από κάθε γεύμα και πριν το επόμενο. Βάλε όμως τον εαυτό σου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν εγώ και οι συνομήλικοί μου αντιμετωπίζαμε τους Ναζί και οι βόμβες έπεφταν πάνω στα σπίτια μας, εσύ ήσουν νεογέννητο. Τι περίμενες να κάνουμε? Να φορτώσουμε τα αεροπλάνα με αντίτυπα της Αγίας Γραφής και να τα ρίξουμε στη Γερμανία?» Όχι πολύ αργότερα, επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμη, βρέθηκα στο Κίεβο και συνάντησα έναν Ουκρανό Εβραίο. «Είμαι ο μόνος που γλίτωσε από την οικογένειά μου», μου εξομολογήθηκε σε σπαστά αγγλικά. «Ο μόνος. Και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, τα αδέλφια μου και τα ξαδέλφια μου, όλοι τους είναι νεκροί. Δεν περνάει από το νου σου τι μας έκαναν. Ποιος θα μπορούσε να μην αντισταθεί, να μην πολεμήσει? Εσύ τι θα είχες κάνει?» Και στις δύο περιπτώσεις έδωσα την ίδια απάντηση: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Όταν γεννήθηκα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Τέλειωσε πριν καν γίνω 4 χρονών. Αν ήμουν μεγαλύτερος, μπορεί να γινόμουν στρατιώτης ή και εθελοντής ακόμη, όμως η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ μικρός για να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει πόλεμος. Για μένα σήμαινε κυρίως ότι ο μπαμπάς μου έλειπε μακριά, για την ακρίβεια ότι ήταν στρατιώτης σε ένα νησί κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Μόνο σεβασμός και θαυμασμός αρμόζει σε όσους διακινδύνευσαν τη ζωή τους ή και πέθαναν ακόμη παίρνοντας τα όπλα ενάντια στο φασισμό. Μανά που μου συμβαίνει συχνά να συλλογίζομαι με έκπληξη όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον ναζισμό άοπλοι και να αναρωτιέμαι, αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο?» Ωστόσο, δεν είναι αυτή η σωστή διατύπωση του ερωτήματος. Περισσότερο όμως από τους γονείς και τους παππούδες μας, το ζήτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι να μεμφθεί όσους τότε δεν βρήκαν άλλο μέσο άμυνας πέρα από τη βία, ούτε να διαρωτάτε τι θα είχε πράξει η ίδια, παρά μονάχα το εξής: τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και στο μέλλον για να αποτρέψουμε τον πόλεμο και να σβήσουμε τα ήδη ενεργά μέτωπα? Από την άλλη βέβαια, και η μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποβαίνει διδακτική, καθώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στους Ναζί χωρίς να καταφύγουν σε βίαιες μεθόδους. Το παράδειγμα και το σθένος τους ενδέχεται να αποτελέσουν οδοδείκτες για μελλοντικές λύσεις εναλλακτικές του πολέμου. Ένας λοιπόν από τους άοπλους αντιπάλους του Χίτλερ ήταν ο Κάσπερ Μάιερ, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση, ενός οικουμενικού κινήματος που υιοθετεί μη βίαιες προσεγγίσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Τον ίδιο δεν τον γνώρισε ποτέ. Η κόρη του όμως, η Χίλντεγκαρντ, είναι από παλιά φίλη και συνεργάτης μου. Μαζί με τον άντρα της, Τζον, έχουν προταθεί πολλές φορές για τον Νόμπελ Ειρήνης, χάρη στο έργο τους στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την περιοχή των Φιλιππίνων και την Ασία. Στα 12 της χρόνια, η Χίλντεγκαρντ, μαζί με χιλιάδες άλλα παιδιά, σχημάτισαν ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχθεί τον Χίτλερ κατά την είσοδό του στη Βιέννη, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία τον Μάρτιο του 1938. Ιδού πώς μου αφηγήθηκε αυτή την εμπειρία.
Η αυτοκινητοπομπή έκανε την εμφάνισή της. Ο Χίτλερ στεκόταν όρθιος σε ένα από τα αυτοκίνητα και όλοι γύρω μου φώναζαν με τα χέρια σηκωμένα «Χάιλ Χίτλερ». Τότε αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι στα αλήθεια υπάρχει μια ισχύ του κακού, κάτι δυνατότερο από οποιοδήποτε άνθρωπο. Βίωσα τη σαγήνη που εξέπεμπε ο Χίτλερ, τη χειραγώγηση των ανθρώπων. Το κακό μπορεί να ασκεί μια τρομακτική γοητεία. Χάρη στην αγωγή που είχα λάβει από τους γονείς μου, ήμουν αποφασισμένη να μην σηκώσω το χέρι μου, ούτε να φωνάξω μαζί με τους άλλους. Σκεφτόμουν ότι ακόμη και να με σκοτώσουν, εγώ δεν θα σηκώσω το χέρι μου. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Για να αντισταθεί και να μην συμπράξει αυθόρμητα με το πλήθος, κρατούσε με το αριστερό χέρι τον δεξιό της καρπό και μάλιστα τόσο σφιχτά που στο τέλος γέμισε μελανιές. Τόσο ηλικιώδης ήταν ο αγώνας της για να νικήσει τον αυτοματισμό του πλήθους. Το σπίτι της οικογένειας με το μεγάλο κήπο και τα οποροφόρα δέντρα βρισκόταν στα περίχωρα της Βιέννης. Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησίαζαν, οι κάτοικοι της Βιέννης, μιας από τις κεντρικότερες εστίες του Τρίτου Ράιχ, είχαν κάθε λόγο να φοβούνται, ακόμη και αν ανήκαν σε εκείνη τη μικρή μερίδα που είχαν αντισταθεί στον ναζισμό όπως η Μάιρ. Και αυτό γιατί οι χιτλερικές στρατιές, στις οποίες εντάχθηκαν και χιλιάδες Αυστριακοί, είχαν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 20 εκατομμύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση, ενώ είχαν φροντίσει να καταστρέψουν ολόκληρα βιομηχανικά κέντρα και να ισοπεδώσουν πολλές πόλεις.

ήταν νικητές, θυμάται η Χίλτεγκαρντ, και μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης θα εκδικούνταν και θα βίαζαν. Έτσι ο πατέρας μου αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του σπιτιού μας, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Η γυναίκα και η κόρη του, μαζί με κάποιους οικογενειακούς φίλους που φιλοξενούσαν, κατέβηκαν στο κελάρι, ενώ εκείνος έμεινε πάνω και προσευχόταν. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όταν οι Ρώσοι πλησίασαν και χτύπησαν δυνατά την πόρτα με τα όπλα τους, ο πατέρας μου τους άνοιξε και τους αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται να τον περίμεναν. Παραμέρισε τα τουφέκια τους και τους έκανε νόημα να περάσουν μέσα, λες και ήταν καλεσμένοι. Φυσικά, κάθε στρατιώτης είναι καχύποπτος μπροστά σε μια τέτοια συμπεριφορά. Πολεμούσαν επί 6 χρόνια. Πάλευαν για τη ζωή τους. Ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν πριν πυροβοληθούν. Κι όμως, υπήρχε κάτι στη χειρονομία του πατέρα μου που τους έπεισε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται. Έλεγξαν όλο το σπίτι για να σιγουρευτούν ότι δεν τους την είχαν στημένη. Πίστηκαν. Ο πατέρας μου κατάλαβε ότι ανακουφίστηκαν. Μας κάλεσε να ανεβούμε από το υπόγειο, εκείνοι παράτησαν τα τουφέκια. Ήταν πολύ ικανός στο να διαμορφώνει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα, γεμάτη εμπιστοσύνη, αγάπη και ένα αίσθημα ενότητας. Αντί να βιάσουν τις γυναίκες και να σκοτώσουν τους ενίκους, προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν και το λιγοστό τους φαγητό. Έβλεπαν πόσο πεινασμένοι και αδυνατισμένοι ήμασταν. Η πόλη εδώ και καιρό ήταν απροσπέλαστη. Από την τροφή που είχαν για τους ίδιους, έδωσαν και στην οικογένειά μου και στους φιλοξενούμενούς μας. Κάποια στιγμή, ένας στρατιώτης είδε μια ρωσική εικόνα στον τοίχο του σαλονιού. Έκανε το σταυρό του και προσευχήθηκε μπροστά της. Σε λίγο, τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Όπως επισημαίνει η Χίλτεγκαρντ, αν ο πατέρας μου είχε καταφύγει στα όπλα, δεν θα κατάφερνε να μας προστατέψει. Πιθανότατα θα μας βίαζαν, ίσως και να μας σκότωναν. Αν ήταν οπλισμένος, οι φόβοι των στρατιωτών θα επιβεβαιώνονταν. Εκείνος έκανε το αντίθετο. Με την εσωτερική δύναμη και γαλήνη που διέθετε, τους είπε κατ' ουσίαν ένα μεγαλειώδες «Ναι, σας αναγνωρίζω ως ανθρώπους» και τους απεγκλώβησε από την άθλια στενοπό του πολέμου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγγελος. Ειδικά δε στον πόλεμο βγάζει συχνά τον χειρότερο εαυτό του. Η στάση του πατέρα μου τους διευκόλυνε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους. Αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του, να μας είχαν φερθεί βίαια. Όταν βέβαια πιστεύεις στη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης, έτσι πρέπει και να ενεργείς, όποιον κίνδυνο και αν διατρέχεις. Πρέπει να προτιμάς να σκοτωθείς εσύ, παρά να σκοτώσεις κάποιον άλλον. Είμαστε επομένως σε θέση να ισχυριστούμε ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι ακροατές, που κινούμενοι από αυτό το υψηλό κίνητρο μπορούν να πετύχουν κάτι μοναδικό. Πρόκειται ασφαλώς για εξαιρετικές περιπτώσεις, για ήρωες ή για αγίους, και όχι για συνηθισμένους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμη μια εντυπωσιακή ιστορία από εκείνη την εποχή σε μια μικρή πόλη στα βουνά της Νότιας Γαλλίας. Οι 700 κάτοικοι αυτού του τόπου, μαζί με 2.000 χωρικούς που ζούσαν στις απομακρυσμένες φάρμες τους, κατάφεραν να σώσουν χιλιάδες Εβραίους από το ολοκαύτωμα. Εμπνευσμένοι από ένα χωρίο του βιβλίου των αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης, αποφάσισαν να μετατρέψουν το Σαμπών σε πραγματικό φυγαδευτήριο, ένα άσυλο, ένα μέρος όπου όσοι κινδύνευαν θα έβρισκαν στήριξη. Ο πάστορας τους Ανδρέ και η σύζυγός του Μάγδα κάλεσαν τους συμπολίτες τους να μην εκχωρήσουν τη συνείδησή τους, συμμετέχοντας στο μίσος, στην προδοσία και στους φόνους, όπως έκανε η συνεργαζόμενη με τους Ναζί, κατακτητές, γαλλική κυβέρνηση, αλλά να προσφέρουν φιλοξενία και αρρωγή στους Εβραίους που εγκατέλειπαν τις αιστείες τους. Υπολογίζεται ότι εκεί, μεταξύ του 1942 και του 1945, περίπου 3.500 Εβραίοι εξασφάλισαν τροφή, στέγη και πλαστά έγγραφα, ενώ μέσω ενός δικτύου συνεννοημένων συνεργατών διάβηκαν κρυφά τα σύνορα και βρήκαν την πολυπόθητη ασφάλεια στην Ελβετία. Η ειρηνική τους αντίσταση θεμελιώθηκε σε δύο απαρασάλευτες αρχές, στις οποίες ο Ανδρέ επανερχόταν τακτικά με αφορμή το κυριακάτικο κήρυγμά του. Η πρώτη ήταν ότι ο χριστιανός είναι πρωτίστως πιστός στο Θεό και το Ευαγγέλιο, ακόμη και αν αυτή η πίστη συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παρακούσει κάποιον νόμο.
Η δεύτερη αρχή ήταν ότι όταν αντιστέκεσαι στη βία με βία, στην πραγματικότητα συνεργάζεσαι με τον εχθρό. Διότι ρίχνεις λάδι στη φωτιά του μίσους και της βούλησης για καταστροφή, δηλαδή στα κατεξοχήν στοιχεία που τον κινητροδοτούν. Μόνο η αγάπη για τον εχθρό και η αποκήρυξη της βίας σπάνε αυτό το φαύλο κύκλο. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Βυσσή ήξεραν πολύ καλά τι συνέβαινε στο Σαμπών, αλλά οι κάτοικοι ήταν τόσο επινοητικοί σε μεθόδους παραπλάνησης των αρχών, ώστε όλα τα χρόνια που οι Εβραίοι κατέφευγαν εκεί έγινε μονάχα μία επιτυχής ευνηδιαστική έρευνα. Ο Ντανιέλ, ξάδελφος του Αντρέ και συνεργάτης του, δεν δέχθηκε να φύγουν χωρίς τη συνοδεία του ίδιου τα παιδιά που είχε υπό την επίβλεψή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αργότερα να πεθάνει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ανατολική Πολωνία. Κάθε κάτοικος αυτού του χωριού κινδύνευε να συλληφθεί, να φυλακιστεί, ακόμη και να εκτελεστεί. Ο κίνδυνος ήταν οξύτατος, διότι το έργο τους είχε λάβει τέτοια έκταση που ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστικό. Συλλογικός ηρωισμός λοιπόν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα από ανθρώπους καθόλου συνηθισμένους. Η σύλληψη του Αντρέ το χειμώνα του 1943 λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή. Ενώ επισκεπτόταν ορισμένους ενορίτες που κατοικούσαν στα περίχωρα, η αστυνομία έφτασε σπίτι του αφού πρώτα φρόντισε να κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές και να εγκαταστήσει φρουρούς σε όλα τα στρατηγικά σημεία του χωριού. Οι ώρες περνούσαν. Ο πάστορας επέστρεψε την ώρα του φαγητού. Η Μάγδα επέμενε να του επιτρέψουν να γευματίσει και κάλεσε τους αστυνομικούς να φάνε και αυτοί. Την ίδια ώρα, στη σοφίτα του σπιτιού κρύβονταν 7 Εβραίοι που περίμεναν γεμάτη αγωνία να δουν τι θα γίνει. Η παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι του Αντρέ δεν πέρασε απαρατήρητη και σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος. Όλοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον πάστορά τους. Μόλις βγήκε από το σπίτι, έτρεξαν όλοι κατά πάνω του για να τον αγκαλιάσουν και να γεμίσουν τις τσέπες του με τα πιο πολύτιμα καλούδια που μπορούσε κανείς να φανταστεί εκείνη την εποχή της ακραίας ένδυας. Κεριά, ζεστές κάλτσες, σοκολάτες, μπισκότα, μια κονσέρβα σαρδέλες, ακόμη και ένα λουκάνικο. Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τέτοιον αποχαιρετισμό, αναφώνησε ένας αστυνομικός. Έκλεγαν οι πάντες, μαζί τους και ο Αντρέ. Στην επίσημη αναφορά του, ο αρμόδιος για τη σύλληψη αστυνομικός βρήκε το θάρρος να αναφέρει πως οι κάτοικοι του Σαμπών ήταν γεμάτοι αγάπη. Καθώς ο πάστορας ξεμάκραινε, μια γυναίκα άρχισε να ψέλνει «Το απόρθητο φρούριο είναι ο Θεός μας», για να την ακολουθήσει αμέσως όλο το χωριό. Στην ανάκριση παραδέχθηκε ότι περιέθαλπε Εβραίους και αρνήθηκε να υπογράψει ότι στο εξής θα εφαρμόζει τον νόμο. «Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για βοήθεια και προστασία», αντέτεινε στις αρχές. «Είμαι ο ποιμένας τους. Ο ποιμένας δεν εγκαταλείπει το ποίμνιό του. Δεν γνωρίζω τι θα πει Εβραίος. Εγώ βλέπω μονάχα ανθρώπους». Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 4 εβδομάδες κράτησης τον άφησαν ελεύθερο. Πιθανότατα δεν ήξεραν πώς να τον χειριστούν. Ορισμένοι μπορεί και να τον λυπήθηκαν. 2 φορές έχουμε πάει προσκύνημα οικογενειακό στο Σαμπών. Παρότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το θάνατό του και ακόμη περισσότερα από τότε που ήταν πάστορας, οι μεγαλύτεροι τον θυμόντουσαν και μας διηγήθηκαν τις μακρινές διαδρομές που έκανε με τα πόδια, μέσα στη βροχή και στο χιόνι, για να επισκεφθεί τους αρρώστους. Κυρίως όμως κρατούσαν ακόμη στο νου τους τα κυριακάτικα κηρύγματά του. «Μου έχει μείνει αξέχαστη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη», μας εκμυστηρεύτηκε ένας ηλικιωμένος αγρότης. «Όλα εκείνα τα χρόνια η παραβολή του καλού Σαμαρίτη έγινε για μας τρόπο ζωής. Στα μάτια μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενήσαμε ή βοηθήσαμε να διαβούν τα ελβετικά σύνορα ήταν σαν τον ταξιδιώτη της παραβολής. Γυμνοί, χτυπημένοι, αφημένοι να πεθάνουν στα χαντάκια του δρόμου. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην τους ανοίξουμε τα σπίτια μας, να τους πούμε όχι και να εξακολουθούμε να λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Ακόμη και την Αγία Γραφή στα σπίτια μας, με ποιο δικαίωμα θα την κρατούσαμε αν τους διώχναμε?» Α, μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε και στους εαυτούς μας, οι Έλληνες, ειδικά στη σημερινή εποχή με τους χιλιάδες των προσφύγων, που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα χριστιανικά, με αγάπη όσοι έχουμε και όσοι μας χαρίζει ο Θεός βέβαια, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί, φίλοι ακροατές, εάν δεν θυμόμαστε ότι ο Χριστός ταυτίστηκε με αυτούς τους ανθρώπους, τους γυμνούς, τους φυλακισμένους, τους ξένους, όλους όσοι είναι αναγκημένοι άνθρωποι δηλαδή στη ζωή, και εδώ που τα λέμε οι Έλληνες, σε αντίθεση με τους πιο πολιτισμένους Ευρωπαίους στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, τα πάμε πολύ καλύτερα σε αυτό και ας είμαστε υπερήφανοι. Να λοιπόν ένα από τα μικρά θαύματα του πολέμου. Ο Αντρέ
Όχι απλώς αποφυλακίστηκε και έζησε πολλά ακόμη χρόνια, αλλά παρέμεινε επίμονος αγωνιστής της ειρήνης και διακόνησε το ποιμνιό του ως πάστορας μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να οδηγεί στην ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος, υπογράμμισε σε ένα κήρυγμά του που μνημονεύεται κατά κόρον. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη εκεί, η γυναίκα του, η Μάγδα, ζούσε ακόμη. Πέθανε το 1996. Παρέμενε ίδια και απαράλλαχτη ο τύπος ανθρώπου που δεν θα δίσταζε καθόλου να καλέσει στο οικογενειακό τραπέζι τους εχθρούς του. Πόσο μάλλον που εντυπωσιαζόταν στη σκέψη ότι μπορεί ποτέ κανείς να διανοηθεί να μην προσφέρει φαγητό στους εχθρούς του. Πρέπει και αυτοί να φάνε, μου έλεγε στο μεσημεριανό. Να θυμάσαι ότι συνήθως κάνουν ό,τι κάνουν επειδή φοβούνται. Δεν θέλουν να κάνουν το κακό. Στην πραγματικότητα ντρέπονται, αλλά φοβούνται αυτό που θα τους συμβεί αν τελικά δεν το κάνουν.

ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 4118-640. Ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους μας, φίλοι ακροατές, είναι τόσο θεμελιώδης στη διδασκαλία του Χριστού, ώστε θεωρεί τη λατρεία προς τον Θεό και τη λήψη της Θείας Κοινωνίας ασύμβατες με τη μνήση κακία και την εχθρότητα, όποια απόχρωση και αν έχουν. Στην επί του όρους ομιλία το λέει ρητά: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου. Άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφός σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου». Μην ξεχνάμε ότι η αρχαιότερη Θεία Λειτουργία του Χριστιανισμού, αυτή που τελούμε ακόμη, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο αιώνα, αρχίζει ως εξής: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν». Αυτό είναι το πρώτο από τα ειρηνικά που επαναλαμβάνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία και σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς αναδηγεί. Η ειρήνη λοιπόν δεν είναι απλώς ένας στόχος, αποτελεί προϋπόθεση της λατρείας, διότι διαφορετικά πώς θα συμπροσευχηθούμε ως κοινότητα αν μας έχει διχάσει η εχθρότητα, πώς θα μετάσχουμε σε μια ακολουθία στην οποία υποτίθεται ότι αναζητούμε την ευχαριστιακή κοινωνία με το Θεό αν δεν είμαστε σε κοινωνία μεταξύ μας. Στην κοινή λατρεία της πρώτης εκκλησίας, μετά το τέλος της λειτουργίας των κατηχουμένων, οι άνθρωποι έδιναν ο ένας τον άλλο τον ασπασμό της ειρήνης. Αυτή η σωματική έκφραση διατρανώνει πως η εχθρότητα δεν μολύνει την καρδιά κανενός. Κατάλοιπα αυτού, του τελετουργικού, διασώζονται ακόμη σε πολλές εκκλησίες. Αξίζει να σταθούμε στην κέρια σημασία που απέδιδε η πρώτη εκκλησία στην έννοια της ειρήνης, την οποία οι χριστιανοί καλούνταν πάντοτε να διαφυλάττουν όχι μόνο έναντι των άλλων πιστών και των φίλων τους, αλλά και έναντι όσων απειλούν τη ζωή τους. Ακόμη και μετά τη συμμαχία του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον χριστιανισμό, η εκκλησία θεωρούσε ότι όσοι είχαν αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, είχαν αποκόψει οι ίδιοι τον εαυτό τους από την κοινωνία και για να μπορέσουν να μεταλάβουν ξανά έπρεπε να προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος αυστηρών επιτιμίων. Σημασία είχε η μεταστροφή των εχθρών, όχι ο θάνατός τους. Όπως κηρύττει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ασφαλώς κομψότερο και πιο εντυπωσιακό να μεταστρέψεις τους εχθρούς σου, να τους κάνεις να σκέφτονται αλλιώς, παρά να τους σκοτώσεις. Ειδικά τότε που ήταν μόνο 12 μαθητές και ο κόσμος ήταν γεμάτος λύκους. Πρέπει να ντρεπόμαστε λοιπόν που ενεργούμε αντίθετα με το παράδειγμα των Αποστόλων και ορμάμε σαν λύκοι στους εχθρούς μας. Όσο είμαστε πρόβατα, η νίκη είναι με το μέρος μας. Αν όμως γινόμαστε λύκοι, χάνουμε. Και χάνουμε γιατί η βοήθεια του ποιμένα μας εγκαταλείπει, αφού εκείνος μονάχα πρόβατα ποιμένει. Τι δικαιολογία έχουμε εμείς που μεταλαμβάνουμε σώμα Χριστού και φερόμαστε σαν λύκοι? Τι δικαιολογία έχουμε να φερόμαστε σαν λυσασμένα λιοντάρια, όταν ο Κύριος μας οδηγεί σαν πρόβατα σε βοσκοτόπι? Για να μετάσχουμε στην ευχαριστία πρέπει να ξεπληθούμε όχι μόνο από τη βία, μα και από την εχθρότητα, ακόμη και την πιο ανεπαίσθητη, γιατί αυτό είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το μυστήριο της ειρήνης.

το πέρασμα των αιώνων αμέτρητοι ήταν οι χριστιανοί που έζησαν σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους και κατάφεραν να μεταστρέψουν ακόμη και ολόκληρους λαούς. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στις δέλτους των Αγίων μετά το θάνατό τους. Και στις μέρες μας δεν λείπει η τέτοια κατανόηση της αποστολής της Εκκλησίας. Ο αρχιεπίσκοπος της Κάιφα, Ηλίας Ακούρ, είναι ένα εξαιρετικό τέτοιο παράδειγμα, αφού χαίρει τέτοιας εκτίμησης από Παλαιστινίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους και Εβραίους, που αποτελεί έναν από τους πιο σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Όταν τον γνώρισα, ήταν απλώς ο πατήρ Ηλίας, ο ιερέας του Ιμπελέν, ενός παλιού ορεινού χωριού της Γαλιλαίας μεταξύ Χάιφα και Ναζαρέτ. Το Ιμπελέν περιστοιχίζεται από ελιές και από όλες τους οι ντόπιοι ξεχωρίζουν τις ρωμαϊκές ελιές επειδή στέκονται όρθιες από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής και είναι συνομήλικες του χριστιανισμού. Σήμερα η τοπική ενορία ανθεί χάρη στο τοπικό γυμνάσιο, στο πνευματικό της κέντρο και στη μεγάλη βιβλιοθήκη. Καθοδόν προς την είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει μια όμορφη επιγραφή γραμμένη στα αραβικά, όπου διαβάζουμε το εξής απόσταγμα από τον Άγιο Αβά Δωρόθεο Γάζας. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ανθρώπων, με όλες τις διαφορές, τα χρώματα, τις φυλές και τις θρησκείες τους. Προσοχή, κάθε φορά που πλησιάζεις τον πλησίον σου, πλησιάζεις το Θεό. Και πάλι προσοχή, κάθε φορά που ξεμακραίνεις από τον πλησίον σου, ξεμακραίνεις από το Θεό. Σαν πρωτοπήγε στο χωριό, ο πατήρ Ηλίας δεν βρήκε ούτε πνευματικό κέντρο ούτε βιβλιοθήκη. Όσο για τους κατοίκους, ζούσαν μεν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά οι ψυχές τους απήχαν χιλιόμετρα η μια από την άλλη. Η εκκλησία ήταν υποκατάρρευση, το μικρό εκκλησίασμα μια από τα ίδια. Το πρώτο βράδυ δεν βρέθηκε ούτε ένας ντόπιος να τον φιλοξενήσει και ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο μικρό του αυτοκίνητο. Η περιγραφή που μου έκανε είναι ενδεικτική. Όταν οι ενορίδες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, η διχόνοια που τους μάστιζε αντικατοπτρίστηκε καθαρά στο πώς κάθισαν μέσα στο ναό. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, απομονωμένες μεταξύ τους. Τα πρόσωπα όλων ήταν βλοσιρά, ενώ στο χώρο που έμενε κενός ανάμεσά τους σχηματιζόταν το σημείο του Σταυρού. Κατά κύριο λόγο, πηγή της συμφοράς ήταν η διχόνοια τεσσάρων αδελφών. Ακόμη και ο θάνατος της μάνας τους δεν ήταν αρκετός για να μονιάσουν και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Κυριακή των Βαΐων, πρώτη του χρονιά στο χωριό. Ο πατήρ Ηλίας παρατηρεί από την ωραία πύλη τα μαρμαρωμένα πρόσωπα. Στην πρώτη σειρά κάθεται ένας αστυνομικός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εγώ τους διάβαζα από την Αγία Γραφή και εκείνοι τελείως αδιάφοροι ίσα που με ανέχονταν, θυμάται. Τέτοια άγια μέρα και το μόνο που έκαναν ήταν να ζεσταίνουν τα στασίδια, τίποτα παραπάνω. Ώσπου ήρθε η ώρα που ο πατήρ Ηλίας έκανε κάτι τελείως απροσδόκητο. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, πριν το κήρυγμα, κατέβηκε και κλειδαμπάρωσε με λουκέτο την πόρτα της εκκλησίας. Ύστερα γύρισε στην ωραία πύλη και τους είπε: «Το ότι κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει αυτομάτως και χριστιανούς. Είστε διαιρεμένοι, λογομαχείτε και μισείτε ο ένας τον άλλο. Κουτσομπολεύετε και διαδίδετε ψέματα. Η πίστη σας είναι ψεύτικη. Αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε αυτόν που βλέπετε, τον αδελφό σας, πώς μπορείτε να λέτε ότι αγαπάτε αυτόν που δεν βλέπετε, το Θεό? Έχετε ατιμάσει το σώμα του Χριστού. Μήνες τώρα προσπαθώ να σας φέρω κοντά. Απέτυχα. Ένας άνθρωπος είμαι και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει βέβαια κάποιος που μπορεί να σας φέρει σε γνήσια ενότητα μεταξύ σας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τη δύναμη να σας συγχωρήσει. Εγώ σταματώ για να τον αφήσω να σας προσφέρει αυτή τη δύναμη. Αν δεν αλληλοσυγχωρηθείτε, θα μείνουμε κλειδωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να φαγωθείτε άνετα μεταξύ σας. Την κηδεία θα σας την κάνω τζάμπα». «Και πόση ώρα έμειναν σιωπηλοί?» τον ρώτησα. «Δεν ξέρω», ήταν η απάντησή του. «Δεν τόλμησα να κοιτάξω το ρολόι μου. Ίσως κράτησε 10 λεπτά, μπορεί και 12. Μου φάνηκε σαν να πέρασαν ώρες. Στο τέλος ο αστυνομικός σηκώθηκε από τη θέση του, κοίταξε το εκκλησίασμα, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Συγχωρήστε με, είμαι ο χειρότερος όλων. Τόσο καιρό μισούσα τα ίδια μου τα αδέλφια, τόσο πολύ που ήθελα να τα σκοτώσω. Εγώ έχω ανάγκη τη συγχώρηση περισσότερο από όλους. Πάτερ, μπορείτε να με συγχωρήσετε?» ρώτησε γυρνώντας προς το μέρος του. Ο πατήρ Ηλίας τον κάλεσε κοντά του και έδωσαν τον ασπασμό της ειρήνης. «Τώρα πήγαινε να χαιρετήσει τα αδέλφια σου», συμπλήρωσε. Τα τέσσερα αδέλφια έτρεξαν ορμητικά στη μια πτέρυγα του ναού.

0: πόρτα σε πόρτα ζητώντας συγχώρεση για κάποια αδικία του παρελθόντος. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να αρνηθεί τη συγχώρεση. Αναστήθηκε όλο το χωριό. Όλα τα κατοπινά καλά που πετύχαμε εκεί είχαν ριζώσει σε εκείνη την Κυριακή των Απαΐων. Και με αυτά τα όμορφα λόγια, πολύ κατατοπιστικά για το τι σημαίνει αγάπη και πόσο ψεύτικα εμπόδια μας κάνουν να είμαστε απομακρυσμένοι και χωρισμένοι από τους συνανθρώπους μας, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του Jim Forrest που μας συντρόφευσε και ελπίζω να μας προβλημάτισε ιδιαιτέρως και σήμερα. Καλώς απόγευμα.
1: Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρίσκονταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία ώρα τη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω του Πατέρα.

Πατέρων ημών, των Ασίων Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Ενασκής και Αθ...

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Oh.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακούσω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

την παράκληση του Αγίου μας Νεκταρίου του Θαυματουργού και γέμισε ξανά η ψυχή μας με την ευχή Του και με τη χάρη και την παρουσία Του. Τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο που τόσο καιρό εδώ μας φιλοξενεί στη θερμή Του αγκάλι και μας προστατεύει όλους μα όλους. Όσες ευχαριστίες και αν του πούμε δεν φτάνουν, αλλά εμείς λέμε όσες μπορούμε και αν του δείξουμε ότι κάτι καταλαβαίνουμε και κάτι εισπράττουμε από τα όσα κάνει για μας. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού και οι φίλοι οι δικοί μας, οι οποίοι μας αγαπούν και οι οποίοι χαίρονται με την πνευματική μας προκοπή και με όλα τα καλά μας. Και αν δυσκολευόμαστε και ξεχνάμε τα Θεία, εκείνοι στενοχωρούνται, αλλά και πάλι μας έχουν από κοντά και δεν μας αφήνουν ποτέ και με τίποτε. Γι' αυτό και εμείς να τους μνημονεύουμε, να τους αγαπάμε, να τους βάζουμε πρέσβεις και μεσίτα στο Χριστό μας και στην Παναγία μας και να εμπνεώμεθα από το βίο και την πολιτεία τους και να χαιρόμεθα με τα θαύματά τους και να προσπαθούμε τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών να τους μιμούμεθα, γιατί τιμή μάρτυρος και τιμή Αγίου, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, μίμησης μάρτυρος και μίμησης Αγίου. Μας φροντίζουν οι Άγιοι, γιορτάζουν δύο μεγάλοι μάρτυρες, ο Σέργιος και ο Βάκχος. Μας έρχονται από την αρχαιότητα, από την πρώτη χριστιανοσύνη, από τα χρόνια των διωγμών και των μεγάλων θλίψεων, αλλά και της μεγάλης δόξης της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκαν στη Ρώμη και έγιναν αξιωματικοί στο Ρωμαϊκό στρατό και μάλιστα κοντά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, που εκείνος τους ετοίμησε με τις πρώτες και δεύτερες θέσεις. Είχαν λοιπόν μεγάλο αξίωμα, μεγάλη θέση, αλλά ήταν ταπεινοί και το σπουδαιότερο, πιστοί θεράποντες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μυστικοί και κρυφοί μαθητέ Του, όπως ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος στα χρόνια της ενσάρκου επιδημίας του Χριστού μας στην Παλαιστίνη. Κρυβόντουσαν ως συνετοί και φρόνιμοι, ήσαν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ, όπως λέγει το αλάθητο στόμα του Χριστού μας. Και τους εκαμάρωναν όλοι, τους αγαπούσαν ιδιαίτερα και ήσαν μάλιστα και φίλοι μεταξύ τους. Η φιλία η αληθινή ανθίζει και ευδοκιμεί στους χώρους της χάριτος, στους χώρους της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό ήσαν μία ψυχή ενδυσή σώμα συνενικουμένη, όπως θα έλεγε ο σοφότατος Πλάτων. Μία ψυχή που κατοικούσε δηλαδή σε δύο σώματα. Και εφρενόντουσαν και έλεγαν συχνά πυκνά το ιδού δι τι καλόν ιτερπνών αλλή το κατοικίν αδελφούς άμα επί το αυτό. Το πιο καλό, το πιο τερπνό, το πιο ωραίο είναι να κατοικούν οι αδελφοί μαζί και να έχουν μέσα τους τη θεϊκή αγάπη και τη φιλία του ουρανού. Φερόντουσαν άριστα και στους στρατιώτες και περισσότερο στους κατώτερους, με πολλή αγάπη και σύνεση και ευγένεια και ανωτερότητα, και έτρεχαν και έκαναν εκείνοι, αν και αξιωματικοί πρώτος και δεύτερος στη τάξη, έκαναν τις πιο ταπεινές εργασίες. Γι' αυτό και τους αγαπούσαν όλοι και ιδιαίτερα ο αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, ο απεινής διώκτης των χριστιανών. Απορούσαν όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι κοντά τους, πως αυτοί οι άνθρωποι ζουν τελείως διαφορετικά από ό,τι οι λοιποί κοινοί θνητοί. Τους έκαμε απορία και το είχαν ερώτημα, δεν ήξεραν να εξηγήσουν.
σκέφτηκαν πως είναι χριστιανοί, αλλά αυτοί ποτέ δεν μίλησαν για τούτο και ποτέ δεν έδειξαν κάτι τέτοιο. Και τι έκαναν; Έστειλε ο αυτοκράτορας δικούς του ανθρώπους κατασκόπους να τους κατασκοπεύουν και να ειδούν πού πάνε μετά το στράτευμα. Και βρήκαν πως πηγαίνουν στην εκκλησία, στις κατακόμβες, και λαβαίνουν μέρος στη λατρεία των χριστιανών, στη λατρεία του Χριστού, στην εκκλησία του την Αγία. Ο αυτοκράτορας δεν θέλησε να το πιστέψει. Κρίμα αν είναι έτσι, λέει. Ήταν εκείνος ειδωλολάτρης και διώκτης, απεινής, σκληρός δηλαδή. Οι δικοί του επέμεναν, οι κατάσκοποί του. Πήγαν και ξαναπήγαν, τους είδαν και τους ξαναείδαν. Και ο αυτοκράτορας άρχισε σιγά σιγά να πείθεται στους δικούς του. Και λέγει, θα κάνω ένα πείραμα. Θα καλέσω όλους τους αξιωματικούς να έρθουν στο ναό των ειδώλων να προσφέρουμε θυσία στους δικούς μας θεούς και να τους ευχαριστήσουμε για όσα εκείνοι κάνουν για μας. Κάλεσε λοιπόν και το Σέργιο και το Βάκχο. Αυτά γίνονται όλα στη Συρία, στην Ανατολή. Και την ημέρα της θυσίας πήγαν όλοι οι αξιωματικοί και ο αυτοκράτορας και οι υπόλοιποι. Πήγαν και οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, αλλά έμειναν έξω από την εκκλησία, έξω από το ναό των ειδώλων καλύτερα. Και εκεί καθόντουσαν προσευχόμενοι. Για ποιο πράγμα λέτε; Για την ψυχή του αυτοκράτορα και των υπολείπων ειδωλολατρών. Παρακαλούσαν τον φιλάνθρωπο Κύριο να φωτίσει και εκείνους, να έλθουν όλοι στη θεογνωσία, να έλθουν όλοι κοντά του. Και αφού τελείωσε η θυσία και αφού ο αυτοκράτορας δεν είδε τους λαμπρούς αξιωματικούς του Σέργιο και Βάκχο να μπαίνουν στην εκκλησία και να λαβαίνουν μέρος στις θυσίες, στενοχωρήθηκε, τους αναζήτησε και τους βρήκαν οι δικοί του έξω από το ναό προσευχόμενους. Τους είπα να μπουν μέσα, έτσι όρισε ο αυτοκράτορ, να προσφέρουν και εκείνη θυσία. Και τότε αυτοί είπαν το μεγάλο τους όχι. Εμείς δεν μπαίνουμε στο ναό των ειδώλων. Ανήκουμε στο Χριστό μας και στην Αγία του Εκκλησία και δεν έχουμε σχέση με αυτή την έκπτωση και με αυτό το κακό. Το είπα στον αυτοκράτορα και εκείνος επέμενε να τους μπάσετε μέσα με τη βία. Τους συνέλαβαν και τους έβαλαν στην Εκκλησία. Εκείνοι όμως ουσιαστικά δεν ήσαν, γιατί έχουμε ευθύνη για ό,τι κάναμε προσωπικά και με ελεύθερη επιλογή. Τι κι αν μπήκαν στο ναό των ειδώλων, εκεί ήσαν στην εκκλησία του Χριστού και στη χάρη του την Αγία. Τους διέταξε λοιπόν ο αυτοκράτορ να θυσιάσουν και εκείνοι είπαν ξανά το μεγάλο τους όχι. Έκαμαν αντίσταση και ομολόγησαν τώρα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται να ομολογούμε παντού και πάντοτε, όταν δεν μας το ζητήσουν, όταν δεν το καλέσουν οι περιστάσεις, να είμαι θα συνετή και φρόνιμη. Γιατί κάποιες φορές εμείς αρχίζουμε ευκαίρος ακαίρος και λέμε βλακίες, κάνοντας τάχα τους λεβέντες, και αν μας τριμώξουν λιγάκι τα κάνουμε και πάνω μας. Όχι, οι Άγιοι τόσο καιρό στο στράτευμα εκρύπτοντο ή το κρυπτοχριστιανοί. Έχει σημασία αυτό, μεγάλη αδελφοί και πατέρες μου. Και όταν όμως τους εζητήθη
Τότε ομολόγησαν στεντορία τη ψυχή και μεγάλη τη φωνή και μόλι του στην ύπαρξη, ότι εμείς ανήκομε σε άλλο βασιλιά, στο βασιλέα των ουρανών, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Σε σένα ανήκει η διακονία μας, η υπηρεσία μας, και όπως ξέρεις την κάναμε καλά και τέλεια και θα την κάνουμε και στη συνέχεια. Αλλά για τα παρέκει μη μας ζητάς να αρνηθούμε τον Κύριο. Ό,τι κι αν κάνεις, δεν πρόκειται εμείς να αλλάξουμε. Πάρε μας και τη ζωή, ό,τι άλλο νομίζεις. Εμείς είμεθα του Χριστού και θα μείνουμε του Χριστού και θα πεθάνουμε για εκείνον αν δεήσει έστω και μαρτυρικά. Στο βάθος αυτό άρεσε στον Αυτοκράτορα. Για τέτοιους άντρες και τέτοιους λεβέντες σπάνια έβλεπε κανείς, όπως και στις ημέρες μας που γίναμε όλοι ανδρίκελα και όλοι τόνα και τάλο. Τους θαύμαζε, αλλά έλα που το κακό δεν τον άφηνε, και τότε διέταξε να τους αφαιρέσουν τα διάσημά τους και ύστερα τους έβγαλαν από την εκκλησία αφού τους έφτισαν οι δολολάτρε. Τους φόρεσαν γυναικεία φορέματα, τους έβαλαν σιδερένιες λεμαριές στο λαιμό και στους ώμους και τους διαπόμπευαν στους δρόμους και τις πλατείες της πόλεως εκείνης της Ανατολής για να τους ατιμάσουν. Να πούνε πως δεν είναι άντρες αυτοί, αλλά είναι γυναίκες. Οι Άγιοι υπέμειναν με καρτερία και γενναιότητα και υπομονή μέχρι το τέλος αυτών των εξευτελισμών και είχαν δε και χαρά μεγάλη και έλαμπαν τα πρόσωπά τους, γιατί αξιώθησαν να ατιμαστούν υπέρ του ονόματος του Κυρίου, γιατί δηλαδή ήσαν χριστιανοί. Και αφού τελείωσε αυτό το μαρτύριο και αυτή η διαπόμπευση, τους κάλεσε πάλι ο Αυτοκράτορας, αφού τους έταξε τα πάντα, να αρνηθούν το Χριστό και να έλθουν στα είδωλα και δεν έχουν τίποτε μα τίποτε να φοβηθούν. Και εκείνοι πάλι με γενναιότητα απάντησαν όχι, αυτό δεν γίνεται βασιλιά. Όσες φορές κι αν παρακαλέσεις, ό,τι κι αν μας τάξεις και όσο κι αν μας φοβερήσεις και όσα βασανιστήρια κι αν μας επιβάλλεις, εμείς το Χριστό μας δεν τον αρνούμεθα. Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν φοβερήσεις. Τέτοια παλικάρια κάνει ο Χριστός, τέτοιους ήρωες, τέτοιους άντρες, τέτοιους λεβέντες, τέτοιους υπέροχους, τέτοιους θεούς κατά χάριν. Αφού είδε πως δεν μπόρεσε ο Μαξιμιανός να κάμψει το φρόνημα των μεγάλων Σεργίου και Βάκχου, τότε διέταξε τους στρατιώτες να τους παραλάβουν και να τους περάσουν από όλα τα στρατόπεδα της Ανατολής και να τους διαπομπεύσουν. Σκεφτείτε αδελφοί και πατέρες τι βάσανο ήταν αυτό για τους Αγίους, αλλά και τι τιμή και τι δόξα. Προχώρησαν και πέρασαν πολλά στρατόπεδα και έφτασαν στον Εφράτη ποταμό, σε μια πόλη που ελέγεται Εφρατισία. Εκεί ήταν διοικητής της επαρχίας της Ανατολής ένας φοβερός και σκληρός διώκτης των χριστιανών, ο Αντίοχος. Είχε εκείνος στείλει στον άλλο κόσμο αμέτρητους χριστιανούς με τα πιο σκληρά και απεινή βασανιστήρια.
Έφεραν λοιπόν εκεί τους μελοθάνατους, εκεί τους μεγάλους, τον Άγιο Σέργιο και τον Άγιο Βάκχο. Προσπάθησε ο Αντίοχος να τους αλλάξει, να τους κάνει να προσκυνήσουν τα είδωλα, αλλά εκείνοι συνέχισαν να είναι σταθεροί και ακόμη πιο σταθεροί και πιο γενναίοι. Έκαναν αντίσταση κατ' του κοσμοκράτορα, κοσμοκράτορος του σκότους του αιώνος τούτου και των οργάνων αυτού. Και αφού δεν μπόρεσε τίποτε να κάνει ο φοβερός Αντίοχος και οι υπόλοιποι συναυτό, τότε διέταξε να τους βασανίσουν. Και μάλιστα τους εχώρισε να μην είναι μαζί κάτω μαρτύριο και να μην ενισχύει ο ένας τον άλλον. Πονηρός. Πάντοτε η διαίρεση αδυνατίζει τις σχέσεις και καταστρέφει την ενότητα και φέρνει κακό. Έκλεισαν λοιπόν το Σέργιο στη φυλακή και παρέλαβαν οι δήμοι και οι στρατιώτε το Βάκχο, μοναχό του. Τι ψυχές, αλλά και άνθρωποι σαν κι αυτοί, και τι πόνος και τι μαρτύριο, αλλά και τι πίστη και τι γενναιότητα και τι ανδρεία. Πήραν ρόπαλα και άρχισαν να χτυπούν τον Άγιο παντού και αλίπητα, και ύστερα πήραν βούνευρα, βούρδουλες, μαστίγια από δέρμα ή νεύρα βοός, γι' αυτό λέγονται βούνευρα, και άρχισαν να χτυπούν με κίνα που είναι πιο σκληρά και πιο αποτελεσματικά. Το αίμα του Αγίου Βάκχου άρχισε να τρέχει, να τρέχει για τον Χριστό, να ποτίζει το νεοπαγές δέντρον της Εκκλησίας και της πίστεως. Και εκείνος, αν και πονούσε αφόρητα, ζητούσε τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εκείνος ο φιλάνθρωπος, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, του την έδινε περισσώς και μπόρεσε και άντεξε. Πονούσε τόσο που κινδύνευε να αποθάνει, και σε λίγο σιγά σιγά το σώμα του διεμελίσθη. Ήταν πια η σκιά του σώματός του, ή το ολόκληρος μία πληγή. Και εκεί επάνω, αφού πόνεσε αβάστακτα, παρέδωκε στη θεϊκή αγκάλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τη μαρτυρική και υπέροχη ψυχή του. Αλλάλαξαν οι διώκτε και οι δολολάτρε, πίστεψαν πως νίκησαν και τελείωσαν. Οι χριστιανοί εκλέγανε και παρακαλούσαν να νικήσει ο μάρτης, και ο μάρτης έγινε μεγαλομάρτης, ο μεγαλομάρτης Βάκχος, ο θαυματουργός και ιαματικός με τα ταύτα, ο οποίος παρέδωκε μαρτυρικά την ψυχή του στο φιλόψυχο πλάστη. Και στη συνέχεια έρχεται και η σειρά του Σεργίου. Τον έβγαλαν από τη φυλακή, τον οδήγησαν μπροστά στον τύρανο Αντίοχο, που ήταν γνωστός του. Και κάποτε ο Σέργιος, που ήταν στα πράγματα, τον είχε ευεργετήσει, και το θηρίο, ακόμη φημόταν την ευεργεσία, και δίσταζε να απλώσει χέρι στο μάρτυρα. Και του είπε: «Σέργιέ μου, θυμάμαι πάντα το καλό που μου έκαμες και δεν το ξεχνώ ποτέ μα ποτέ. Τώρα όμως με φέρνει σε δύσκολη θέση,
Με αυτή την πίστη που λες πως έχεις στον Αζωραίο, θα σε παρακαλούσα να μην με φέρεις σε δύσκολη θέση, να μην με φέρεις σε αδιέξοδο. Γι' αυτό άλλαξε την πίστη σου. Έλα με τα είδωλα και εγώ εδώ είμαι. Θα σου δώσω τη θέση μου και ό,τι άλλο ζητήσεις. Και ο γενναίος Έργιος του λέγει: άκουσε φίλε Αντίοχε, άκουσε αδελφέ, συμφωνώ κι εγώ με την ευεργεσία που σου έκανα τότε, γιατί να ξέρεις πως σε αγαπώ και σε υπολείπτομαι και σε τιμώ. Και θέλοντας να απαντήσεις αυτά που μου είπες, σου λέγω: έλα σε μας, έλα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνε χριστιανός, να σου κάνω εγώ πια τη μεγαλύτερη ευεργεσία και από εκεί που σου έκανα τότε, την όντως ευεργεσία. Και εκείνος τότε, δοχείον όν του κακού, αγρίεψε, ξέχασε και ευεργεσίες, ξέχασε και αισθήματα, ξέχασε και παρακλήσεις, ξέχασε τα πάντα. Και διέταξε να τον χτυπήσουν αλίπητα, να το κάνουν να πονέσει παντού, να πληγωθεί παντού. Και στο τέλος, αφού εκείνος έμεινε αίτητος, πάντα στη ζωή και στην Εκκλησία νικά ο Χριστός και όχι ο στρατής, που λέει ένα διήγημα. Και αφού δεν τον έκαμψε, διέταξε να του φορέσουν σιδερένια πέδιλα που είχαν καρφιά από το μέσα μέρος, και καθώς τα φόρεσε καρφώθηκαν στα μαρτυρικά του πόδια. Και τον διέταξε ο απεινής τύραννος να τρέχει πρώτου άρματός του, φορώντας αυτά τα πέδιλα που είχαν εχμές μέσα βελόνες, καρφιά, κι ήσαν και σιδερένια και βαριά. Και προεπορεύεται τις αμάξεις του τυράννου Αντιόχου. Έτρεχε ο Άγιος και έτρεξε, ξέρετε πόσο, 15 χιλιόμετρα. Έφτασε σε ένα πύργο των τετραδήμων και εκεί σταμάτησε, όχι ο Άγιος αλλά ο τύραννος, γιατί κουράστηκε και διέταξε να βάλουν το μάρτυρα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτε. Είχε μέσα ποντίκια και φίδια, να μείνει εκεί το βράδυ μόνος του. Και το πρωί θα συνέχιζαν. Ήταν εκεί στη φυλακή και η φυλακή σε λίγο έλαμψε. Το σκοτεινό αυτό και υγρό και ανήλιο και φοβερό δωμάτιο εφωτίστη με παραδείσιο και ουράνιο και άκτιστο φως, και έγινε ημέρα. Και εκεί μέσα στην άθλια φυλακή, αλλά και στα πέριξ, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από ουρανού με εντολή από τον Χριστό, το Χριστό μας, να του θεραπεύσει τις πληγές και να τον κάνει υγιή όπως και πρώτα. Και έτσι πάραυτα ο άγγελος ή αρχάγγελος θεράπευσε το Σέργιο και έγινε εντελώς υγιής και ακμαίος και εύρωστος, λες και δεν είχε υποστεί τόσα και τόσα δεινά και τόσα παθήματα. Πήγαν το πρωί σαν ξημέρος ο Θεός την ημέρα και έβγαλαν τον Άγιο, απόρρισαν και εξεπλάγησαν που τον είδαν να είναι υγιής και καλύτερα από πριν. Και του λένε: τι έγινε, τι συνέβη?
Ο Χριστός μου λέει με θεράπευσε. Μου έκανε αυτή την καλοσύνη. Και να τον πιστέψω κι εγώ περισσότερο, αλλά και κυρίως να τον πιστέψετε εσείς. Μόλις το είδε ο αντίοχος, ο φοβερός αντίοχος, αντί να συγκινηθεί, αντί να θαυμάσει, αντί να αλλάξει και να κατανυγεί, έγινε πιο κακός, έγινε θηρίο ανήμερο, δεν κρατιόταν με τίποτα, του ήρχε το να ορμήσει, να ορμήσει και να αποκεφαλίσει ο ίδιος τον Άγιο. Διέταξε όμως τους στρατιώτες του και τους δημίους να τον παραλάβουν και να πάνε σε άλλη πόλη πέρα από το κάστρο αυτό που είχαν στρατοπεδεύσει, σταματήσει καλύτερα, και εκεί στην άλλη πόλη να τον αποκεφαλίσουν. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί σου λέει ο Σέργιος είναι ικανός να μας εξευτελίσει όλους, αφού ο Χριστός του είναι παντοδύναμος και αφού εκείνος τον εθεράπευσε και αφού τον βοηθάει και αντέχει. Λοιπόν, καιρός είναι να κάνει και μεγαλύτερα πράγματα και εμείς να μην έχουμε που να πάμε να κρυφτούμε. Τον πήραν εκείνοι και τον πήγαν μακριά, κοντά 200 χιλιόμετρα από το Χαλέπι της Συρίας, ανατολικά του Χαλεπιού. Για να τον ταλαιπωρήσουν, να τον εξαντλήσουν και να τον κάνουν να πονέσει, με την κρυφή ελπίδα μήπως αλλάξει, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία στα εγκόσμια πράγματα όπως γνωρίζουμε. Ενώ στην Ορθοδοξία μας είναι αθάνατη και ανυπόστατη, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ο αθάνατος βασιλέας της δόξης και Κύριος και Θεός ημών. Έφεραν λοιπόν, έφεραν κοντά σε μια πόλη τον Άγιο Σέργιο και εκεί θα τον αποκεφάλισαν. Του διάβασαν τη διαταγή του αντιόχου, τη θανατική του δηλαδή καταδίκη δι' αποκεφαλισμού. Και εκείνος τότε τους παρεκάλεσε να τον αφήσουν λιγάκι να κάνει την προσευχή του σαν τελευταία του επιθυμία. Και γονάτισε ο Άγιος και ευχαρίστησε το φιλάνθρωπο Χριστό μας που του έδωσε τόση δύναμη και άντεξε τα μαρτύρια και ομολόγησε ευθαρσώς το όνομά του το Άγιον. Και στη συνέχεια ξέρετε για ποιους παρεκάλεσε? Ο αληθινός εκείνος λάτρης του Ναζωραίου που παρακαλούσε υπέρ των εχθρών του από το Σταυρό, παρεκάλεσε για τους δημίους του. Να μην τους καταλογήσει αυτή την αμαρτία, αλλά να τους συγχωρήσει και να τους φωτίσει. Και παρεκάλεσε για τα πέρατα της οικουμένης, για κάθε ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη. Και ύστερα μόνος του έτεινε και προέτεινε στο δίμιο το λαιμό του. Και εκείνος, χτυπώντας τον με τη μάχαιρα, τον απεκεφάλισε. Ήταν 7 Οκτωβρίου του 296 μετά Χριστόν. Η μαρτυρική του ψυχή πέταξε, γιατί ξέχασα, είχε και ένα παράπονο ότι ο φίλος του πέθανε μαρτυρικά πριν από αυτόν και πήγε στη βασιλεία. Και αυτός έμεινε εξωπίσω και δεν ήξερε το τέλος. Και τώρα που εμαρτύρησε
και άφησε την ψυχή του στα χέρια του αθάνατου βασιλέως μας Ιησού Χριστού, ανέβηκαν μαζί στην αιώνια ζωή και βρήκε εκεί και το φίλο του, το Βάκχο, το μεγάλον και εκείνον μάρτυρα. Το Βάκχο τον έθαψαν κοντά στην Εφρατισία, σε ένα χωριό που λέγεται το Σούρα. Πήγαν όμως κάποιοι ληστέ την Βορύχη, θα λέγαμε, με σκοπό να ανοίξουν τον τάφο και να πάρουν ό,τι έβρισκαν. Και τότε μια φλόγα θεϊκή βγήκε από τον τάφο και τους κυνήγησε. Τρόμαξαν και έφυγαν. Πήγαν οι χριστιανοί και πήραν το λειψανό του και το μετέφεραν εκεί που ήταν και το λείψανο του Αγίου Σεργίου και τα έθαψαν. Άρχισαν να κάνουν θαύματα, έκτισαν ναό μεγάλο στο όνομά τους και η πόλη σε εκείνη ιδωλολατρική Ρασούφα, πως λέγεται, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Ξέρετε πως ονομάστη? Σεργιούπολης, πόλης του Αγίου Σεργίου. Σεργιούπολης. Και έγινε χριστιανική. Και καθώς αργότερα ήρθαν οι Άραβες, συνέχισε εκεί ο τάφος των Αγίων να κάνει θαύματα με τη δύναμη και τη χάρη εκείνων και την παροχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θαύματα μεγάλα έτρεχαν από όλα τα μέρη της Ανατολής και ο τάφος τους απέβη κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και στο 13ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πέρασα από εκεί οι βάρβαροι Τάταροι, κατέστρεψαν τη Σεργιούπολη και κατέστρεψαν και το ναό, την τεράστια βασιλική των μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Κάποιοι πήραν τα λειψανά τους, τα ιερά σωστά, τα αγιασμένα λειψανά τους και τα έφεραν προς την Κωνσταντινούπολη. Και σήμερα η κάρα του Αγίου Σεργίου ευρίσκεται στο Άγιον Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, του δε Αγίου Βάκχου ομοίως στη Μονή Βατοπεδίου, και αγιάζουν τον καθένα που προσκυνά και τον μυροβολούν και τον εφραίνουν. Έτσι λοιπόν τελείωσαν οι Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Σέργιος και Βάκχος, και Σεργιούπολη ήταν πολλούς αιώνες η χαρά και η προστασία και η απαντοχή και η θεραπεία και η έμπνευση και των χριστιανών αλλά και των μη χριστιανών. Και ήταν όντως μεγάλη προστάτε της Ανατολής. Τη δόξα τους, το μαρτύριό τους, το μεγαλείο τους, θαυματουργική τους χάρη ζήλεψε, ξέρετε ποιος? Ο Μέγας Αυτοκράτορ Ιουστινιανός. Και αφού έφτιαξε την Αγία Σοφία και τους άλλους ναούς, τους μεγάλους, ηθέλησε, αποφάσισε να φτιάξει και ναό των Αγίων και Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των θαυματουργών και ιαματικών. Και αμέπως αμέργων το είπε και το έκανε, και έφτιαξαν κοντά εκεί στο Ιερό Παλάτι ένα περίφημο ναό των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Και αιώνες εκεί μέχρι την άλωση φιλοξενούσαν τα λείψανα των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, που τα έφεραν αργότερα, όπως σας είπα, στη Βασιλεύουσα και αλλού, και είχαν μεγάλη χάρη εκεί στην Κωνσταντίνου πόλη
οι δύο αυτοί μεγάλοι μάρτυρες έτρεχαν αμέτρητοι χριστιανοί και μη στο ναό τους, στα εικονίσματά τους, στα λείψανά τους αργότερα, και έπαιρναν μεγάλη δύναμη και γίνοντο θαύματα ξεκλειδώνσαν ψυχές, εθεραπεύοντο άνθρωποι, και το μαρτύριο των Αγίων ενέπνευσε πολλούς στο να γίνουν χριστιανοί, στο να αλλάξουν τρόπο ζωής, και κάποιοι μάλιστα να γίνουν και μάρτυρες και ασκητές της Εκκλησίας μας ανάλογα. Αυτοί είναι οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος. Και θυμάμαι από παιδάκι πως ασκούσαν στην ταλέπορη ψυχή μου αυτοί οι Άγιοι μια μυστική γοητεία, ένα θαυμασμό, μια αγάπη ανίποτη, κάτι το άλλο. Και χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες, χρειάστηκε να περάσουν, αδελφοί και πατέρες, δεκαετίες για να εκφωνήσω σήμερα μπροστά στην αγάπη σας αυτό τον ταπεινό λόγο, δηλαδή να σας αναπτύξω το συναξάριο, το βίο και την πολιτεία τους και τα μεγάλα τους μαρτύρια και την τελική νίκη τους, αλλά και τις ευεργεσίες και τα ωφέλη πάνω στη χριστιανοσύνη τόσους αιώνες, τόσους αιώνες. Τους θαυμάζουμε και σήμερα, τους αγαπάμε, θαυμάζουμε τη λεβεδιά και τον ηρωισμό τους σε μια εποχή παρακμής και δειλίας και ουτιδανότητος, σε μια εποχή που ήρθαν τα άνω κάτω, σε μια εποχή που πολύ δυσκολευόμαστε. Έχει η πατρίδα μας περιέλθει σε κατάσταση αξιοθρήνητη. Πολεμάνε οι πάντες, όλα τα θηρία της γης τρώνε από μας και θέλουν ή δυνατόν, το βλέπετε, να μας αφανίσουν. Πάει η γλώσσα μας. Φέρνει την τουρκική τώρα, με τα Σύρια στην τηλεόραση, στα τουρκικά, και με τώρα και μετάλλο, σε λίγο θα μάθουμε όλοι να τουρκίζομαι. Θα μάθουμε να πυθικίζομαι, θα μάθουμε να μιλάμε και θα ξεχάσουμε την αθάνατη ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των αρχαίων σοφών, τη γλώσσα της Εκκλησίας, τη γλώσσα των Πατέρων, τη γλώσσα της Οικουμένης, τη γλώσσα του Θεού, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε οι όποιοι εχθροί, οι μέσα και οι έξω, χτυπάνε πια την Εκκλησία, αφού διέλυσαν την πατρίδα, διέλυσαν το στρατό, διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό, κατασπάραξαν τους θεσμούς και έφεραν τόσο κακό, και τώρα χτυπάνε αλίπητα και αμήλικτα τη μόνη ελπίδα της πατρίδος μας και της οικουμένης, την Ορθοδοξία, το Χριστό μας. Μπορεί να έκαναν τους παπάδες και τους δεσποτάδες να σιωπούν και να φοβούμεθα, μπορεί να έκαναν τους χριστιανούς να απαγιάσουν και να λουφάξουν, αλλά αυτή δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Κι αν ξεδόντιασαν την πατρίδα μας, κι αν ξεδόντιασαν τους εκπροσώπους της θρησκείας μας, της Ορθοδόξου, το Χριστό μας δεν μπορεί κανείς, μα κανείς και ποτέ, ας ακουστεί ούρμπι ετ' όρμπι και στην πόλη και στην οικουμένη, δεν θα μπορέσει κανείς να τον ξεδοντιάσει. Αλίμονο, βλασφημία λέγω. Δεν θα μπορέσει κανείς να τον νικήσει, γιατί είναι αίτητος και εξήλθε νικών και ή να νικήσει. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό, και ας το έχουμε και εμείς υπόψη μας, για να παίρνουμε θάρρος και δύναμη στους δύσκολους καιρούς. Γιατί μπορεί να ταπεινώνουν την Ελλάδα και να την κάνουν παλιόψαρα των εθνών, αλλά όπως έχει πει ο γέροντας πατέρας Παΐσιος, και να έχουμε την ευχή του, θα επιβλέψει ο Κύριος κάποια μέρα επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Ελλάδος. Θα επιβλέψει και θα την αναστήσει και θα πάει κάθε κατεργάρος στον πάγκο του,
γιατί τελικά γίνεται αυτό που θέλει και λέει και επιβάλλει με τον τρόπο του ο Θεός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ας τον πιστεύουμε, ας τον αγαπάμε, ας ελπίζουμε σε Αυτόν, ας του ζητάμε να μας συγχωρήσει και ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγελιό του όσο μπορούμε στη ζωή μας και να μην φοβούμε θα τίποτε παρά μόνο τον εγωιστή αυτό μας, την αμαρτία και το κακό. Και εκείνος ο φιλάνθρωπος και παντοδύναμος θα μας τυχίζει. Άλλωστε, και για να τελειώσω, αμέτρητες ψυχές κάθε μέρα εδώ στην πατρίδα μας νεκραναστένονται. Είτε ανήκουν στην πολιτική, είτε στα διάφορα κόμματα, είτε στις διάφορες φιλοσοφίες και παραθρησκείες. Έρχονται ξανά στην πονεμένη Ρωμιοσύνη. Έρχονται ξανά στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι αμέτρητοι αυτοί, αλλά ζουν και δρούν, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, ως κρυπτοχριστιανοί. Θα έρθει μια ώρα, θα το καλέσουν οι περιστάσεις, θα το φέρει η ανάγκη, που όλοι αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, όλοι αυτοί οι υπέροχοι Ελληνοορθόδοξοι και οι φιλέλληνες Ορθόδοξοι θα βγουν στην επιφάνεια και θα δείτε, θα γεμίσει η Αθήνα και οι πόλεις και τα χωριά από κόσμο διαμαρτυρόμενο, από κόσμο που θα διαμαρτύρεται κατά της κακής αυτής συγκυρίας και κατά της καταστροφής που έχει επικαθεί στην πατρίδα μας. Και τότε όλοι εκείνοι οι ένοχοι δεν θα ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν. Τώρα μας παρέλυσαν, μας έφεραν σε νεκροφάνια, αλλά δεν αποθάναμε, αναστενόμαστε. Γι' αυτό μιμούμε τους Αγίους μας και εξαιρέτως το Χριστό μας και απολύτως, ας κάνουμε αντίσταση κατά του κακού, πρώτα και κύρια κατά του κακού εαυτού μας, για τις μετανοίες και διορθώσεως ας τον κάνουμε χριστιανοπρεπή, ας τον κάνουμε Έλληνα Ορθόδοξο, ας τον κάνουμε Ρωμαίο και ύστερα ας καθαιρέσουμε όλα τα οχυρώματα της πλάνης που θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος και ας φρουρίσουμε την πατρίδα μας από όλους τους εχθρούς, από τους μέσα και από τους έξω. Το οφείλουμε σε όλους εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, σαν σήμερα άρχισαν οι μεγάλοι βαλκανικοί πόλεμοι και ελευθερώθηκε η Ήπειρος, ελευθερώθηκε η Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου και άφησαν τα κοκαλά τους εκεί στα βουνά αναρρύθμιτοι Έλληνες στρατιώτες, αξιωματικοί και υπόλοιποι. Τους οφείλουμε αυτούν λοιπόν να κάνουμε κι εμείς τα πάντα όπως και εκείνοι με τη χάρη και τη δύναμη του Ιησού Χριστού για την πατρίδα μας την Ορθόδοξη, την Ελλάδα μας την υπέροχη και μοναδική. Και οφείλουμε ακόμα και στα παιδιά μας. Εμείς θα φύγουμε αύριο οι μεγαλύτεροι. Τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας? Τη βαρβαρότητα, τη σκλαβιά, την απαθλίωση, το κακό, την Τουρκιά, τη Νέα. Και εκείνα τι θα κάνουν τα ταλέπορα? Ξέρετε, έρχονται κοντά μας και μας ρωτάνε, εσείς θα φύγετε, εμάς πού μας αφήνετε? Ας το σκεφτούμε αυτό, και ο Χριστός και οι Άγιοι και η Παναγιά ας μας φωτίσουν να κάνουμε το καλό για την πατρίδα μας, τιμώντας τους πεθαμένους και παραδίνοντας τα παιδιά μας ένδοξη πατρίδα και ελευθερία και Ρωμιοσύνη. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, τον Ηχολήπτη μας και εσάς όλους ιδιαίτερα που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση του Αγίου Νεκταρίου μας και την ομιλία για τους μεγάλους μάρτυρας Σέργιο και Βάκχο. Ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Η Άγιοι βοήθειά μας. Καληνύχτα, καλή ανάμωση την άλλη φορά. Και ο Θεός να μας έχει καλά όλους.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-4122-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστό ημών αδελφό.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Και εσύ την δόξα να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Μουσείο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλμα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλμα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε την πληθύνθησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίσθεται επεμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτού. Σε δικήρια αντιλήπτων μου δόξα μου χρυσών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίξω μου εξόρουσα και αυτό. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω από μυριάδο λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων. Μια ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στους εχθρόντας με ατέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Το Κύριε σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου, το θυμό σου ελέγξε με, δε τη οργή σου παιδεύσου μου. Τα βέλη σου ανυπάγησε άνω με και επιστρίξε επέ με την χείρα σου. Που και στην ιέση τη αρκή μου από πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι εν ομοίη με πυρήρην κεφαλήν μου σύφω, τι εμβαρή βανίσαι επέ με. Προσώσαν και σάψαν ομολογέ μου από πρόσωπο

0: σοφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατακάμφθηνα στο τέλο όλη την μέση και θραπάζω να προβόμουν. Ότι η ψώμη πλήστη ανεπεγμάντων και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπνώθην ω φόδρο ρεύμα να πιστρέμουν τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σπάσει η επιθυμία μου και στεναγμόζω από όσο καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη και τέλειπε με ισχύζει μου και το φω των οφθαλμένων και αυτό και στέμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξενιδίασμοι και σαν και αίσθησαν και γκιστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζω τι τούντε στην ψυχή μου και στούντε στα κακά με ηλάλε ανματέωτα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σηκώ φω σου και εικόν και όσοι άλλου κάνουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι κακούν και ούτε έχουν το στόμα του αυτού έλεγμου. Ότι πισή κυρίε λυπή σα ή ακού κύριε Θεό μου. Ότι είπαν μη είπατε επιχαρώσει με ηθρή μου και το σελευθύνω από δό μου επέμε με γλωρημόνισον. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλληγάνομαι να πίνω στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ το αγγελό και μρυμνή σε τι αμαρτίε μου. Η δε ηθρή μου ζω και κρατώ εντε περμέ και πληθύν θυσίμη σου τη με δίκο. Για τα αποδότη με κακά αντιωθών διέβαλον με επίκατε δίκο νεκθοσύνη. Μη κατέληψη με κύριε ο Θεό μου, αποστήσε από μου πρόσχεση του βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη κατέληψη με κύριε ο Θεό μου, αποστήσε από μου πρόσχεση του βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσορθρίζει, δίψε σε ψυχή μου, πόσο απλώ εισάρξουν γυρίμα και άβατο και ανίδρο. Ούτε συν το αγίο θύνση, τη δίνη την δύναμη και την δόξα σου, ότι κλείσουν τελείω περζά στα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτε ευλογήσουν τη ζωή μου και τον όνομα τη ορατό γύρα μου, εξτέτο και ποιότο οπλιστή ψυχή μου και χείλη γαλιάσου σαν έστω το στόμα μου. Η ύμνη μόνο βόνουσε τη στρομνή μου και τη όρθια μου λέει τον Ισέωτη. Γεννήθη σου η θεό μου και τη σκέπτο του τρίγωνο αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάτε δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησε την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη παραδοθήσουν τη κύρα ζωμφέ με ρίζε ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε από το Θεό επενεθίστε πάσο μου είναι αυτό την εφράξη το μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθια μου λέει τον Ισέωτη γεννήθη ο ηθό μου και τη σκέπτο του τρίγωνο αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα λέω τα δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αγιο και στου αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αγιο και στου αιώνα των αιών να μην. Κύριε Θεό, ο τυρίε μου μέρε και έκραξα την εκτή εναντίον σου. Τη έλθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνει τόσο η συνδέησή μου. Ότι η πλήση κακώνει ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγε σε προσελογήσει μετά το κατάμενο των Ισλάκων, εγεννήθηκε ω οι άνθρωπο αβοήθητο νεκρή ελεύθερο. Ω οι τραυματοί καθεύδονται σε εντάφων και μνήσετ και αυτοί τη κυρώ απόστασαν. Έθε το μελακό κατά το άτομο σκοτεινή σχέση και αθανάτο. Επεμέ πεστήθη θυμό και πάντω του μετρουσμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρον στου γνωστού μου επεμέθεντο με ευδέλη με αυτή παρεδόθην και έκου εξαπορβόμενη ο θερμή μου στήνη αναποπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κυρίω λιντυρμέντι επέτασε προσέντα κύριο μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια ή ατριαναστή σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη δει η γη σε τέτοιση εν τω ταύτω λέω και την αλήθεια νου στην διαπολία. Μη γνωστή σε τον το σκότε θαυμάσια σου και δικαιοσύνη εν γη επιλεγισμένη. Καγό προ σε κυρίω και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τι κυρία που θεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το χώ είμαι εγώ και νεκόψε εκνοτητό μου ψωθεί δε ταπνώθην και εξπορήθη. Επεμέδι ήλθαν οι οργέ οι φοβερισμοί σου, ξετράξαν με κύκλωσαν με σιδωρόλη την ημέρα περίεσκον με άμα. Εμάκνα απέμφουν και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό, ο τυρίε μου έρεσε και έκραξε κνεκτήν εντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνει το όσου στην δεησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πατέντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη πλανθάνου πάστα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευλατεύδα πάστα στον ομοιό στον ιόμνον πάστα στα σνόσου. Τον λειτουργούν εκθορά στην ζωή σου τον στεφανούντος εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία σου να κινηθείς εδώ σαν του νεότης, ο οποίον έλεμψον εις ο Κύριος και κρίμα πάστης οικουμένης. Εγνώρισε τα σου δώσω αυτό το με εισητήσεις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, που και στελός οργιστής επ' οδέης τον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σωνομία σου μον ποιήσει νυμνού δε, κατά τα σημαρτία σου μον τέπα δεκαινμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης ο κρατός ο Κύριος τέλος αυτό επί τους φαμένους αυτών, καθώς αν απέξουν ανατολή αποδισμών, εμάκρυν αυμόν τα σανομία σου μόν. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριο στο σώμενο σου αυτόν, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι κουσέσμεν. Άνθρωπο σου σκόρτωσε μέρη αυτό, ή άνθρωπο το ρούτο εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τότο πνευτού. Το δέλεο στην κυρία από το αιώνα και ω το αιώνα επί του σωμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτό ποιήσει όντι ει φυλάωση την διαθήκη αυτού και με εμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κυρίω εν το ουρανό, είτε είμαστε στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες η αγγελία αυτού δυνατή ισχύει ποιούντας τον λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντί το που της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχήν τον Κύριον. Εν παντί το που της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχήν τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής με νότησε την δέησή μου τη αληθεία σου εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου ότι δικαιωθείς την οποίον σου βάζων. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν. Με κάθισε με τη σκοτεινή σου ως νεκρός αιώνος και η κηδίασιν επέμ το πνεύμα με νεμεταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία να μελέτησιν πας της έργησον ποιμας των υγρών της ομελέτων. Διεπέντασα προσέντας κύριος μου ψυχή μας για νηδρός. Θαχή εισάξον μου κύριε ξέλιπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος ότι πίση ήλυψα. Γνώρισον μου κύριε οδόν πορεύσον που προσέδε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε πρόσε κατέφυγον. Δίδαξον μου του πίνει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου θα έρθουν οδηγήσει με την ευθεία και εν το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξω θλίψες την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου θα οδηγήσει με την υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την κνήμη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων ναυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Διαραίσω.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Διαραίσω.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: της Αθήνε, τους πίστη τιμώντας ε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήστον ηκτιμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μη στη διαπαντώ. Σήμωνο ήμαρτων και το πνηρών ενώπιον σε ποιήσω. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες κοινικής ενοκρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνηλήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μη την μη δούγαρα λήθη ανηγάψα στα δελεκτα κρύφια της οφείου σου γλωσσάς μου. Ραντίς μη σώπω και καθαριστήσω με πλήνεις με και πλήνεις. Να λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασον και εφροσύν αγαλιάσον διος τέτε πνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσος αθανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσεν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησεν εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με το πρόσωπος και το πνεύμα στο Άγιον μη αντενελείς απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίασον της σωτηρίου και πνεύμα και μονικό στήριξον με. Διδάξον μου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγλεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσία να το κάνω, όλο καυτό μου τα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, αν καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτατα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχου.
2: Σου ή τροπέουχο δεξιά, θεοπρεπό ενισχύδε δόξα στη άπτη γάρα θάνατη ω πανστενή υπεναντίου έθρεψε. Τι Ισραηλίτε οδόν βυθού καινουργήσασα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Θείε ποτιζόμενοι αυγέ τη Τρισιλίου Ελάμψεω έντοξη θέση χρηματίζεται όντω θεή θεοειδή Απόστολοι. Όθεν κατά χρέωση μα εν ύμνη γερέρωμεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Λόγω του φανέντο επί γη διεσπλαγνία παχύτητη σώματο, άριστη διάκονη και τον αυτού εκπληρωτέ προστάξεων, πίστη γεγονότε αίτη μάστε Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Τε φωτιστικέ μαρμαριέ του Παναγίου Αίδημη πνεύματο, όλων με φωτίσατε αμαρτιών εν σκότη καλυπτόμενων και προ μετανίε οδών σαφώ οδηγήσατε. Υπερεγία Θεοτόκη ω εν ημάση, των Αποστόλων χαρμονήθιο γεννήτρο Πανάμο με δέσποινα, μήτυρο υπάρχουσα του εν αυτή θεοπρεπό λαλίσαντο, συναυτή δυσόπη πυρό γέννη ριστίνεμε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Στεφάνη κοσμούμενο δικαιοσύνη και θρόνο τη χάρη του Παριστό Νικόλαε, του Σιμνοδίε ενήν καταστέφοντα πιστό, σώζε πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Ο χάριν δεξάμενο των Ιαμάτων, Παμάκαρ Νικόλαε, τη ψυχή μου τραύματα ευχέ σου ίασε και συμβαίνονταν πειρασμών, ρίσε πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Ισχύ Νικόλαε τη πρεσβεία όλην παρημέριν μου την ψυχή να ανόρθωσον, τη πλημελήμαση και των τοπίων δυσχερών πάντα διάσωσον, υπεραγία Θεοτόκη του ενημά. Νοό μου πανάβομαι τα σαμαυρώσει, σκοτή σου απέλασον και του σκότου ρίσε με του ιονίζοντο, όπω υμνώδη είναι κόστα μεγαλεία σου. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Προθήσα ως πανδεσίαν ψήμερον την θεία μνήμη αυτή στη οικουμένη πάση μυστικός πελαγία προτρέπεται κατατρυφή σε άπαντα των εδεσμάτων των αγώνων αυτής. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν ο πόθος ο υπερπάσεν έφεσιν εν την ψυχή σου σε μνή κατοκικός επίσεψε τον νουν και την φλόγα του πνεύματος ανάψασε εφώτισε και των βαθών την ύλη έφλεξεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι θαλάσσις τις αμαρτίες κλείδωνα υπεκφυγούσα σε μνή το γαλινό λιμένι του Χριστού πελαγία προσόρμησε διότι μετανία σου εκπληρώσω των παράδεισων και νίκια οίκη στου αιώνου των αιώνων αμήν. Γαλήνη τον εν το βίο άχραντε χυμαζωμένων βρωτών και ασφαλή και άγκυρα στερά και λιμήν και κυβέρνηση. Αυτή υπάρχει πάντοτε χειραγωγούσα και διέπουσα.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Το σώμα το σώνιστής κατατίξασα αγρύπνης ευχές των κτίστην καθηκέτευες του λαβήν σών πράξεων την τελείαν μήτρ συγχώρησιν ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα. Μετανία στη δρόσο την των παθών, αποσβέσασα φλόγα την σε αυτής ζωή να ανατεθήκα στο Θεό και σωτήρι σου, διά του το κόσμο φυγούσα έμονα σας, εν ερήμο βίων αγγέλων ζήλωσασα, όθεν σου το τέλος μεταδόξης μεγάλης, Θεόθεν τιμόμενον επεγνώστη της πέραση, πελαγία πανένδοξε, Πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφη συνδωρήσαστε εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Εν η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Εν η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το σώμα το σών νήστιες κατατίξας αγρύπνης ευχές των της την κατοικέτευες του λαβήν σών πράξεων την τελείαν μήτεν συγχώρησιν ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα.
2: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε, όσο τάλας εγώ ζηλώσαμεν την μετάνοιαν των οδυρμόντε με τα δακρύων της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας, είναι αταχή εκ Θεού την συγχώρησην λάβομεν καθάπερη μακαρία έτη ζώσα των ρήπων απέπνινε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρησην οδόν μετανοίας υποδείξασα.
2: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Τι ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας, έσκους πληθύσα και λυπούσα των σάλων προς όρμο νίκης ουρανού Πελαγία, ογδόατη υπάλληξε βίου πέλεγος Πελαγία, τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, κρυμνό φυγούσα κρυμνών εσχήνης μέγαν κρυμνής των εχθρών εφιός Πελαγία, τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης, εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσεση το Θεό Ταϊσία, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

0: Ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε
0: της ένους

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν ψήστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία, εμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Κουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, Υιός Πατρός, ο αίρον πνευματίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη σημαίνει εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, πρόσε κατεύχον διδοξών με του πίντο θέλημά σου, έτσι ο Θεός μου. Παρασύ πήγη ζωή σου, το φωτίσω ψωμεθα φως. Παρά την οντό ελαιός της γνώσκου σύσσε, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τεάφτη να μαρτή της φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμε λυπησέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνήθισον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσκε Κύριε.
0: Συγνώμην και άφησιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσκε Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Παράσκε Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά

0: Χριστός.
1: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Σου Άγιε Αγίου, έκτινον την χείρα σου την αόρατον, εξ Αγίου κατοικητηρίους και ευλόγησον πάντα σε μας. Και ήτι η μάρτυμα νεκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενο σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμεν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το ελεός και την αλήθεια αν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, τίτες αμαρτίες ημών, δέσποτες συγχώρεσοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθω τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτής γης. Τον άρτον μόν τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεσιν τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέτες ημών και εμείς εν εγκυσμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου.

Επήγγειλαν οι Ιωάννοι μαθητέ αυτού περί πάντων των έργων αυτού. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινά των μαθητών αυτού

Εθεράπευσε πολλούς υπονόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολλής εχαρίσατο το βλέπει και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη είδετε και οικούσατε ότι τυφλοί αναβλέπουσιν

Ήρθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον, ιδού η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες, εν της βασιλείς εισήν. Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν προφήτην, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γαρεστήν περίου γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω των αγγελών προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Λέγω γαρ ημίν, μίζων εν γεννητή.

0: πάντες, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, Δεομεθάσιο, πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, Δεομεθάσιο, πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δουλών του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν. Ανθών ημερών εταπείνουσα σημάς ετώνων είδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Πέτρον και Παύλων συμφώνος ανεφημίσομεν. Λουκάν Ματθαίον, Μάρκον, Ιωάννην, Ανδρέαν, Θωμάν, Βαρθολομαίον, Σίμωνα, τον Κανανίτην, Ιάκωβον, Φίλιππον και την ομίγυριν πάσαν των μαθητών, επαξίως εφημίσομεν.
1: Κύριε, στο λευρό της Κυρίου του Θεού ημών, εφημάς και τα έργα των χειρών.

0: Την Παρθένων ανεφημίσομεν, στάμνων χρυσήν του μάνα ακατάφλεκτων βάτων και τράπεζαν και θρόνων λιχνίαν χρυσήν, το λαμπάδιον έχουσαν και αλατόμητον όρος και κύβωτον αγιάσματος και πύλην Θεού.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε το αναγγέλνει το προϊτολό σου και την αλήθειά σου κατανύχτε.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και εμείς και έγιες εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και διδάστη τη Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών, ανέ και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούς

0: πρόσωπο του πονηρού.
1: Ούτε σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Και πήγες ειρήνης στο
2: ψυχείο. Εξακανθών καθα περόδων ευώδες της εκκλησία πελαγία εδείχθης τες εναρέτης πράξες συνεφραίνουσα ημάς όθεν και προσήγαγες όσος μην ευωδίας το σε θαυμαστός αντί τόσον βίων οσία ον εκ δυσόπη σώζεσθε ημάς παθών παντίον ψυχίστε και σώματος.
1: Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

ευχαριστήσουμε, αλλά εν πάση Φαρισία, ως πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσετε, Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, εμή γάρτο ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος, ιδέ το ζήν εν σαρκή, τούτο μη καρπόσε έργου, γιατί ερίσομε ουνο χρήζον. Συνέχομαι δεύτον δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε, εσύν Χριστό είναι, ο λόγαρ μάλλον χρήσον, το δε επιμένειν εν της αρκή, αναγκαιότερον διήμας. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν, εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως,

παρεσάμενος διωτινάς των μαθητών αυτό Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησού λέγον «Σι ο ερχόμενος, η έντερο προσδοκόμεν, παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπον, Ιωάννης ο βαπτιστής, απέσταλκεν ημάς προς ελέγχον, Σι ο ερχόμενος, η έντερο προσδοκόμεν, εν αυτή δε τη ώρα έφερα, απέψε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και την κλείς πολλής εχαρίστατο το βλέπει και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής «Ορεθέντες απαγγείλατε Ιωάννη χαΐδετε και ρηκούσατε ότι τυφλή αναβλέπουσι και πολύ περιπατούσι νεκροί καθαρίζονται εποχή ακούσι νεκροί εγείρονται εποχή ευαγγελίζονται και μακάριος εστί όσοι άνθεις καταλυστή ενεμή απερθόντων δε το μάτι των Ιωάννων ήρξα το λέγει πως τους όγκλους περί Ιωάννου τι εξελιλήθατε στην έρημο θεάσαστε άλλων μονικών έρμος αλλεγόμενο αλλά τι εξελιλήθατε ήδη άνθρωπο με μαλακή σημαντήση πιεσμένον ειδού η ενηματισμού εδόξω ότι τριφτή υπάρχονται σε της βασιλής εσύ. Αλλά τι εξελιλήθατε ήδη προφήτη, με λέγω ημί και περισσότερο προφήτου, ούτως δαρεστή περιουγέγραφτε, και το εγώ αποστέλω τον αγγελό μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου επροσθέσου, λέγω γαλλινή, ποιζόν εν γεννητής γυναικών, προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδής εστίν, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, ποιζόν αυτού εστί, και πάσον όσο ακούσας και ειδελών με δικαίωσα των Θεών, βαπτιστέντες το βάπτισμα Ιωάννου, και δε φαρισαίοι και νομικοί, του Θεού η θέλησαν σε αυτούς οι βαπτιστέντες υπ' αυτούς.

Serbia's audience.

εσύ τη δόξα να παίρνεις τον άρχος ποτέ για την Παναγία.

0: Σοφία, πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και εις ορατώντε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ο ουσίων των Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες όντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών.
2: Και ζωή του με.

0: Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εξ ουρανίου, αγιαστήτω το όνομά σου, επέτρεπε.

και από τον Θεοδόξο Βασιλείο του Ευθέριστο Αγιάση μας ο άνθρωπος της Ενδεθυμίνας και Ρημερώτος Συνών και καταξίωσον κρυπτεάς χειρή μεταδούν εμήν το χράν σώματός σου και εν τούτη μία αίματος και δημών των Θεοδόξος λάσταται σώμα Θεός είμαστε το αμαρτωλό και λύσον Θεός είμαστε πίνε το αμαρτωλό

0: Εις πάσαν την γυναίξη θενόπτων βασιλευτός και εις τα πέρατα της οικουμένη στα ρήματα αυτών. Αλληλούια.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαμβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και η ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάχει καταδεξάμενος των σταυρών, του σύγκρου, στη λόγη, των θάνατων, νεκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος. Ότι τα πίσωτα του άδου σκυλεύσαν βασίλεια, πάθουσον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωή πόρο αναστάσει τον πεπτοκότα, προπάθωρα αναστήσας. Ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαν τα τρόπους μη μετανοίας υπερθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεός σας το πρόσλημα. Και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επί δημία του παρακλήτου πνεύματος και επί τιμίας μου τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλιν έρχεστε κλείνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας η εν επέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύχια είχε στους αιώνας των αιώνων να μην. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και κανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου στην πόρνη και την εμόρν. Ημέν γάρ του δρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος δεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο αληθών εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέω με ούσου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον, η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφη, θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ήλωτα αμαρτία μου και εμπλιστήνετε σαν σύντριφη καταξίωσον ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εγκαθέ, ρώτησε τον Αγίο σου πώς εισελέψουμε ανάξιος, εάν γάρτων μίσος είναι σε ευθύνη στον υπόνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμούν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη δάρτους εχθρή σου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός η μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Oh, so cool.

0: δώσει. Δυστυχή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Σώσον Θεός, αλλά

0: ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, περιέτα των ψυχών, πόρου σήμερα κατηξίωσα σε εμά. Τον υπουρανίο σου και θανάτω, μυστηρίω θα τον ισονιμώ, την οδόν στηρίξουν εμά φόντα. Που ισονιμώ τη ζωή να σφάλισε με τα διηγήματα, ευχέ και εσύ σε δόξα τα τόπο. Και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέρχομαι.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου οδεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογών τους ευλογώντας εκείνη και αγιάζων τους επισυμπηθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον πληρονομία σου, το οποίο μας εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτός. Αντιδόξα σου, αντιθεϊκή σου δυνάμει και μια εγκαταλείπηση μα σου ελπίζοντας σε μισέ. Ειρήν του κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου τη σειρεύση. Της άκουσον μόνο το στρατό και πανί το λαό σου, που πάσα λόγω σε λατή. Και πάντορη να τελειώνα να θυμεστεί, καταβαίνω εξού του Πατρός των Πόθων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναμένουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Υπός και διδαξόν με τα δικαιώματα σου, Πάτερ με, εγγυών ουκάσας με νικών η σωθία τιμήσας, άρα βάση εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις την εξής ελήθη.

πνεύματι, ότι λαβές της πιάς θεότητος ευσεβώσιν μισομεγόντες, Άγιος ή ο Πατήρ ο Άγαθος, ως ημάρχακος Υιός και το Θείο Πνεύμα, και τους οδημάς πίστης ή λατρεύς,

0: ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα η ώρα να πάψω στον ψυχόν τον κεκειμένο δρόμο του Θεού Μαρία στην Κωνσταντίνο και βέλησο την εαυτής πάθη μέλη με ουσιώτε και ακούσιο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών έφευγε και να πάγονται τα ελέγχη του Θεού η βασιλεία των ανά και άφεση των αθώνων μαχιών παρά Χριστόν αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Παράσπου Κύριε, Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός ο Θεμάτων και Πάσαρχο, πάντα το παιδί σας, δεν διάφορα καταργήσας τη ζωή του κόσμου σου περισσάμενος αυτός και η ανάπαυσο. Τας ψυχάς των νικημένων ξένων σου Μαρίας και Κωνσταντίν, εν τόπο κοντινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα βέντρα, ότι ήδη λύθηκε στον αγνός πάνω μάτι προ τον Παρθέν, εν λόγω η έργο διανύος αγαθός και τον άνθρωπος Θεός υπόρος. Ότι και στην άνθρωπο σου ζήσετε γύρω των αρχίσεων, σύνταγμών σε εξωματίε υπάρχε, ήδη και ο σύνη σου ζήσετε τον λόγο σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση τη ζωή και ανάπαυση, το γεννημένο δούλο σου Μαρία και Κωνσταντίνου, Χριστιανιώσιμων, και εσύ τη δόξα να αναμένομαι, συμπαγάπη σου πατρί, και το Παναγείο και αγαθό της οποίος σου πνεύμα την Υγεία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριε η λίμια

0: κυρίε και ίσω αιώνα των αιώνων. Δόξα σου Θεό, ημίσημο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και σου αιώνα των αιώνων. Αμήν κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, Πατερά, Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστό ο Θεό, ημίσημο, τι πρεσβείε τη των Ακράτων και παραμόνου Αγία Σαρκουμητό. Δυνάμει την

0: Το Αγίου Ενδόξου να μάρτυρος Γεωργίου του Έλλειου Ανήνης Αφρίσανος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίτου Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τον Αγίον Ενδόξου Λυροπόρου Γυναικών και το Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόπου Στεφάνου. Τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατρών Ιατρικιάννης και της Οσίας Μητρός Πελαγίας και στην Λίμνη του Πάνου στον Επιμελοήσε. Και σώσε εμάς ως αγαθός και πλάνθος. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε εμάς. Κύριε Θείας, δε φυλάχτη πάντας εμάς και λύσεις.
1: Διακήρυξης καλής μετουσίας των σοφιών μυστικών δωρημάτων ίμιμισον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ψυχής Θεολέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστη τον αγιασμό του σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αθράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσχει χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της Ιης Βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της Ιης χάριτος πνημονεύω δι' απαντός και μικέτη είμαι αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τη δεβίω απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν. Ένθαω των εορταζόντων ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφεντών και ανέκπροστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν εις παρέσχουμι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέωμε ου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την τομτερίγω σου σκέπη. Και δώρισέ μου εξ εσχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναφέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δου στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου στη θέση τη πάντα αρμού τη νεφρού τη καρδία. Φλέξον διακάνθα των όλων μου πτεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρέναστα. Συγνία στήριξον ω θέη άμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αϊ σκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άχμιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με. Κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είνος ον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πύρ με φεύγει πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης πέρασι πάντα εσυγιασμένους στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων τον πρόδρομό σου τους οβούς αποστόλους. Προς της δε συνάκρεντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και ημώνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα ανάπαντες πέμπω με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητόμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή, χαράν, υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της της δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπτη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξεωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον αθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μη διρελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συνδριβήν εν την καρδία μου. Και ταπείνωσιν εν εις διανόημασή μου και ανάκλυσιν εν τας αιγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχής δε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσας εις το υμνή και δοξάζεις σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητη δες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε δες ασθενίας ημών, εν εγκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον επίου σου εν δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστίν.

0: ακόμη. Ή του στόματός σου καθάπερ Χριστός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτιση να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λασίς λόγις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεός αθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάρη και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκει προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάρι Θεός είναι. Επαξίω εφημούμε σε υπάρχει γάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών και ενήν και ίδια στου αιώνα των αιώνων να μην. Την πρεσβεία γύρε πάνω των Αγίων και τη Θεοτόκου τη ειρήνη δώσει μην και λέει ημά ω μόνο εκτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρα ως των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Χριστός ο Θεός Θεσμών της Πεσβείας της Παρκράτου και Παρμονίης Θεός που να γίνουν δόξον και επανεχήμουν τους όρους του Υγείς Θεσμών Ιωάννα και τους κόβουνος των Μιγόρους του Θεσμών που την Θεία του Υγεία του Θελέσσα του Μάνους Θεσμών Χριστός εμάς ο Θεός Θεσμός Διευκόπτων και ο Θεσμών Κύριε Ιησού Θεσμός Ελέησον και σώσον.

φορά, γέροντα, ξεχνάω να κάνω προσευχή για αυτούς που μου λένε να προσευχηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα, μια ώρα και μέρα συγκεκριμένη. Να ξεκινάς την προσευχή σου από αυτούς και να λες: «Μνήσθητη Κύριε των δούλων σου, των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεσθε υπέρ αυτών». Να αναφέρεις τα ονόματά τους μια-δυο φορές και ύστερα να προσεύχεστε για όλο τον κόσμο λέγοντες: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου». Άλλες φορές, γέροντα, δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή. Όταν δεν θυμάσαι τα ονόματα που σου δίνουν, να πιάνεις γενικά τις περιπτώσεις, τους αρρώστους, τα παιδιά που έχουν παραστρατήσει κλπ. Να λες στην αρχή: «Βοήθησέ με, Θεέ μου», πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ύστερα να συνεχίζεις με το «ελέησον τους δούλους σου». Γέροντα, γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή κατά περιπτώσεις υπερυγείας, υπερφωτισμού κλπ. Αλλά τα ονόματα συνεχώς αυξάνονται. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατώ και να προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς? Να κάνεις πρώτα προσευχή για τα νέα ονόματα και μετά να λες: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα». Για να μην φεύγει αμαξοστοιχεία με λίγους επιβάτες. Όταν, γέροντα, μου ζητούν να κάνω προσευχή για ένα θέμα, πόσο καιρό πρέπει να προσευχηθώ? Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει ο άλλος, αλλά και από το πόσο τον έχεις πονέσει εσύ. Μπορεί να μην έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά επειδή τον πόνεσες να εύχεσαι για αυτόν χρόνια. Μπορεί όμως να κάνεις και μόνο ένα κομποσκήνι. Δηλαδή, γέροντα, ποιο θα είναι το κριτήριο ότι προσευχήθηκα όσο χρειαζόταν για ένα θέμα? Να προσευχηθείς μέχρι σε εκεί που δεν σου δημιουργείται άγχος. Και όσον αφορά την ποσότητα, εξαρτάται από το χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Κι άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν βέβαια υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από το Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ. Αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε, και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στεναχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί πάνω στον ουρανό. Ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού.

0: γιορί του. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα Αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους Δημιουργική Αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Ώρα Ελλάδος 4.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα του 2026 και ακούτε ένα σύντομο δελτίο εκκλησιαστικών ανακοινώσεων. Συνήλθε σήμερα 5η στην 3η τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου, στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Σύνοδου της Ιεραρχίας. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη βοηθών επισκόπων και αναδείχθησαν επίσκοπος Αστερίου, ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Νικολάου και επίσκοπος Νεοχωρίου, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κατσίφης. Οι χειροτονίες των εμψηφισμένων βοηθών επισκόπων θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κεσαριανής, η χειροτονία του εμψηφισμένου επισκόπου Αστερίου κ. Καλινίκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών, η χειροτονία του εμψηφισμένου επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου συνέρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατων Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Σεβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Δημητρίου Πυραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, που καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστούν στις 11 το πρωί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ιερόληψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου, αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 11 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Αναστάσιμος Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα παρουσιαστεί θεατρική ανάγνωση διηγημάτων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών και συζήτηση για θέματα ψυχολογίας που προσεγγίζουν. Διαβάζει ηθοποιός και ψυχολόγος Θεοδόρα Γεωργακοπούλου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα στον Κικαιώνα των Παραβάσεων, κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η Ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελος Καμπάνης με θέμα ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Γιουγιανού Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφρέμ Κατουνακιώτη. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Χολαργού και Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου Σίμωνο Πετρίτου στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία και θα γίνει τελετή κατάθεσης Λάρνακος τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιερονίμου. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα Ελευθερία, Δικαίωμα, Δώρο ή Ευθύνη. Διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, Καραϊσκάκη 1 στο Νεοφάλιρο, πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλήνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρεάνο Πατήσι.

0: Βέμα και ρίζαν ούτη ουκέχουση. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

σας χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα λοιπόν και σήμερα στην παρέα σας. Μείνετε εδώ στους 91,2. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί το βιβλίο του θεολόγου, διδάκτορος θεολογίας Βασίλειου Γούλα, με τίτλο «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού», εκδόσεις Γρηγόρη. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε μια τελευταία εκπομπή με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, με μια σειρά πολύ καλών βιβλίων που έχουμε δει και στο παρελθόν. Μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, πληκτρολογώντας τις εκδόσεις Ιωνάς.

μας θα τελειώσουμε με τα θαύματα του Χριστού. Είχαμε μείνει στη διακυβέρνηση της φύσης και στα θαύματα καταστροφής θα συνεχίσουμε με μικρό κεφάλαιο για να τελειώσουμε με την Ανάσταση και τη Μεταμόρφωση. Απομένει να εξετάσουμε ένα ακόμη θαύμα από αυτή την κατηγορία της διακυβέρνησης της φύσης δηλαδή. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το θαύμα παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες από τα άλλα. Λένε ότι η ιστορία με το ψάρι και το νόμισμα στο στόμα του μοιάζει μάλλον με ανατολίτικο παραμύθι παρά με σοβαρή και μετρημένη ευαγγελική αφήγηση. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα. Όμως, γιατί να μην μπορεί να υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτό που κάνει ο Θεός και αυτό που επινοεί ο άνθρωπος? Υπάρχει ωστόσο μια αξιοσημείωτη διαφορά. Η ιστορία δεν περιέχει καμία αφηγηματική υπερβολή. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος βράχος, ούτε πεδιάδα με διαμάντια. Η απλή και λιτή ιστορία δεν υπενήσεται κανένα γήινο μεγαλείο. Ο Πέτρος ασχολούνταν με τα ψάρια ολόκληρη τη ζωή του. Ένα συνηθισμένο ψάρι, πιασμένο στο αγκίστρι, έγινε εδώ υπηρέτης του Κυρίου. Γιατί να μην μπορεί ένα ταπεινό ψάρι να έχει το δικό του μερίδιο στην υπηρεσία του Κυρίου? Γιατί να μην μπορεί ένα ψάρι να δείξει ότι αυτό μαζί με ολόκληρο το είδος του ανήκουν ολοκληρωτικά στον Κύριο? Ότι αυτά μαζί με τα νερά στα οποία κατοικούν και τον άνεμο που κυματίζει τα νερά είναι όλα πλάσματά του που ασμένως βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του? Αυτό που προσκόμισε στον Κύριό του ο φωλιδωτός υπηρέτης δεν ήταν ένα δαχτυλίδι ή κάποιο ακριβό κόσμημα. Ήταν απλώς ένα νόμισμα, το ακριβές ποσό υποθέτω που χρειαζόταν για να καλυφθεί η απέτηση των εισπρακτόρων που μόλον ότι δεν είχαν κανένα νόμιμο δικαίωμα, ο Κύριος δεν ήθελε να τους σκανδαλίσει αρνούμενος. Δεν νοιάστηκε ποτέ να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, αν και έδειξε ότι η αποποίησή τους είναι ταυτόχρονα και απώλεια της δικαιοσύνης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι δεν είχαν άλλο διαθέσιμο τρόπο να προμηθευτούν το ποσό που τους ζητήθηκε.

θαύματα καταστροφής τώρα. Εάν θεωρήσουμε τα θαύματα του Κυρίου ως επιτομή των έργων του πατέρα του, τότε σίγουρα υπάρχει χώρος και γι' αυτό που αποκαλούμε εντός εισαγωγικών καταστροφή. Στη θαυμάσια διαδικασία της ύπαρξης, η καταστροφή είναι μία από τις φάσεις της δημιουργίας. Το κατώτερο πρέπει πάντοτε να παραχωρεί τη θέση του για την ανάπτυξη του ανώτερου. Ο φλοιός πρέπει να σπάζει και να αποσυντίθεται για να μπορεί ο σπόρος να αναπτύσσεται και να φυτρώνει. Καθώς όλη η δημιουργία πορεύεται προς την ιότητα, ο θάνατος πρέπει διαρκώς να κάνει το ιερό του καθήκον στις χαμηλές περιοχές της ύπαρξης, για να μπορεί η ζωή να προβάλλει θριαμβεύουσα στην πορεία ανώτου της προς το θέλημα του πατέρα. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο γιατί η σχεδόν μία και μοναδική περίπτωση καταστροφής που καταγράφεται στα Ευαγγέλια να μην ταιριάζει στον Κύριο. Σίγουρα αυτό το είδος θαύματος δεν μοιάζει με τα άλλα. Είναι μοναδικό από την άποψη ότι ο Ιησούς δεν ήρθε για να φανερώσει μια τέτοια καταστροφική δύναμη. Όμως δοθήσεις της ευκαιρίας, γιατί να μην συμβεί και ένα τέτοιο θαύμα, γιατί να μην κάνει ο Κύριος για μία φορά, παράλληλα με την παραμυθία και της θεραπείας που προσέφερε, κάτι που ο πατέρας του κάνει καθημερινά. Αναφέρομαι βέβαια στον μαρασμό της άκαρπης σικιάς. Μέσα στη ζωντανή βλάστηση του καλοκαιριού μπορεί να δεις τα χλωμά κλαδιά ενός κεραυνοβολημένου δέντρου. Η καταστροφή που προκαλεί ο δημιουργός είναι σαν την πένα του ποιητή όταν διαγράφει μια συλλαβή ή μια λέξη που χαλάει τη σαφήνεια ή τη μουσικότητα του λόγου του. Είναι ο εισπνεώμενος στεναγμός της δημιουργικής πνοής. Ο Κύριος είχε μιλήσει για την καταστροφή του δέντρου που δεν φέρει καρπούς σε μία από τις παραβολές του. Το θαύμα αυτό ήταν η πραγματοποίηση της παραβολής. Εδώ βάζει σε ορατή μορφή αυτό που πριν είχε περιγράψει με λόγια. Αξιοποιεί κάθε είδους επιχείρημα προκειμένου να διεγείρει τη λιθαργική βούληση των ανθρώπων. Ακόμη και η υπακοή που προκύπτει από έναν κατώτερο φόβο είναι ένα πρώτο βήμα προς μια κατάσταση απείρως υψηλότερη από την κατάσταση της πιο τέλειας φύσης, που όμως πλάστηκε ανίκανη να αμαρτήσει. Ωστόσο, η σωστή ερμηνεία των εξωτερικών συνθήκων είναι απαραίτητη για να φανεί η αλήθεια του θαύματος. Ακολουθεί παρακάτω η κατά τη γνώμη μου σωστή ερμηνεία, αν και δεν γνωρίζω σε ποιον κυρίως την οφείλω. Η εποχή της συγκομιδής των σίκων πλησίαζε, αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα. Πάνω σε κάθε υγιές δέντρο ήλπιζε κανείς να βρει έστω λίγα όρημα σίκα που μπορούσαν να φαγωθούν. Καθώς ο Κύριος πορευόταν από τη Βιθανία προς τα Ιεροσόλυμα, πείνασε. Στο δρόμο είδε μια σικιά που το τέλειο φύλλωμά της υποσχόταν τέλειους καρπούς. «Πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν», λέει το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον. Τα φύλλα ήταν όλα εκεί, αλλά πουθενά καρπή, σε κανένα στάδιο ορίμανσης. Το δέντρο ήταν μια προσποίηση, δεν εκπλήρωνε τον προορισμό του. Εύνης παρουσιάστηκε στο δρόμο τους μια ευκαιρία να κάνει τους μαθητές του μέσω ενός ορατού σημείου να εμπεδώσουν μία από τις σημαντικότερες αλήθειες που είχε προσπαθήσει να τους διδάξει. Όλα όσα τους έλεγε ήταν μέσα του ζωντανή αλήθεια. Καταδίκασε το δέντρο να φανερώσει εξωτερικά αυτό που ήταν στην πραγματικότητα, ένα άχρηστο πράγμα. Όταν το επόμενο πρωί πέρασαν από εκεί, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Ιησούς δεν θέλησε εκείνη τη στιγμή να τους εξηγήσει με λόγια το νόημα της παραβολής και του θαύματος. Άφησε την εξήγηση να φανερωθεί αργότερα από μόνη της, όταν θα πραγματοποιούνταν η μοίρα της άκαρπης Ιερουσαλήμ.
Για την ώρα το θαύμα τους είχε καταπλήξει τόσο που τους ήταν δύσκολο να κατανοήσουν το μάθημά του. Ίσως γι' αυτό ο Ιησούς δεν λέει πολλά για το θαύμα, αλλά δίνει έμφαση στη δύναμη της πίστης. Τους διαβεβαιώνει ότι εάν έχουν πίστη, ό,τι ζητούν θα το λαμβάνουν. Προσθέτει όμως, σύμφωνα με τον Μάρκο, ότι η συγχώρηση των άλλων είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να τους δεχτεί ο Θεός. Ένα μάθημα που σίγουρα ταιριάζει με το περιστατικό της ξεραμένης άκαρπης σικιάς. Πρέπει να επισημάνουμε βέβαια ότι σε τελική ανάλυση αυτό που καταστράφηκε ήταν μόνο ένα δέντρο και ότι σε σχέση με την ανθρωπότητα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στα Ευαγγέλια. Στα απόκριφα Ευαγγέλια υπάρχουν αρκετές ιστορίες εκδίκησης. Στα Ευαγγέλια, όμως, καμία. Υπάρχει μόνο ένα αμυδρός ανάλογο γεγονός στο κατά Ιωάννην. Αναφέρομαι στο περιστατικό όπου ο Ιούδας μαζί με φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ήρθαν για να συλλάβουν τον Κύριο. Ο Ιησούς προχώρησε προς το μέρος τους και τους ρωτάει «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κάτω. Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που σχετίζονται με την καταγραφή αυτού του περιστατικού που αν και δεν ανήκουν άμεσα στο θέμα μου θέλω να επισημάνω, καθώς και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτά. Και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές καταγράφουν το φιλί του Ιούδα. Ο Ιωάννης όχι. Από την άλλη, ο Ιωάννης είναι ο μόνος που καταγράφει την οπισθοχώρηση και την πτώση των ανδρών στο έδαφος, γεγονός που εισάγει με τη φράση «Ο Ιησούς που τον είχε προδώσει στεκόταν και αυτός εκεί ανάμεσά τους». Είχε άραγε η παρουσία του Ιούδα, ίσως και το φιλί του, κάποια σχέση με το σάστισμα αυτών των ανδρών? Εάν ναι, πράγμα που μου φαίνεται πιθανό, πώς γίνεται μόνο ο Ιωάννης να παραλείπει το φιλί και μόνο αυτός να καταγράφει την οπισθοχώρηση των ανδρών? Επαναλαμβάνω, εάν το φιλί είχε σχέση με την οπισθοχώρηση, κάτι που από τη σκοπιά του μυστικού φαίνεται πολύ πιθανό και από τη σκοπιά του καλλιτέχνη πολύ ταιριαστό, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές αφηγήσεις στα Ευαγγέλια? Ο λόγος νομίζω είναι ότι καθένας από τους μαθητές που ήταν μπροστά στο γεγονός είδε μόνο ένα μέρος του. Έτσι ο καθένας καταγράφει αυτό που είδε ή αυτό για το οποίο είχε μαρτυρίες. Εάν ο Ιωάννης είχε δει το φιλί, αυτός που ήταν τόσο ικανός να αντιληφθεί τη μυστική διάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στο φιλί και την οπισθοχώρηση, είναι απίθανο να το παρέλειπε στην αφήγησή του, δεδομένου μάλιστα ότι δεν παραλείπει να επισημάνει την παρουσία του Ιούδα. Εάν θεωρήσουμε ότι ο Ιωάννης είχε την τάση να επινοεί πράγματα, τότε το φιλί είναι μια επινόηση που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να παραλείψει, γιατί αυτή η παράληψη κάνει την αφήγησή του φτωχότερη από τον άλλον, αφού την απογυμνώνει από το ένα και μοναδικό γεγονός, το οποίο θα διευκόλυνε το νόημα που ο ίδιος ήθελε να δώσει στην ιστορία. Αυτό το τελευταίο είναι απλώς μια υποθετική σκέψη. Γιατί όμως ο Κύριος να ασκήσει αυτήν την, εάν μη τι άλλο, αποθητική και ημικαταστροφική δύναμη που μας θυμίζει τα λόγια του Μίλτον? Έδειξε μόνο τη μισή του δύναμη και μείωσε τη βροντί του στη μισή της ορμή. Ίσως είχε να κάνει με τη μεταμέλεια του Ιούδα που ακολούθησε. Ίσως με το μέλλον των Ιουδαίων ανδρών που συμμετείχαν στο απόσπασμα. Υποθέτω ωστόσο ότι η άμεση έγνοια του Κυρίου ήταν η ασφάλεια των μαθητών του. Μόλις οι άνδρες που είχαν οπισθοχωρήσει και πέσει κάτω σηκώθηκαν, ο Ιησούς επανέλαβε την ερώτηση «Ποιον γυρεύετε?» και αυτοί είπαν «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από ένα παλαιότερο ρητό του Κυρίου, το οποίο ο Ιωάννης αναφέρει σε σχέση με αυτά τα λόγια αμέσως μετά. Κανένας από τους φρουρούς δεν επιχείρησε να αγγίξει τους μαθητές. Τους είχε καταπλήξει και τρομοκρατήσει τόσο που δέχτηκαν το μοναδικό του αίτημα, οι μαθητές του να μην πάθουν τίποτα.
Οι μαθητές είχαν μια αποστολή που έπρεπε να επιτελέσουν μέσα στον κόσμο και εξάλλου γνώριζε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να υποφέρουν για χάρη του. Σε κάθε περίπτωση αυτή η ήπια μορφή καταστροφής δεν εκδηλώθηκε ούτε για λόγους εκδίκησης ούτε για λόγους αυτοσυντήρησης. Υποθέτω ότι δεν ήταν παρά μια άλλη μορφή έκφρασης της ίδιας δύναμης που εκδηλωνόταν στις θεραπείες. Χρειάστηκε λίγοι άνδρες να πέσουν στο έδαφος, ούτως ώστε οι μαθητές να εξασφαλίσουν χρόνο προκειμένου να γίνουν απόστολοι και να λυτρώσουν τον κόσμο με τα καλά νέα για τον ίδιο και τον πατέρα του. Για χάρη της ανθρωπότητας η Σικιά ξεράθηκε. Για την ανάσταση του κόσμου οι φρουροί έπεσαν στο έδαφος. Μικρή η βλάβη, μεγάλη η θεραπεία. Τολμώντας να ερμηνεύσω τα έργα του πατέρα από τα έργα του ιού, ταπεινά φρονώ ότι κάθε καταστροφή συντείνει στη δημιουργία. Υπό αυτή την έννοια, ο θάνατος είναι απολύτως ιτημένος. Οτιδήποτε εμποδίζει την εκδήλωση του θελήματος του πατέρα, εν τέλει συμβάλλει στην ολοκλήρωση της δημιουργίας του, δηλαδή στην αγιοποίηση των ανθρώπων. Ο Θεός καταστρέφει, αλλά όχι τη ζωή. Οι εξωτερικές μορφές της παραδίδονται για να μπορέσει η ζωή να αναπτυχθεί και καθώς αναπτύσσεται ενσαρκώνεται σε υψηλότερες μορφές μέσα στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Το μόνο που θα καταστραφεί είναι αυτό που φέρει εντός του τον νόμο του θανάτου, δηλαδή η αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατος και ο θάνατος πρέπει να καταποθεί από την κόλαση. Η ζωή, δηλαδή ο Θεός, είναι η καρδιά των πραγμάτων και η καταστροφή πρέπει να καταστραφεί. Για χάρη αυτής της νίκης πρέπει να υποκύψουν αμέτρητες μορφές ζωής. Ακόμη και η μορφή της ζωής του Υιού του Θεού πρέπει να παραδοθεί πάνω στο Σταυρό, προκειμένου η ζωή να στείλει το ζωοπάροχο πνεύμα και να εκπληρωθούν τα λόγια του. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Συνεπώς, το πνεύμα πρέπει να υπερνικήσει τη μορφή και η μορφή πρέπει να πεθάνει, γιατί αλλιώς μπορεί να σκληρύνει σαν πέτρα γύρω από την αναπτυσσόμενη ζωή. Καμιά μορφή δεν είναι ούτε μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη και σπουδαία ώστε να μπορέσει να χωρέσει την αλήθεια που είναι η ψυχή της. Γιατί κάθε αλήθεια είναι ένα άπειρο όν, μια σκέψη του Θεού. Κάθε αληθινή αποκάλυψη είναι δυνατή εξαιτίας της παρέλευσης των μορφών, δηλαδή του θανάτου, καθώς και της αέναης εμφάνισης νέων μορφών, δηλαδή της γέννησης ή ενσάρκωσης. Πώς αλλιώς θα μπορούσε το άπειρο να εναγκαλιστεί το πεπερασμένο, παρά μόνο μέσω μιας αέναης αλλαγής, μιας διηνεκούς ανάπτυξης, μιας αναγνώρισης ότι το θείο είναι παντοτινά πέρα και πάνω από το ανθρώπινο, μιας εγκατάλειψης του παρελθόντος για χάρη αυτού που έρχεται. Συνεπώς η καταστροφή είναι ιερή. Είναι σαν να μιλάει ο αιώνιος, σαν να λέει «Θα φανερώσω τον εαυτό μου». Προσέχετε όμως να μην με κρατήσετε σε κάποια από τις μορφές που εμφανίζομαι. Η μορφή δεν είμαι εγώ. Η φωνή που παραμένει ελαφριά και σιγανή μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι ο Κύριος δεν είναι ούτε στο σεισμό, ούτε στον άνεμο, ούτε στη φωτιά, αλλά στην ταπεινή καρδιά που τον βρίσκει παντού. Το υλικό μπορεί να ανταπεξέλθει με το αιώνιο μόνο χάρη στην αδιάκοπη φθαρτότητα. Πάμε και στην Ανάσταση λοιπόν. Ο ίδιος ο Κύριος παρουσιάζει τα έργα του ως δοσμένα σε αυτόν από τον Πατέρα. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν δούμε την Ανάστασή του ως θαύμα που επιτέλεσε ο ίδιος ή ως θαύμα που επιτελέστηκε σε αυτόν από τον Πατέρα. Εάν είναι ένα με τον Πατέρα, τότε το ερώτημα είναι ανυπόστατο, αφού είναι αδιανόητο να σκεφτούμε τον Ιησού ξέχωρα από τον Πατέρα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτός που είχε την εξουσία να καλέσει από τον τάφο το σώμα που είχε μείνει εκεί για 4 ημέρες, να έχει εξουσία πάνω στο δικό του σώμα που ο ίδιος παρέδωσε στο θάνατο. Το δίχως άλλο είχε τη δύναμη να το ξαναφέρει στη ζωή. Υποστηρίζω μάλιστα ότι ξαναπήρε το ίδιο σώμα με το οποίο περπάτησε πάνω στη γη, υπέφερε και παραδόθηκε στο θάνατο. Με το ίδιο σώμα και όχι απλώς με την ίδια μορφή που τους είχε διδάξει, εμφανίστηκε στους μαθητές του για να τους παρηγορήσει με την ορατή του παρουσία, προτού αναχωρήσει για χάρη μιας ακόμη υψηλότερης παρουσίας, εκείνης του πνεύματος της αλήθειας, μια παρουσία που στο εξής δεν θα περιοριζόταν ούτε καν από τις υψηλότερες μορφές της αλήθειας.
μας. Δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι καταγραφές ενός τέτοιου θαύματος δεν συμφωνούν εντελώς στις λεπτομέρειες. Πρόκειται για αφηγήσεις που στηρίχθηκαν στις μαρτυρίες ανδρών και γυναικών που αρχικά είχαν σαστήσει από τη θλίψη και στη συνέχεια κατακλείστηκαν από μια ξαφνική εισβολή χαράς τόσο μεγάλης που ήταν αδύνατο να διατηρήσουν την αταραξία που απαιτεί η αντικειμενική παρατήρηση. Όλοι ήξεραν ότι ο Κύριος όντως αναστήθηκε. Τι σημασία είχε εάν κάποιοι είδαν έναν ή δύο αγγέλους στο μνήμα? Στο κατά Ματθαίον οι πρώτες γυναίκες που έφτασαν είδαν τον άγγελο έξω από το μνήμα. Στο κατά Μάρκον τον είδαν μέσα στο μνήμα. Ο Λουκάς και ο Ιωάννης αναφέρουν την εμφάνιση δύο αγγέλων, αλλά σε διαφορετική χρονική στιγμή. Δεν με νοιάζει να ασχοληθώ με τη συμφιλίωση των διαφορετικών αφηγήσεων. Οι ασήμαντες διαφορές τους μάλιστα έχουν για μένα την αξία τους, γιατί επιβεβαιώνουν ότι οι αφηγήσεις αυτές γράφτηκαν από συνηθισμένους ανθρώπους. Εδώ θέλω μόνο να βάλω τα γεγονότα σε μια σειρά, να προτείνω δηλαδή μια διευθέτηση για χάρη του αναγνώστη που επιθυμεί να καταλάβει τις αφηγήσεις. Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή βρήκε τον τάφο κενό χωρίς να δει κάποιον άγγελο ή χωρίς να του δώσει σημασία, αφήνει τις άλλες γυναίκες που τη συνόδευαν και τρέχει στον επικεφαλής των μαθητών για να μοιραστεί μαζί του την ολοκληρωτική απώλεια. Ίσως κάτι μπορούσε ακόμη να γίνει, ώστε να ανακτηθεί το πολύτιμο σκήνομα και να τοποθετηθεί στο μνήμα με όλες τις μάταιες τιμές. Η Μαρία επέστρεψε στον τάφο μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Στο μεταξύ οι συντρόφισσές της, που είχαν δει και είχαν συνομιλήσει με τον άγγελο έξω από το μνήμα και τον άγγελο μέσα στο μνήμα, είχαν αναχωρήσει για να συναντήσουν τους άλλους μαθητές. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού πρώτα μπήκαν στο κενό μνήμα και είδαν τις νεκρικές λωρίδες και το σουδάριο, επέστρεψαν στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως παρέμεινε, στεκόταν και έκλαιγε δίπλα σε ένα κενό μνήμα που όμως δεν ήταν πια ο τάφος του αγαπημένου. Τόσο ολοκληρωτική ήταν η απώλεια. Μετά το θάνατό του είχε χαθεί και κάθε του ίχνος. Καθώς έκλαιγε, έσκυψε να δει μέσα στο μνήμα. Βλέπει τότε δύο αγγέλους, η ιερή περισυλλογή, να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν μπόρεσαν να τους δουν. Στα μάτια της Μαρίας όμως, όπως και στα μάτια των άλλων γυναικών, ήταν ορατή. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι μια εξαιρετικά όμορφη και θαυμαστή ιστορία. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. «Γυναίκα, γιατί κλαις?» της είπαν οι άγγελοι. «Πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν», απάντησε η Μαρία. Και τότε με μάτια γεμάτα δάκρυα που εμπόδιζαν την όρασή της, γύρισε προς τα πίσω και είδε τον Κυπουρό όπως νόμιζε. «Γυναίκα, γιατί κλαις?» επαναλαμβάνει ο Κυπουρός. «Ποιον ζητάς?» Η απελπισία είχε εμβλύνει όλες τις αισθήσεις της. Δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει ούτε από τη φωνή του. «Κύριε, αν το πήρες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». «Μαρία, διδάσκαλε, μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα. Πήγαινε όμως τους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Κατά Ιωάννη μου, ήταν η πρώτη που τον είδε. Φαίνεται σχεδόν σαν ο Ιησούς να καθυστέριζε την ανοδό του και να φανέρωσε τον εαυτό του νωρίτερα από ό,τι σκόπευε για χάρη της βυθισμένης στη θλίψη Μαρίας. «Μη μ' αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα». Ήταν έτοιμη να τον αρπάξει με τα ανυπόμονα χέρια της ευσεβούς αγάπης, γιατί όμως αρνήθηκε το άγγιγμά της? Αναμφίβολα, ο τόνος της φωνής του είχε αφαιρέσει από τα λόγια του κάθε στοιχείο δεικτικότητας. Αναμφίβολα, ο αυτοσεβασμός της γυναίκας δεν τραυματίστηκε καθόλου από το γεγονός ότι ο διδάσκαλός της αποτραβήχτηκε. Κατά τα άλλα, γνωρίζουμε τόσο λίγα για τη νέα κατάσταση της σωματικής του φύσης, που ό,τι και να πούμε είναι μόνο εικασίες. Θα μπορούσε κάλλιστα οι λόγοι που δεν έπρεπε ακόμη να τον αγγίξει να ήταν λόγοι φυσικοί. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι μετά από το δύσκολο έργο που είχε φέρει εις πέρας, μετά από όλα όσα είχε κάνει και υποφέρει, η πρώτη αγκαλιά που έπρεπε να έχει ήταν αυτή του πατέρα του, ακριβώς όπως ένας άνθρωπος μετά από μακροχρόνια απουσία επιθυμεί να σφίξει στην αγκαλιά του πρώτα το πιο αγαπημένο του πρόσωπο. Ίσως αντιτείνει κάποιος ότι ο Χριστός δεν απουσίασε ποτέ από τον πατέρα του,
ότι στην καρδιά του ήταν διαρκώς τον οικοροπατέρα μαζί με τον πατέρα. Ναι, αλλά το σώμα, παρόλο στους περιορισμούς του, παρόλο στους μεσότυχους που το χωρίζουν από το Θεό, είναι του Θεού και άρα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος ακόμη και αυτό να μπορεί να έρθει σε εκούσια επαφή με αυτόν με τον οποίο βρίσκεται ακόμη πιο κοντά από τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί είναι το αποτέλεσμα του στελήματός του ή, όπως τα έλεγαν οι παλαιοί προφήτες, έργο των χειρών του. Αυτό που ο Θεός επινόησε και έφτιαξε και έχει την καταγωγή του στα βάθη της σκέψης του, σίγουρα μπορεί να έρθει κοντά στο Θεό. Συνεπώς πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο που εμείς αδυνατούμε να καταλάβουμε, ο Ιησούς θα επιζητούσε τώρα την παρουσία του Πατέρα. Έχοντας επιτελέσει το έργο που του ανέθεσε, θα επιθυμούσε πρώτα απ' όλα να επιστρέψει εν σώματι σε αυτόν που τον έστειλε, δίνοντάς του σώμα. Γι' αυτό λοιπόν, παρότι θα καθυστερούσε την επιστροφή του εξαιτίας του θρήνου της γυναίκας, δεν ήθελε να είναι εκείνη που θα τον άγγιζε πρώτη. Εάν κάποιος σκεφτεί ότι αυτή η άποψη είναι πολύ ανθρώπινη για να ταιριάξει στο σωτήρα, απαντώ μόνο ότι κατά την άποψή μου, μεγάλο μέρος της αντιθρησκευτικότητάς μας πηγάζει από την αδυναμία μας να πιστέψουμε στην ανθρωπινότητα του Θεού. Εκεί βρίσκονται άπειροι θησαυροί χάριτος που ακόμη δεν έχουν ανακαλυφθεί. Αφού ανέβηκε μία φορά στον Πατέρα, κατόπιν εμφανίστηκε στους μαθητές του επανειλημμένα και τα χέρια τους ψηλάφισαν το λόγο της ζωής και εκείνος έφαγε μπροστά τους. Πήγε πρώτα στον Πατέρα του και ύστερα επέστρεψε για να γνωρίσουν ότι εγέρθηκε από τον τάφο και ήρθε πάνω από κάθε περιοχή όπου ο θάνατος εξουσιάζει. Και για να τους δείξει ότι ως ο μεγαλύτερος αδελφός, ελεύθερος από την καταπίεση της ανθρώπινης φύσης, αλλά και γεμάτος από την τρυφερότητά της, αυτός είναι ο αρχηγός της σωτηρίας τους. Ο θάνατος δεν μπορούσε πλέον να αγγίξει το σώμα του. Έτσι, από την πλεονεκτική αυτή θέση που τώρα στεκόταν, μπορούσε να απλώσει το χέρι της σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο. Μάλιστα, σχετικά με το δοξασμένο αυτό σώμα του Ιησού, πρέπει να επισημάνουμε ότι εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν σύμφωνα με το θέλημα του κατόχου του. Η ύλη φαίνεται ότι υποτασσόταν και υποχωρούσε, όπως και ο χώρος στο αναστημένο σώμα του. Όλα αυτά είναι σαφείς στις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού. Εάν κάποιος πει ότι αδυνατεί να πιστέψει τέτοια πράγματα, η μοναδική μου απάντηση είναι ότι εγώ μπορώ. Και αν ρωτήσει πώς είναι δυνατόν, αντί άλλης απάντησης μπορώ να του υποδείξω την περιοχή στην οποία μπορεί να είναι δυνατόν. Τη μεθοριακή γραμμή όπου η σκέψη και η ύλη συναντώνται. Την περιοχή όπου δημιουργούνται όλα τα θαύματα. Η σοφία αυτού του κόσμου μπορεί να πιστέψει ότι η ύλη παράγει νου. Αυτό που εγώ θεωρώ άνωθεν σοφία μπορεί να πιστέψει ότι ο νους παράγει ύλη και ότι η ύλη δεν είναι παρά εκδηλωμένος νους. Εάν δεχτούμε αυτή την υπόθεση, τότε η ύλη κάλλιστα μπορεί να υποταχθεί στο νου. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τον Ιησού. Αν όντως είναι ο Υιός του Θεού, τότε το σώμα του σίγουρα υποτάσσεται στο θέλημά του. Αμφιβάλλω βέβαια ότι υπάρχει άνθρωπος που θα φτάσει σε τέτοια κατάσταση τελειότητας προτού το σώμα στο οποίο κατοικεί γίνει εντελώς υπάκουο στο θέλημά του, προτού μέσω της απόλυτης υπακοής του στον Πατέρα αποκτήσει πλήρη έλεγχο στην επικράτεια της ύπαρξής του. Ίσως αντιτείνει κανείς ότι αν και αυτό μπορούμε ίσως να το πιστέψουμε για το δοξασμένο σώμα, ακόμη και της ανθρώπινης ανάστασης, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι το σώμα που υπέφερε και πέθανε πάνω στο Σταυρό θα μπορούσε να γίνει τόσο εύπλαστο στη βούληση του πνεύματος που το κατοικούσε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το σώμα που δημιουργήθηκε από το πνεύμα του Πατέρα να μην μπορεί να διαπεραστεί και να καταληφθεί από το πνεύμα του Υιού. Και μάλιστα γιατί να μην μπορεί να εμπλουτιστεί, χωρίς να χάσει καμία από τις προηγούμενες δυνατότητές του, με πολλά επιπλέον δώρα της υπακοής, πέραν αυτών που βλέπουμε στις ευαγγελικές αφηγήσεις. Γιατί ήταν απαραίτητο αυτό το θαύμα? Ίσως, λέει ο George MacDonald στο βιβλίο «Πάντα τα θαύματα του Χριστού», ίσως για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός περιορίζεται στις γνωστές μορφές της ανθρώπινης φύσης και άρα να μην περιορίζονται και οι ίδιοι από αυτή την αντίληψη. Ίσως για να δοθεί στην ανθρωπότητα η μέγιστη ελπίδα για μια ζωή πέρα από τον τάφο και έτσι οι ενστικτόδεις επιθυμίες τους προς αυτή την κατεύθυνση να λάβουν την υπέστατη όθηση και επιβεβαίωση. Υποθέτω,
ωστόσο ότι το θαύμα αυτό ακολούθησε ως φυσικό επακόλουθο όσων είχαν προηγηθεί. Εάν ο Χριστός αναστήθηκε, τότε η τάφη των ανθρώπων είναι εξίσου κενή. Αναστηθήκαμε μαζί του και ο θάνατος δεν έχει στο εξής καμία εξουσία πάνω μας. Για κάθε νεκρό άνδρα ή γυναίκα μπορούν τώρα να λεχθούν τα ίδια λόγια. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει. Από τότε που ο Κύριος ξάπλωσε στον τάφο και τον έκανε ένα ανάκλητρο από το οποίο σηκώθηκε αναζωογονημένος, μπορούμε να λέμε για κάθε αδελφό μας, φίλοι ακροατές, δεν είναι νεκρός αλλά κοιμάται. Κάθε αδελφός μας είναι ζωντανός και θα ξυπνήσει από τον ύπνο του. Ο δρόμος προς τον τάφο είναι σκληρός, όπως ήταν και για εκείνον. Εμείς, κοιτάζοντας ως παρατηρητές, βλέπουμε τη δυσκολία και τη δυστυχία του πράγματος. Αλλά όχι τη βοήθεια και την υποστήριξη. Αυτά είναι γνωστά μόνο σε αυτούς που πεθαίνουν και στο Θεό. Αυτοί πάλι λίγα μπορούν να μας πούν για τη βοήθεια και την υποστήριξη και τίποτα για τη χαρούμενη ασφάλεια που βρίσκουν πέραν του τάφου. Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ εδώ με τις διάφορες θεωρίες γύρω από τις συνθήκες της δικής μας Ανάστασης. Δεν με απασχολεί καθόλου εάν ή πώς θα εγγερθεί η ύλη των σωμάτων μας μέσα από τη γη. Μου αρκεί ότι θα κατέχουμε μορφές σώματος ικανές να αποκαλύψουν τους εαυτούς μας και να μας φέρουν σε επαφή με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, μορφές που θα δηλώνουν την παρουσία μας τόσο ίδια ώστε οι φίλοι μας να μην αμφιβάλλουν ούτε για μια στιγμή για την ταυτότητά μας και ταυτόχρονα τόσο διαφορετική που οι φίλοι μας θα δακρύζουν καθώς θα μας αναγνωρίζουν με δάκρυα χαράς για την αλλαγή προς το καινούργιο και ευγνωμοσύνης για την απώλεια του παλιού. Το να μην πιστεύουμε στη δυνατότητα αμοιβαίας αναγνώρισης στη μεταθάνατον ζωή είναι μια αντίληψη που μου φαίνεται αξιοκατάκριτη πολύ περισσότερο από την έλλειψη πίστης στην ίδια την Ανάσταση. Μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή, αφού οι πιθανότητες για την ύπαρξή της είναι πολλές, αλλά τα φαινόμενα δεν το αποδεικνύουν. Όμως με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ πιστεύουν στην Ανάσταση του σώματος του Χριστού, ο οποίος φρόντισε οι μαθητές του να μπορούν να τον αναγνωρίσουν σε αυτό και θεωρούν την Ανάστασή του ως θεμέλιο της ελπίδας τους για τη δική τους έγκαιρση, παρόλα αυτά δεν πιστεύουν ότι ο φίλος θα αγκαλιάσει το φίλος στους τόπους διαμονής που έχουν ετοιμαστεί για αυτούς. Φρονώ ότι μια τέτοια αόριστη συνέχιση της ζωής είναι η ανάξια του ονόματος της Ανάστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο τάφος θα αναδεικνυόταν νικητής όχι μόνο πάνω στο σώμα, όχι μόνο πάνω σε όλα όσα έκαναν τη ζωή αυτού του κόσμου πολύτιμη και δια των οποίων στρεφόμασταν προς το Θείο, αλλά και πάνω στην ψυχή, η οποία στο εξής θα έπρεπε να είναι τυφλή και κουφή σε αυτό που με ένα βασμα τις αγαπημένες αναμνήσεις θα προσέθετε ένα νέο ύμνο στη δοξολογία προς τον Πατέρα, μια νέα λάμψη στην αγάπη του ανθρώπου για τον άλλο άνθρωπο. Αλήθεια, ντρέπομαι ακόμη και να αντικρούσω ένα τέτοιο ψέμα. Μια απλή άρνηση γεμάτη περιφρόνηση θα ήταν αρκετή. Όμως δεν είναι τόσο απλό, γιατί υπάρχουν αδύναμες ψυχές που παραλύουν εξαιτίας αυτού του τερατώδους ψεύδους και δεν έχουμε το δικαίωμα να διαφορήσουμε για τους άλλους, όσο δικαιολογημένη και αν είναι η περιφρόνησή μας. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως το αποκορύφωμα της απογοήτευσης και της θλίψης των μαθητών του, η εξαφάνιση του σώματός τους, στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο σημάδι της χαραυγής μιας άπειρης χαράς. Δεν ήταν εκεί γιατί είχε αναστηθεί.

0: της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού εκτός της Ιωνάς, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τελειώνουμε με τη μεταμόρφωση. Θεώρησα σκόπιμο να κλείσω τους στοχασμούς μου πάνω στα θαύματα με κάποιες σκέψεις για τη μεταμόρφωση. Και τούτο γιατί πιστεύω ότι η ιστορία της μεταμόρφωσης είναι, θα έλεγε κανείς, ένα παράθυρο μέσα από το οποίο ρίχνουμε μια στιγμιαία ματιά στην περιοχή από όπου εκπηγάζουν όλα τα θαύματα. Μια ματιά αμύδρη και σκοτεινή παρά το μεταμορφωτικό φως, αφού ο Θεός είναι αόρατος μέσα στην άπειρη διαυγιά του. Η αφήγηση μιλά για μια θαυμαστή αλλαγή, ένα εξαίσιο θαύμα που συμβαίνει πάνω στη μορφή εκείνου από όπου απορρέουν όλα τα θαύματα, σαν η ενικούσα χάρη να εκφράστηκε με σφοδρότητα πάνω στο γήινο σκεύος που την περιείχε. Φαίνεται ότι ο Κύριος συνήθιζε τα δειλινά να αναζητά κάποιον λόφο, επιθυμώντας την απομόνωση που ένα τέτοιο μέρος μπορούσε να του προσφέρει. Συχνά πρέπει να του ήταν αδύνατο να βρει ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο θα επικοινωνούσε με τον πατέρα του ανενόχλητος. Το ίδιο πιστεύω συνέβη και εκείνη την ημέρα. Πήρε μαζί του μόνο τους τρεις αγαπημένους μαθητές του, τους ίδιους που ξεχώρισε και στον κήπο της Γεστημανής. Ωστόσο θέλησε να απομακρυνθεί για λίγο ακόμα και από αυτούς, για να μπορέσει να μείνει μόνος με τον πατέρα, γνωρίζοντας όμως ότι τα αδέλφια του είναι κοντά του. Εκεί ο ωκεανός της ανθρώπινης ανάγκης στράφηκε προς τα πάνω, προς τον θρόνο του πατέρα και έγινε απόγειο τέλειας προσευχής. Νομίζω ότι αυτή η εντυπωσιακή από υλική άποψη προβολή του, μοναδική παρόμοια περίπτωση είναι η θριαμβευτική είσοδος του στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι, πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τότε ο γιος του Ιωσήφ του Μαραγκού στέφθηκε. Στέφθηκε όχι μόνο το κεφάλι του με στέμα που του δόθηκε απ' έξω, αλλά ολόκληρη η ύπαρξή του με στέμα φωτός. Το ίδιο φως που έφερε μέσα του και από μέσα του ακτινοβολούσε προς τα έξω. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί, αλλά ο Πέτρος και οι συντροφοί του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Ο Λουκάς λέει επίσης ότι την άλλη μέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, έγινε ένα θαύμα. Το ίδιο θαύμα που οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος αφηγούνται ότι συνέβη αμέσως μετά την κάθοδο. Αυτό δείχνει ότι το πιθανότερο είναι να πέρασαν τη νύχτα πάνω στο βουνό. Ο Λουκάς λέει ότι η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και αστραφτερά. Ο Ματθαίος λέει έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Ο Μάρκος λέει τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατάλευκα σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μόνο ο Λουκάς αναφέρει ότι αυτή η αλλαγή πάνω του συνέβη ενώ προσευχόταν. Έλαμψε εξωτερικά μέσω της εσωτερικής κοινωνίας με τον πατέρα του. Όμως δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο βαθύτερο νόημα αν δεν δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής του. Σχετικά με αυτό πιστεύω μας πληροφορεί το γεγονός που επίσης διασώζει ο Λουκάς, ότι οι ουράνιοι επισκέπτες του μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ, με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Εάν συνδέσουμε αυτό με το γεγονός ότι κατά την κάθοδο από το βουνό η συζήτηση του με τους μαθητές αναφερόταν στο ίδιο πράγμα, καθώς και την εντολή να μην διηγηθούν το όραμα σε κανέναν μέχρι να αναστηθεί από τους νεκρούς, βλέπουμε καθαρά ότι ο Κύριος, βαρύθυμος από τη σκέψη αυτού που πλησίαζε, αναζήτησε, εν όψη του θανάτου του, παρηγοριά και συμπαράσταση από τον πατέρα του. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν πως, έχοντας αποτινάξει με την προσευχή το βάρος αυτής της φοβερής σκιάς, δεν γέμισε απλά από ηρεμία και αποδοχή, εάν τον διακατήχε ποτέ κάτι άλλο, αλλά η πίστη του ξεγήθηκε τόσο θριαμβευτικά, ενάντια στο φόβο που έλαμψε από μέσα του ως φυσικό φως. Κάθε σύννεφο λύπης και τρόμου, ερχόμενο σε επαφή με μια τέτοια δύναμη φωτισμού, μετατράπηκε σε λάμψη. Η λάμψη πάει χέρι-χέρι με το επερχόμενο πάθος και την τριήμερη νίκη κατά του θανάτου. Είναι μια πρόγευση της Ανάστασής του, μια στιγμιαία εμφάνιση του νέου δοξασμένου σώματός του, ενώ ακόμη βρισκόταν στο παλιό του σώμα και στη φρικτή σκιά που ακόμη τα χώριζε. Ίσως κάτι τέτοιο εννοεί ο Απόστολος Παύλος ότι θα συμβεί σε κάποιους όταν λέει «Δεν θα πεθάνουμε όλοι, θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι». Αυτός ο υπερχόμενος θάνατος δεν ήταν παρά το σκοτεινό σύννεφο μέσα από το οποίο το φως τα πρόβαλε εκ νέου και για πάντα. Η μεταμόρφωση συνεπώς ήταν η θεία εναντίωση στο επερχόμενο σκοτάδι. Ας το χαστούμε τώρα για λίγο πάνω στη σχέση του φυσικού και του πνευματικού στοιχείου που εκδηλώθηκαν. Ο Κύριος, ξαναλέω, έλαμψε εξωτερικά λόγω της εσωτερικής κοινωνίας με τον πατέρα του. Σε μια παρόμοια περίπτωση το πρόσωπο του Μωυσή έλαμψε κατά τρόπο θαυμαστό. Δεν υπάρχει λόγος να απορεί κανείς, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει το πρόσωπο ενός ανθρώπου να λάμψει, εάν όχι η παρουσία του Αγίου, η κοινωνία με τον πατέρα της ψυχής του. Στη μεταμόρφωση του Ιησού έχουμε νομίζω την τέλεια εκδήλωση εκείνων των φυσικών αποτελεσμάτων, τα πρώτα σημάδια των οποίων βλέπουμε στο Μωυσή. Στον Ιησού βλέπουμε το πλήρες ηλιακό φως, το χάρμα του οποίου φάνηκε στο απαστράπτον πρόσωπο του Μωυσή. Έτσι, όπως και τα άλλα θαύματα, το θεωρώ απλά ως μια σπάνια εκδήλωση της τέλειας λειτουργίας της φύσης. Είναι γνωστό ότι σε στιγμές υψηλών συναισθημάτων, όταν ο εαυτός περνάει πρόσκαιρα στη λήφη, τα μάτια λάμπουν και το πρόσωπο είναι τόσο μεταμορφωμένο που θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι είναι απόλυτα φωτεινό. Το λέω για άλλη μια φορά. Στον Κύριο βρίσκουμε την τελειοποίηση όλων εκείνων των πολύτιμων πραγμάτων που η κοινή ανθρώπινη φύση μας παρέχει. Όλα αυτά που τώρα κατέχουμε θολά και αμβλημένα. Εάν όμως είναι έτσι, εάν η κοινωνία του πρωτότοκου αδελφού μας με τον πατέρα του και πατέρα μας, η κοινωνία που ήρθε να τελειοποιήσει μέσα μας, έκανε το πρόσωπο του να λάμψει και τα θαμπά του ενδύματα να γίνουν λευκά σαν το χιόνι, με τη δύναμη του διαπεραστικού φωτός που προερχόταν από όλη του την ύπαρξη, τότε φανταστείτε, φίλοι ακροατές, ποια δόξα περιμένει και τον ελαχιστότερο των πιστών. Ο εξωτερικός άνθρωπος έλαμψε από την αγαλίαση του εσωτερικού ανθρώπου, γιατί ο πατέρας του ήταν μαζί του, έτσι που ακόμα και τα ενδύματά του έγιναν κοινωνή της λάμψης. Αυτά κατεργάζεται η παρουσία του πατέρα σε κάθε άνθρωπο. Και θα προσθέσω και τούτο. Η λάμψη των ενδυμάτων είναι τύπος του δοξασμού κάθε τι ανθρώπινο που μέσω της θεϊκής καθοδήγησης έρχεται σε αληθινή σχέση με το Θεό. Μέσα από την ίδια οπτική ας θεωρήσουμε τώρα την Ανάσταση με την οποία η μεταμόρφωση συνδέεται στενά. Νομίζω ότι η δύναμη της θεϊκής παρουσίας που ξεχύθηκε ως φως από το σώμα του Ιησού είναι η ίδια μέσω της οποίας το αναστημένο του σώμα, διάφανο σαν ενεργεία, έγινε εύπλαστο στη βούληση του πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Αυτό ήταν το φως που θεράπευε τα σώματα των ανθρώπων. Και το άλλο, το βαθύτερο φως από το οποίο αυτό εκπήγαζε, είναι αυτό που θεραπεύει ολόκληρη την ύπαρξή τους. Άλλωστε, οι δυνατότερες ακτίνες του φωτός είναι αυτές που γίνονται αόρατες στα μάτια μας. Κάποιοι θα αντιτείνουν ότι είναι μια υπερβολικά υλική άποψη για τη ζωή και τα γεγονότα της. Απαντώ. Το ζήτημα είναι εάν χρησιμοποιώ το υλικό για να ερμηνεύσω το πνευματικό, το οποίο θεωρώ ότι κάνω, ή για να το αιτιολογήσω, το οποίο ξέρω ότι δεν κάνω. Στη θεωρία μου το πνευματικό και εξηγεί και αιτιολογεί το υλικό. Εάν η έννοια που έχουμε για αυτό που αποκαλούμε υλικό φως το καθιστά τη μοναδική κατάλληλη εικόνα για να εκφράσει την αόρατη αλήθεια, το είναι του Θεού, τότε πρέπει να υπάρχει ανάμεσά τους ένας ισχυρότατος δεσμός, όχι απλώς συνάφεια, αλλά ενότητα. Τέτοια καταλληλότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή τη συνάφεια. Εκτός βέβαια, εάν υπάρχει ένας θεός του φυσικού και ένας άλλος του υπερφυσικού, οι οποίοι όμως είναι αδέλφια και σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο και ο ένας συμπληρώνει τη δουλειά του άλλου. Η ουσιώδης αλήθεια για το Θεό είναι ότι δημιουργεί την ορατή του εικόνα από τον ήλιο που φωτίζει τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος που είναι η εικόνα του Θεού είναι γεμάτος με την παρουσία του αιωνίου, τότε λόγω της θεϊκής του φύσης, η οποία εκείνη τη στιγμή είναι όριμη για να φωτιστεί, ακτινοβολεί φως μέσα από την ίδια του την ύπαρξη. Που πότε ή πώς το εσωτερικό πνευματικό φως γίνεται ή δημιουργεί εξωτερικό φυσικό φως, κανείς δεν μπορεί να πει. Αυτό το σύνορο, εκεί όπου αυτά που αποκαλούμε νους και ύλη εφάπτονται, είναι η περιοχή των θαυμάτων, της υλικής δημιουργίας θα μπορούσα να πω, που είναι το μεγάλο και ίσως το μόνο θαύμα. Αν η ύλη είναι το αποτέλεσμα του πνεύματος και το σώμα είναι με την ψυχή ένας ενιαίος άνθρωπος, τότε όταν η ψυχή ακτινοβολεί από αλήθεια, το σώμα δεν μπορεί παρά να λάμψει. Υποθέτω λοιπόν ότι η αλήθεια που είναι φως στην ψυχή μπορεί να αποβάλει την ασθένεια που είναι σκοτάδι στο σώμα. Και όχι μόνο, μπορεί επίσης να μεταβάλει το σώμα, ακόμη και χωρίς την παρέμβαση του θανάτου, καθιστώντας το ομοιό με το σώμα του Ιησού και ικανό να κάνει τα πάντα. Δεν θεωρώ ότι το σώμα του Ιησού θα μπορούσε να πεθάνει παρά μόνο από βία. Κανένας φυσιολόγος δεν μπορεί να πει γιατί ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Νομίζω ότι μια τέλεια ψυχή θα ήταν ικανή να κρατήσει το σώμα της ζωντανό. Μια ατελής ψυχή δεν μπορεί να γεμίσει όλα τα μέλη του σώματός της με φως. Δεν μπορεί να διαποτίσει πλήρως την κτηνώδη ύλη με ζωή. Η μεταμόρφωση του Ιησού ήταν η ορατή έκρηξη μιας ζωής τόσο δυνατής που μπορούσε να γίνει ζωοδότρα και αποκαταστάτρια της ζωής. Μπορούσε να αφανίσει την παλαιά σάρκα και να την ανακαινήσει για πάντα. Ένα τέτοιο σώμα μπορεί κάλλιστα να περπατά πάνω στα πιο ταραγμένα ύδατα. Ένα σώμα που ανταποκρίνεται στο φως και είναι διαπερατό από το φως, που είναι η ορατή ζωή. Δεν θα μπορούσε να φέρει εντός του την καταδίκη του θανάτου. Ένα τέτοιο σώμα δεν θα είχε πεθάνει ποτέ. Όμως, βαδίζω ήδη σε περιοχές όπου δεν τολμώ να προχωρήσω άλλο εξαιτίας του σκότους της άγνοιας. Βλέπω πολλά μικρά φώτα, είναι όμως πολύ αμυδρά και αβέβαια. Δεν είναι για μας να αποφανθούμε πότε ή πώς έσβησε το φως της μεταμόρφωσης. Εγώ φαντάζομαι ότι συνέχισε να λάμπει, σβήνοντας σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πάνω στο μοναχικό βουνό, και χάθηκε εντελώς με το χάραμα της νέας ημέρας. Όταν κατέβηκε από το βουνό, η δύναμη που ενικούσε σε αυτόν εκδηλώθηκε όχι πλέον ως φως στα μάτια, αλλά ως θεραπεία πάνω στο σπαρασόμενο κορμί του επιληπτικού αγοριού. Τελικά ο Κύριος χάθηκε από τα μάτια των φίλων του, ακριβώς για να έρθει πιο κοντά στις καρδιές και στα μυαλά τους, με μια παρουσία πιο έντονη και θεραπευτική. Έστω και έτσι έρχου Κύριε Ιησού, καταλήγει στο βιβλίο του George MacDonald «Τα θαύματα του Χριστού», που όπως καταλαβαίνετε δεν έγιναν απλά για εντυπωσιασμό, μόνο γι' αυτό δεν έγιναν δηλαδή, αλλά έχουν πολύ μεγάλη θεολογική σημασία και αντίστοιχο υπόβαθρο. «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσει Ιωνάς. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη γη των Ιεροσολύμων, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γη, πολύ αγιασμένη, πολύ ευλογημένη. Πρώτα και κύρια από την παρουσία του ίδιου του Θεού μας, που έζησε ως άνθρωπος στη γη πριν από 2000 χρόνια. Αλλά και προ-Χριστού αγιασμένη, από όλα τα ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τους βασιλείς, τους κριτές, τους δικαίους, τους προφήτες, και από την έλευση του Κυρίου μας και μετά, πολλαπλώς αγιασμένη μέχρι σήμερα, με την παρουσία της Παναγίας μας, των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων, μαρτύρων, ασκητών, ομολογητών, που έζησαν από τότε μέχρι και σήμερα στα μέρη αυτά. Πόθος εκατομμυρίων να μπορούν να βρεθούν εκεί χριστιανών ανά τους αιώνας. Η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα ραδιοφωνικά να μπορούμε να πραγματοποιούμε ένα νοερό προσκύνημα στην Αγία Γη. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, βρισκόμαστε στο ιστορικό μοναστήρι του Χοζεβά.

Ένας από τους Αγίους που ίσως οι περισσότεροι να αγνοούν πλήρως είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ένας από τους δύο κτήτορες της Μονής του Χοζεβά. Αφού βρισκόμαστε λοιπόν στο βάθος της Χαράδρας, στο μοναστήρι που κυριολεκτικά είναι γαντζωμένο στην πλαγιά της Χαράδρας αυτής, ήδη από την προηγούμενη ιερή μας αποδημία, διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Σήμερα λοιπόν, εκεί, νοερός, σε αυτό το μοναστήρι που βρισκόμαστε τούτη την ώρα, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του βίου του από το βιβλίο του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά.

Είχαν συνήθεια οι κελιώτες να έρχονται στο κοινόβιο την Κυριακή. Όταν λοιπόν ερχόταν και ο γέροντας, οι διακονητές τον περιέφεραν το απόγευμα της Κυριακής στους τόπους των διακονημάτων τους για να τα ευλογήσει και να ευχηθεί και για εκείνους. Κάποιοι μάλιστα του εξομολογούνταν και τους λογισμούς τους. Έτυχε μια Κυριακή να καθυστερήσει

Θεός παιδί μου και βοηθή. Αφού πολύ τον πίεσε ο πορτάρης να μην φύγει, στο τέλος τον άφησε να φύγει. Καθώς ο γέροντας προχωρούσε στο μονοπάτι προς το κελί του, εμφανίστηκε πονηρό πνεύμα και επιχειρούσε να τον ρίξει στον γκρεμό. Εκείνος το αντιλήφθηκε και επιτιμώντας το έλεγε «Φύγε από εδώ». Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές και επειδή τελικά δεν υποχωρούσε, λέει ο γέροντας, «Επειδή είσαι ανεδής και δεν θέλεις να φύγεις, ευλογητός ο Κύριος, εσύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πνεύμα κατέβηκε, τον σήκωσε στην πλάτη του και τον μετέφερε στο κελί του. Και λέει ο γέροντας, «Φύγε τώρα και μην είσαι ανέσχυντος και φιλονικής με μας, τους ταπεινούς και αμαρτωλούς». Όταν το γεγονός αυτό έγινε γνωστό, λέει μια μέρα ένας αδελφός του γέροντα, «Τι θα γινόταν, πάτερ, αν πάθαινες κανένα κακό από καμιά λεοπάρδαλη ή φίδι ή από κανένα άλλο θηρίο?» Λέει ο γέρον, «Μα παιδί, τα πονηρά πνεύματα δεν φοβόμαστε και πώς θα φοβηθούμε τα θηρία? Αλλά να ξέρεις, αγαπητό μου παιδί, ότι ποτέ δεν ακούστηκε να πάθει κακό κανείς από τους εδώ πατέρες από λεοπάρδαλη. Μόνο ένας, και μάλιστα ως εξής. Περπατώντας κάποιος αδελφός στο μονοπάτι των κελιών, έφτασε σε κρυμνώδη τόπο. Ήταν και η πέτρα ψηλή από πάνω. Εκεί συνάντησε ο αδελφός τη λεοπάρδαλη. Όταν την είδε, φοβήθηκε να επιστρέψει. Μα ούτε το θηρίο ήθελε να κάνει πίσω. Στέκονταν λοιπόν και κοιτούσαν ο ένας τον άλλο. Βλέποντας ο αδελφός ότι δεν παραμερίζει το θηρίο, του λέει, «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κάνε τόπο να περάσω». Εκείνο, μόλις άκουσε το όνομα του Κυρίου, έπεσε μόνο του στον γκρεμό που είχε ύψος έως δύο ανδρών. Ο αδελφός τότε δεν φοβήθηκε τον Θεό, τον οποίο έφρυξε το θηρίο, αλλά πήρε μεγάλες πέτρες και το λιθοβολούσε. Εκείνο τότε ανέβηκε τρέχοντας με μανία από άλλο μέρος, τον έφτασε και του κατάφερε 2-3 χτυπήματα στο πρόσωπο. Τον άφησε πληγωμένο και έφυγε χωρίς καθόλου να τον αγγίξει με το στόμα. Εκεί τον βρήκαμε εμείς και τον πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου και θεραπεύθηκε σε λίγες μέρες. Στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, εντός και εκτός, υπήρχαν τότε παντεία τεχνών εργαστήρια. Πτωχοκομεία, ξενοδοχεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Οι διακονητές ήταν μοναχοί και αυτό έδινε στη μονή τη δομή μιας ιεράς πόλεως, όπου οι άνθρωποι αγωνίζονταν όχι μόνο για την πνευματική τους τελείωση, αλλά και για τη φροντίδα του πλησίον. Σχετικά με τα φίδια, ότι είναι φοβερά και θανατηφόρα στην περιοχή αυτή, ξέρω ότι κάποιος κυπουρός σκότωσε ένα φίδι στον κήπο και το κρέμασε στη στοά. Έμεινε κρεμασμένο 2 εβδομάδες και δεν τόλμησε να το αγγίξει ούτε θηρίο ούτε όρνεο, παρά μόνο τα μυρμήγκια, τα οποία μπήκαν από το στόμα και τα μάτια του και το κατέφαγαν. Και κάποτε όταν πάλι κόβαμε τα χαμόκλαδα, ένας αδελφός σήκωσε μία πέτρα για να την βάλει πάνω στο φορτίο. Κάτω από την πέτρα υπήρχε φίδι, το οποίο τεινάχτηκε να τον δαγκώσει. Δεν τον πέτυχε και δάγκωσε, σαν να ήταν ο αδελφός, ρίζα μεγάλου ξύλου που βρισκόταν παραπλεύρος, διότι τα φίδια ήταν τυφλά και κοφά από το πολύ δηλητήριο. Το ξύλο αυτό, μάλιστα, ξεράθηκε σαν να είχε καεί στη φωτιά. Ενώ λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους φίδια στο Χοζεβά, και φοβερότερα ακόμη, ποτέ δεν ακούστηκε να δαγκώσει φίδι κανέναν στον Άγιο Τόπο της Αγίας Δεσπίνης ημών, της ευλογημένης Θεοτόκου, η οποία με ποικίλους τρόπους φυλάσσει τους δούλους της. Ο γέροντας παρακαλούσε τους κατακερούς κελαρίτες να μην ζυμώνουν

φρουνιά, χωρίς να είναι και ο ίδιος παρόν. Διότι έλεγε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλος ο μισθός της εργασίας αυτής στον Άγιο αυτό τόπο, επειδή το περισσότερο ξοδεύεται στους ξένους. Πήρε επίσης και το διακόνημα των ποτιστηρίων στον δρόμο της Ιεριχούς. Βοηθούσε εξάλλου και συνεργαζόταν και με τους κυπουρούς, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διακονία με προθυμία. Έσπευδε να βοηθά ιδιαιτέρως στην εργασία της φιλοξενίας, όχι μόνο για τον μισθό τον πνευματικό, μα και θέλοντας να γίνεται στους αδελφούς παράδειγμα προθυμίας. Στο αρτοποιείο της Μονής, εκτός των άλλων εργασιών, έκαιε και τον φούρνο. Κι όλοι ξέρετε τι ανάγκη και στεναχωρία έχει ο τόπος την εποχή του καλοκαιριού. Διότι πολλές φορές βρήκαμε τα κεριά να έχουν διαλυθεί και πέσει στη γη από τα μανουάλια της εκκλησίας εξαιτίας της φλόγας του αέρα. Και με την τόση ζέστη, συχνά ο γέροντας άναβε το φούρνο 2 και 3 φορές την ημέρα όταν είχαν εργασία ζυμώματος. Το οποίο διακόνημα βέβαια και άλλοι αδελφοί δοκίμασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας χωρίς να αλλάξουν βάρδια. Γι' αυτό και έλεγαν οι αδελφοί, «Σιδερένιος είναι αυτός ο γέροντας». Μια μέρα λοιπόν, μετά το γεύμα, πήγε ο καθένας όπου ήθελε για ανάπαυση. Ο γέροντας ξάπλωσε για λίγο, μακρύτερα από τους υπόλοιπους. Δεν κοιμήθηκε ωστόσο, αλλά έλεγε το ψαλτήρι απ' έξω. Ξαφνικά ξεπήδησε φωτιά από το παραφούρνι, το οποίο ήταν ανοιχτό από ενέργεια του εχθρού. Διαδόθηκε στα πυκνά χορτάρια που ήταν τριγύρω και ανέβηκε η φλόγα ως τη στέγη. Το παραφούρνι είναι ένας μικρός χώρος με επικουρική χρήση πλάι στον φούρνο που χρησιμεύε για την τοποθέτηση του ψωμιού ώστε να ανέβει. Καθώς λοιπόν η φλόγα ανέβαινε ως τη στέγη, βλέπει τότε την Αγία Ευλογημένη Θεοτόκο να στέκεται επάνω από τη γη και αγγίζοντας τη στέγη με την παρέμβασή της να σβήνει τη φωτιά. Με το θέαμα αυτό έμεινε ο γέροντας εκστατικός. Αφού σηκώθηκαν οι λοιποί αδελφοί, τους το διηγήθηκε και θαυμάζοντας την ανυμνούσαν. Και απόδειξη πραγματική του θαύματος ήταν τα καμένα κλαδιά. Και άλλα πολλά θαύματα τέλεσε η ευλογημένη Δέσποινα στον Άγιο αυτόν τόπο, τα οποία, αν γράφονταν, δεν θα μας έφτανε ούτε ένα μεγάλο βιβλίο. Αφού διηγηθώ λίγα προς τέρψην των αναγνωστών και προς δόξαν αυτής, θα στρέψω και πάλι τον λόγο στη διήγηση της πολιτείας του Αγίου Πατρός Σιμών Γεωργίου.

τοπικός έμπορος ήρθε από την Αραβία και ζήτησε από τον ηγουμένο χρήματα για την αγοράσή του. Εκείνη τη στιγμή ο προϊστός όμως δεν είχε το απαιτούμενο ποσό και σκεπτόταν να στείλει την επόμενη μέρα είτε στην Ιεριχώ είτε στην Αγία Πόλη να τα φέρουν. Μετά τον Εσπερινό, αφού είχε ήδη βραδιάσει, ήρθε μια γυναίκα η οποία φαινόταν φτωχή και λέει στον πορτάρι: «Κάνε αγάπη και κάλεσέ μου τον ηγούμενο. Είναι ανάγκη να του μιλήσω». Ο αδελφός ήρθε και ανήκειλε αυτά στον ηγούμενο, αλλά εκείνος του απάντησε: «Πήγαινε και αν ζητήσει κάτι δώσε της. Αν θέλει να φάει, ετοίμασέ της. Τώρα δεν έχω χρόνο να βγω λόγω της παρουσίας αυτών των ξένων». Ο πορτάρης ενημέρωσε τη γυναίκα, μα εκείνη είπε: «Θέλω οπωσδήποτε να του μιλήσω για να φύγω πριν την αυγή». Πάλι ανέβηκε ο αδελφός τον ηγούμενο, ο οποίος με έντονο ύφος του είπε: «Σου είπα, αδελφέ, ότι δεν μπορώ να αφήσω τους ξένους και να κατέβω τώρα να μιλάω σε γυναίκα». Όταν της μετέφερε αυτά ο θυρωρός, λέει εκείνη: «Τι λοιπόν, τους πλούσιους περιποιείστε και τους φτωχούς παραβλέπετε? Γι' αυτό και δικαιολογημένα βρίσκεστε σε οικονομική στέρηση. Ωστόσο πάρε αυτή την ευλογία και δώσε τούτην». Και του έδωσε ένα πουγγί με 60 νομίσματα. Τρέχοντας ήρθε και τα έδωσε στον ηγούμενο, μεταφέροντας και τα λόγια της γυναικός. Όταν το έλαβε ο ηγούμενος του είπε: «Γρήγορα πήγαινε να την περιποιηθείς και δικαιολόγησέ με. Εγώ θα τακτοποιήσω αυτούς και έρχομαι να τη συναντήσω». Κατέβηκε γρήγορα ο πορτάρης κι αν και πήγε σε όλους τους χώρους έξωθεν του θυρωρίου, δεν την βρήκε. Αν και έτρεξε και σε όλους τους δρόμους, δεν την είδε. Διότι ήταν η ευλογημένη δέσποινα, η οποία ήθελε να διορθώσει τον τρόπο της συμπεριφοράς τους, διότι ο Άγιος αυτός τόπος είναι τόπος αναπαύσεως των φτωχών και των ξένων και όχι τόπος επισκέψεως μόνο των πλουσίων. Κάποιοι πατέρες μετέφεραν ασβέστη από το καμίνι στα δοχεία όπου το έσβηναν. Ένας από αυτούς, όταν έφτασε στο μέρος όπου οι βουρδουνάριοι χτυπούν με ρυθμό σε μια πέτρα ώστε να έρθουν οι πατέρες να ξεφορτώσουν, θέλησε να διορθώσει το κοφίνι που έγερνε από τη μια πλευρά. Τότε κλώτσισε το γαϊδούρι και από ενέργεια του εχθρού το κοφίνι αναποδογύρισε και έπεσαν και οι δύο, ζώο και άνθρωπο, στον γκρεμό σε βάθος περίπου 10 οριές. Πρόκειται για μονάδα μέτρησης η οριά του βάθους που ισούται με 1,9 μέτρα. Το μεν κοφίνι εκτοξεύτηκε και παρασύρθηκε από τον χήμαρο που έρεε τότε. Ο δε αδελφός μαζί με το υποζύγιο ανέβηκε στο μοναστήρι μέσω του κήπου, σώος και αυλαβής, ευχαριστώντας τον Θεό μαζί με όλους τους άλλους. Κάποιος άλλος αδελφός, ενώ φόρτωνε μαζί με τους βουρδουνάριους έξω από το παραπόρτι, έβαλε το γόνατό του για να σφίξει το σκοινί το οποίο είχαν πλέξει με λωρίδες δαρμάτων. Αυτό όμως κόπηκε και ο αδελφός εξακοντίστηκε στον γκρεμό, φτάνοντας έως κάτω στον κήπο. Στο σημείο αυτό το βάθος είναι έως 20 οριές. Εν τούτης σηκώθηκε η υγιής, μόνο λίγο ξαφνιασμένος από τον φόβο, και ανέβηκε στο μοναστήρι περπατώντας και δοξολογώντας τον Θεό μαζί με τους αδελφούς. Ένα βράδυ ο πορτάρης νύσταξε. Ξάπλωσε στο χορτάρινο στρώμα, στο μέσα από την πόρτα τοποθετημένο, και αποκοιμήθηκε πριν κλείσει. Καθώς η πόρτα ήταν ανοιχτή, μπήκαν ληστές με σκοπό να ληστέψουν το μοναστήρι. Φτάνοντας όμως στην εσωτερική δεύτερη θύρα, ξαφνικά ακούνε ήχο πλήθους εφήπων ενόπλων που έρχονταν εναντίον τους.
Οι ληστές, επειδή νόμισαν ότι επρόκειτο περί στρατιωτών του άρχοντος, τράπηκαν σε φυγή. Έκαναν μάλιστα τόσο θόρυβο από τον φόβο και την ταραχή τους, ώστε ξύπνησε ο πορτάρης και έκλεισε την πόρτα. Όταν ξημέρωσε, επέστρεψαν στο μοναστήρι, ντυμένοι σαν γεωργοί, για να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί ακριβώς. Και ρωτούσαν τον θυρωρό αν είχαν διανυκτερεύσει εδώ στρατιώτες του άρχοντος. Εκείνος είπε όχι. Τότε αυτοβούλος ομολόγησαν τα διατρέξαντα τη νύχτα. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν η χάρη της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και των Αγίων και δόξασαν τον Θεό. Άλλοτε πάλι, ληστές κάθισαν τρεις μέρες απέναντι από το μοναστήρι παρατηρώντας για να μάθουν από πού θα μπουν να το ληστέψουν. Και έβλεπαν όλη τη νύχτα να το κυκλώνει φωτιά και απορούσαν μόνοι τους. Πώς γίνεται τη νύχτα να κυκλώνει φωτιά το μοναστήρι, ενώ την ημέρα τίποτα τέτοιο δεν έβλεπαν. Και αυτό επίσης από μόνοι τους το γνωστοποίησαν εις δόξαν Θεού και της Αγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Όταν εξάλλου οι Πέρσες κυρίευσαν την Αγία Πόλη του Χριστού, του Θεού ημών, την Ιερουσαλήμ, και κατέβαιναν στην Ιεριχώ με προορισμό τη Δαμασκό, έφεραν μαζί αιχμαλό τους. Ένας από τους γέροντες είδε τη Δέσποινα να παρακινεί τους Αγίους λέγοντας: «Βιαστείτε, ας πάμε να συναντήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και τιμητικώς να τον συνοδεύσουμε». Και όπως προαναφέραμε, πολλά, αλλά και πέλαγος ανεξάντλητον είναι τα μεγαλεία και τα θαύματα της Αγίας Δεσποίνης ημών στον Άγιο αυτό τόπο, τα σχετικά με πνεύματα, ληστές, θηρία και φίδια. Επίσης και αναφορικώς με πέτρες που αποκολλώνται από τον γκρεμό και πέφτουν πάνω στο μοναστήρι. Από όλα αυλαβέστο φυλάσσει η ένδοξος και χαριτωμένη Θεοτόκος. Αλλά σε επαναφέρουμε τον λόγο εκεί από που βγήκαμε, στη διήγηση του γέροντος.

Όταν έφτασαν οι Πέρσες στη Δαμασκό, έγινε μεγάλη ταραχή στη χώρα αυτή. Μια μέρα λοιπόν, ο Όσιος Πατηριμών Γεώργιος καθόταν στην πέτρα και θερμενόμενος μεν στον ήλιο, διότι ήταν αδύνατος εξαιτίας της υπερβολικής εγκράτειας, και όμενος δε ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος, με σκοπό την πραγματοποίηση του θείου θελήματος. Και με συνεχή δάκρυα παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό να λυπηθεί τον λαό του. Άκουσε τότε φωνή να του λέει: «Κατέβα στην Ιεριχώ και δες τα έργα των ανθρώπων». Σηκώθηκε και αφού βρήκε κάποιους του κοινοβίου να κατεβαίνουν στην Ιεριχώ, πήγε μαζί τους. Όταν έφτασαν στους κήπους πρώτης πόλεως, ξαφνικά ακούει στον αέρα πολύ δυνατό ήχο πλήθους ανθρώπων που πολεμούσαν μεταξύ τους και κτυπιούνταν και κράβγαζαν όπως στη μάχη. Σηκώνοντας τα μάτια, βλέπει τον αέρα γεμάτο Ινδούς να συγκρούονται όπως στον πόλεμο. Η γη μάλιστα κινούνταν και έτρεμε κάτω από τα πόδια του. Του λένε οι αδελφοί: «Έλα πάτερ να μπούμε στην πόλη. Τι στέκεσαι τόση ώρα και κοιτάς τον αέρα?» Εκείνος όμως με δάκρυα και θλίψη τους λέει: «Ας φύγουμε αδελφοί, ας γυρίσουμε πίσω. Ή δεν βλέπετε και δεν αισθάνεστε τη γη που κινείται?» Και μόλις είπε αυτά, είδου ξαφνικά βγήκαν από την πόλη κάποιοι έφηποι οπλισμένοι και κάποιοι άλλοι νέοι πεζοί και παλικάρια με ξύφι κρεμασμένα και λόγχες στα χέρια, τρέχοντας εδώ και εκεί. Και κατάλαβαν οι αδελφοί ότι αυτός ήταν ο σεισμός της γης που έλεγε ο γέροντας. Γύρισαν λοιπόν στο μοναστήρι με μεγάλο φόβο, διότι τους διηγήθηκε και το όραμα του αέρα. Αφού ανέβηκε ο γέροντας στο κελί του, θρηνούσε και έκλαιγε για τη χυδαιότητα του λαού, ή καλύτερα για την αφροσύνη και την ασέβεια. Την επόμενη μέρα βγήκε από το κελί του και αφού κάθισε στην πέτρα κάτω από τον ήλιο, έτσι έκανε πάντα εξαιτίας της αδυναμίας του σώματός του, παρακαλούσε και οικέτευε τον Θεό λέγοντας: «Δέσποτα ο Θεός των νυκτηρμών και Κύριε του Ελέους, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, άρων την ράβδον σου και παιδαγώγησον των λαών σου, ότι εν αγνωσία πορεύεται». Και ξαφνικά βλέπει ράβδο φωτιά στον αέρα να εκτείνεται από την Αγία Πόλη μέχρι τα Βόστρα. Και κατάλαβε ο Άγιος ότι θα παιδευτεί βαριά ο λαός και πάντα θρηνούσε και οδυρόταν. Όταν λοιπόν έφτασε η έφοδος των Περσών και κύκλωσαν την Αγία Πόλη, τότε βγήκαν και οι αδελφοί του κοινοβίου και οι κελιώτες. Οι μεν έφυγαν στην Αραβία μαζί με τον ηγούμενο. Οι δε μπήκαν στα σπήλαια και άλλοι κρύβονταν στις καλαμιές. Μαζί με αυτούς ήταν και ο Όσιος, διότι αφού τον παρακάλεσαν πολλοί οι αδελφοί, βγήκε από το κελί του και κρυβόταν μαζί τους. Η Σαρακινή, ψάχνοντας τον Χήμαρο και ερευνώντας και τα ορεινά μέρη, αν υπήρχε κανείς εκεί, βρήκαν τον γέροντα και πολλούς άλλους από τους πατέρες και τους μετέφεραν σε άλλο Χήμαρο. Μεταξύ αυτών τον Αβά Στέφανο, τον Σύρο, ηλικιωμένο περίπου 100 και πλέον ετών, Άγιο και περιβόητο πατέρα. Εκεί τον σκότωσαν, ενώ τους υπόλοιπους τους έσυραν στην αιχμαλωσία. Τον Άγιο Γεώργιο όμως, βλέποντας τον ακτίμονα και πολύ αδύνατο και ευλαβή, επειδή σεβάστηκαν τον τρόπο ζωής του, μάλλον δε και εκ Θεού ορμόμενοι, αφού του έδωσαν ζεμπίλι γεμάτο ψωμιά και στάμνα με νερό, τον άφησαν να φύγει λέγοντάς του: «Όπου θέλεις πήγαινε, σώσε τον εαυτό σου». Εκείνος, κατεβαίνοντας νύχτα στον Ιορδάνη, τριγύριζε εκεί μέχρι που έφυγαν οι Πέρσες στη Δαμασκό μέσω Ιεριχούς. Μαζί τους είχαν και τους αιχμαλώτους της Αγίας Πόλης. Από εκεί ανέβηκε στην Αγία Πόλη μέχρι ότου κατέβηκε πάλι στον Χοζεβά. Η τοπογραφία της περιοχής
μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι ο βιογράφος ακριβολογεί στο σημείο αυτό. Πράγματι τα Ιεροσόλυμα είναι ψηλότερα από τον Χοζεβά. Και σήμερα ακόμη βρισκόμενοι στα Ιεροσόλυμα λέμε «θα κατεβούμε στο μοναστήρι».

Μα είναι καιρός να πω και τα σχετικά με εμένα και πώς προσκολήθηκα στον γέροντα. Επειδή στη ζωή μου ήμουν γεμάτος από αναρρύθμιτες αμαρτίες και τραυματισμένος από αισχρά και ακάθαρτα πάθη, ευδόκησε ο πολύ εύσπραχνος και φιλάνθρωπος Θεός, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, και σε μένα τον αχρίο και αμαρτωλό να επεκτείνει την χάριν και τους εκτιρμούς του με έλεος δια την άφατον αυτού αγαθότητα. Και εγκαταλείποντας το πατρικό μου, έφυγα κρυφά, δίχως να με αντιληφθεί κανείς από τους δικούς μου. Είχα μαζί και έναν από τους φίλους μου. Αποφασίσαμε να πάμε στη Ραϊθό, αλλά δεν μπορέσαμε, επειδή οι σαρακινοί λίστευαν και λαφυραγωγούσαν τους δρόμους. Μερικοί Άγιοι Πατέρες μας παρακίνησαν και ήρθαμε στο Χοζεβά. Και αφού γίναμε δεκτοί από τον τότε ηγούμενο και εκάριμεν μοναχοί, μετά από λίγο, δεν ξέρω πώς του ήρθε του φίλου μου, και ανεβαίνοντας στην Αγία Πόλη μαζί με τον ηγούμενο, μπήκε κρυφά από αυτόν στην κατεύθυνση προς Ραϊθό. Εγώ πενθούσα και έκλαιγα για τη στέρηση του φίλου μου και σκεπτόμουν να πάω να τον βρω. Επειδή όμως πολύ μας αγαπούσε ο Αββάς Δωρόθεος, με εμπόδιζε να το κάνω. Επειδή ωστόσο δεν κατόρθωνε να με πείσει με νουθεσίες και παρακάλια, όταν ήρθε την Κυριακή ο γέροντας στο κοινόβιο, του εμπιστεύτηκε τα σχετικά με εμένα. Και αφού με πήρε ο Άγιος κατηδίαν, άρχισε να με νουθετεί και να λέει: «Παιδί μου, μην νομίζεις ότι το ζητούμενο από τον μοναχό είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος. Ούτε πάλι πατέρας ή μάνα ή συγγενής ή φίλοι, αλλά η πρόθεση. Κανείς δεν θα μας συμπαρασταθεί εκείνη την ημέρα τη μεγάλη και φοβερά, αλλά μόνο οι πράξεις καθενός. Ιδού, λέγει η Αγία Γραφή, άνθρωπος και το έργο αυτού». Και πάλι λέει ότι θα αποδώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις τα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και την μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου για χάρη του Χριστού, σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, έκαστος ενώ εκλήθη, αδελφοί, εν τούτο μενέτο παρά Θεό. Αν ο Θεός ήθελε να ήσασταν στη Ραϊθό, όπως σας έβγαλε από τον κόσμο, από ένα τέτοιο τρόπο ζωής, κατά την αγαθότητά του, έτσι πολύ περισσότερο και εκεί μπορούσε να σας οδηγήσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και να ξέρεις τούτο, παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Διότι εκείνον τον οποίο περιφρονεί τον ίδιο του τον πατέρα και την ίδια του τη μάνα, τον τόπο εννοώ στον οποίο γεννήθηκε πνευματικός, πώς θα τον σώσει μία ξένη? Μάνα και πατέρας
θεωρείται και είναι πνευματικός η μονή της μετανοίας κάθε μοναχού. Δηλαδή εκεί όπου ο καθένας έβαλε μετάνοια ή πετάχθη και έλαβε το μοναχικό σχήμα. Και ξένοι, στο παράδειγμα που διηγείται ο Άγιος, είναι ο κόσμος και τα του κόσμου. Ήμι μόνον, συνεχίζει ο Άγιος, εάν με την πρόοδο των ετών προκόψει την αρετή και γνωρίζει να ρυθμίζει την είσοδο και την έξοδο του κατά Θεόν. Γι' αυτό, παιδί μου, άκου την ταπεινότητά μου και μείνε πια στο μέρος τούτο και θα έχεις και μένα στο εξής να φροντίζω για όσα σε αφορούν. Αφού άκουσα αυτά και ακόμη περισσότερα, έβαλα μετάνοια λέγοντας: «Ιδού τιμιε πάτερ, στον Θεό, στη δέσποινα Θεοτόκο και σε σένα παραδίδω τον εαυτό μου. Όπως θέλεις, κάνε ελεημοσύνη με μένα τον αμαρτωλό και εμπαθή και σώσε την ταπεινή ψυχή μου». Από εκείνη λοιπόν την ημέρα σχεδόν τίποτα δεν έκανα χωρίς εκείνον. Ανέλαβα μάλιστα και το διακόνημα του Κανδυλανάπτου, και όταν ο γέροντας ερχόταν την Κυριακή και παρέμενε συνεχώς στην εκκλησία νύχτα και μέρα, ήμουν αχώριστος από εκείνον. Και αφού υπέμεινε ο γέροντας πολλούς πολέμους και ασθένειες και πειρασμούς και ανάγκες, με ανακούφιζε και με θεράπευε και ψυχικός και σωματικός. Όταν έφτασαν οι Πέρσες στα Πέριξ της Αγίας Πόλεως, του φανέρασα τον λογισμό μου. «Να, ο ηγούμενος φεύγει στην Αραβία και με παρακαλεί να πάω μαζί του, μαζί και με άλλους αδελφούς που θέλουν να φύγουν». Και μου λέει: «Παιδί μου, μας συμφέρει εκεί όπου γίναμε μοναχοί να υπομείνουμε και στη ζωή και στον θάνατο, και καλύτερα σε αυτή τη χώρα να πεθάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας, αν και μας παιδεύει για τις αμαρτίες μας ως έσπλαχνος και φιλόστοργος πατέρας, όμως δεν θα εγκαταλείψει την Αγία του πόλη. Τα μάτια του επιτηρούν πάντα την πόλη και τη γη αυτή ως γη της επαγγελίας μέχρι τη συντελεία του αιώνος, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του». Εγώ τον άκουσα και έμεινα και βγήκαμε με τους αδελφούς στα σπήλαια. Πολλές φορές κινδύνευσα να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με σαρακινούς και Εβραίους, αλλά ποτέ δεν συνελήφθην, φυλατώμενος από τις ευχές του γέροντος, επειδή του έκανα υπακοή. Μετά την εισβολή των Περσών και ενώ μέναμε στην Ιεριχώ στο ξενοδοχείο, με έκαναν κελαρίτη και με τον περισπασμό, με τη συναναστροφή με κοσμικούς και γυναίκες, είχα ισχυρό πόλεμο. Είπα λοιπόν στον ηγούμενο: «Αν μεν θέλεις να ανεβούμε στο μοναστήρι, να μείνουμε, ευχαρίστως θα μείνω εκεί. Διαφορετικά, εγώ δεν μπορώ πλέον να μείνω εδώ». Επειδή ωστόσο εκείνος δεν πίστηκε, διότι τον είχαν πείσει οι αδελφοί εκεί να μην φύγουν, τότε έφυγα κρυφά. Ανέβηκα στην Αγία Πόλη στον γέροντα και του ανέφερα τον πόλεμό μου. Αφού προσευχήθηκε υπέρ εμού, με θεράπευσε λόγο και έργο και με κράτησε κοντά του. Εγώ, αισθανόμενος την τόσο άμεση ανακούφιση, του λέω: «Αν θέλεις, κατεβαίνω πάλι». «Μείνε, παιδί μου. Αύριο έρχονται στο κατόπι σου». Έτσι και έγινε. Την επομένη ήρθαν δύο ιερείς και ένας διάκονος και παρακαλούσαν τον γέροντα να με πείσει να κατέβω μαζί του στο μοναστήρι του Χοζεβά, διότι αφού επίστη ο ηγούμενος, είχαν ήδη ανέβει οι πατέρες στο μοναστήρι από την Ιεριχώ. Εγώ, πανευτυχής, κατέβηκα με αυτού στο μοναστήρι και αφού ανέλαβα πάλι το διακόνημά μου, έστειλα και παρακάλεσα τον γέροντα να κατεβεί σε μας στο μοναστήρι. Και αφού κατέβηκε μετά από λίγες μέρες,
Με έβαλε να του τρώσω το χιλιομπαλωμένο ράσο του στο έδαφος, στο κοινόβιο, κατά την ανατολική πόρτα. Το προσκέφαλό του κατά τη δύση. Και μου λέει, «Παιδί, μη φοβηθείς, μη μου μιλήσεις και μην αφήσεις κανέναν άλλον να με πλησιάσει». Και αφού ξάπλωσε με την πλάτη στο έδαφος, σκεπάστηκε με το σεντόνι και έμεινε εκεί 3 μέρες, χωρίς να κουνιέται, χωρίς να αλλάζει πλευρό, χωρίς καθόλου να σηκωθεί. Και μου λένε οι αδελφοί, «Να βγάλουμε έξω το γέροντα, να τον θάψουμε, μήπως μυρίσει και είναι επικίνδυνο να τον θάψουμε αργότερα». Εγώ όμως, όταν έπιασα τα πόδια του, τα βρήκα ζεστά και παρηγορώντας τους αδελφούς, τους είπα να φύγουν. Διότι με αυτόν τον τρόπο τήρησα και την παραγγελία του να μην αφήσω να τον αγγίξει κανείς. Κάθισα λοιπόν δίπλα του, κλαίοντας και θρηνώντας πικρά. Ξαφνικά, ενώ καθόμουν στο πλευρό του, την τρίτη μέρα κουνήθηκε, ξεσκεπάστηκε και ανακάθισε. Συνέχεια φυσούσε και αναστέναζε λέγοντας, «Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι». Έβαλα μετάνοια τότε και λέω, «Γιατί, Πατέρα Άγιε, με στενοχώρησες τόσο? Μα δεν σου είπα, παιδί μου, να μην ταραχθείς και να μην μου μιλήσεις?» Ξαναβάζοντας μετάνοια, τον παρακαλούσα να μου πει το όραμα. «Παιδί μου, ούτε με τα αυτιά σου, ούτε με το νου σου θα αντέξεις τώρα να ακούσεις». Όταν έρθει η ώρα, θα σου πω. Αυτό το είπε για να μου ξεγλιστρήσει, να μην τον πιέσω να μου πει. Και πράγματι, ήταν φρικτός ο μορφασμός που έκανε και η έκφραση του προσώπου του, καθώς παρατηρούσε με έκπληξη το όραμα. Εγώ ανόητος, από αφέλεια δεν τον πίεσα. Και τώρα το μετανιώνω.

Κάποτε, ενώ έτρωγε μαζί μου στη διακονία μου, το έβαλα μετάνοια λέγοντας: «Ευλόγησε τη διακονία του δούλου σου, τίμιε Πάτερ, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα». Εκείνος είπε: «Ο Θεός να ευλογήσει και να πληθύνει τη διακονία σου, παιδί μου». Και έκανε ώστε το λάδι στο πιθάρι να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και να μην τελειώνει επί 3 εβδομάδες, αν και έπαιρνε από αυτό όλο το κοινόβιο. Μέχρι που κάποιος από τους μάγειρες, έχοντας πειρασμό, μου είπε: «Κάνε αγάπη, Αβά και Λαρίτα, και πες μου, εσύ έβαλες λάδι στο πιθάρι?» Εγώ του είπα: «Ναι». Αυτός λέει: «Πότε?» Του λέω: «Προ 2 ημερών». Αντιλέγει: «Μα εγώ αντλώ 3 εβδομάδες και δεν το είδα ούτε να ανέβει, ούτε να κατέβει». «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, κύριε και αδελφέ μου, γιατί έπεσε σε πειρασμό». Και από τότε το λάδι ξοδεύτηκε. Το ίδιο και με το κρασί και το ψωμί. Όταν ξαφνικά ήρθε πλήθος ξένων και υπήρξε στέρηση, είδα την ευλογία που έγινε διευχών αυτού του Αγίου.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένας βίος συγκινητικός, καθώς περιγράφει τις περιπέτειες των ασκητών στην έρημο. Μας δίνει πολλά και χρήσιμα στοιχεία για το μοναστήρι, τα διακονήματα, την καταστροφή των Περσών, τη διδασκαλία του Αγίου. Στη συνέχεια υπάρχει η διδαχή του Αγίου περί κατακρίσεως του αδελφού, οι διδαχές περί πλεονεξίας, υπερηφανίας και μοναχικής πολιτείας, για να ολοκληρώσει ο βιογράφος του, που ήταν και υποτακτικός του, τον βίο του Αγίου με το οσιακό του τέλος. Εμείς όμως δεν θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάγνωση της διδαχής περί κατακρίσεως του αδελφού, γιατί είναι αρκετά εκτενής και θα έπρεπε να τη διακόψουμε στη μέση. Όμως, αναλογιζόμαστε και εμείς τον ευλογημένο αυτόν τόπο, στον οποίο τώρα νοερός βρισκόμαστε. Είναι η Ιερά Μονή του Χοζεβά, στο βάθος της Χαράδρας, εκεί στην έρημο της Ιουδαίας, που μπορεί μεν ο μικρός χήμαρος να έχει ροή νερού, αλλά δεν πάβει ο τόπος να είναι δύσβατος, δύσκολος, ιδιαίτερα καυτός τους περισσότερους μήνες του χρόνου και να υπάρχει και αρκετή ψύχρα κατά τους χειμερινούς μήνες την ώρα της νύχτας. Σε αυτόν λοιπόν τον σκληρό και αφιλόξενο τόπο υπάρχει το σπουδαίο μοναστήρι, η ιστορική λαύρα του Χοζεβά. Και όπως είχαμε σήμερα την ευκαιρία να διαβάσουμε από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, αυτό το μοναστήρι το προστατεύει η έφορος της Μονής, η μόνη προστάτηδα, η υπεραγία Θεοτόκος, στο γενέσιο της οποίας είναι αφιερωμένο και το καθολικό της Μονής. Μέχρι σήμερα λοιπόν η παρουσία της Θεοτόκου είναι ολοζώντανη και τα θαύματα της Παναγίας μας και των Αγίων Χοζεβιτών Πατέρων αναρρύθμιτα.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ολοκληρώνεται ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας και για σήμερα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Βρισκόμαστε στα βάθη της Χαράδρας του Χοζεβά, στο φιλόξενο μοναστήρι της Παναγιάς του Χοζεβά. Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής. Θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ανάγνωση του βίου και των νουθεσιών διδασκαλιών του Αγίου Γεωργίου. Πολύτιμο συμπαραστάτη είχαμε και θα έχουμε το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες, των ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Αφού σας ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό και σήμερα, μόλον ότι νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
8: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
7: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
8: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, Θεό το όνομά σου, Θεό τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επ' της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσε μην σήμερα. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων υποθήκε εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και εισάρξου με καλιά σου επί Θεών ζώντα και γάρος του Λουθίων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάν εαυτή ουθείς τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ω εις την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπονον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε εν μαθητών, πορεύστε εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου περιχιλιάδας. Εξέλεξάμε παραλυτίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημεν σκηνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δώσει. Κύριος σου στερείστε αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα στις ανομίας του λαού σου κάλυψες πάσα στις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των δημών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργή σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος ημάς και λαού σου εφρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιός σου και σωτηρίων σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πριν εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότα και γη ημών δώσει τον καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σωδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι το πώς και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι ως και ως ημί. Σώσον τον δούλο σου Θεός τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο του προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ούκ εσ νόμιος εν θεείς Κύριε και ούκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας. Ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσα με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχήν με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατώνε ζήτησαν ψυχήν μου και ου προεθεντός ενώπιν αυτών. και εσύ, Κύριε ο Θεός, μικτήριμον και ρεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επ' εμέ και λέει, σών με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, πείσον με τεμού σημαίνους αγαθών και ιδέτωσαν, μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημαίνους αγαθών και ιδέτωσαν, μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Εξακανθών καθά περόδων ευώδες και εκκλησία πελαγία εδείχθης, τες εν αρέτης πράξης συνεφραίνουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες ως ως μην ευωδίας, τος έθαυμαστός αντί των σών βίο νοσία, όν εκ δυσόπη σώζεσθε ημάς, παθών παντίων ψυχίστε και σώματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι το μήνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξος Θεός, μη παρήδους έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξι δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας στέλος διά το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών διά Αβραάμ των ηγαπημένων ποσού και διά Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,

0: και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Πελάγι αρετών αληθώς εις αγγέλων, το πέλαγος των σών εγκλημάτων ουσία, αν σόφος ευήθησας και δακρύων της ρεύμασιν, εν απέπνιξας των πολυμήχανων όφιν, οθενίστρεψας ως περλαμπάς μετανοίας, την κτήσιν θεδρύνουσα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Ον παντίκαιρο και πάση ώραν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ορατά αυτά συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουν εις στενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση εις απροσίτσου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλοκερμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και να αξίεις δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν, κι ούκας μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις του αδικημένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρτικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση εις την αιώνιν ανάπαυση καταντήσουμεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγίας και Ταϊσίας, της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Πελαγίας και των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων Ιγνατίου του Ιβυροσκητιώτου και Ιωάννου του Εκπρούσης, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντα

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω αναβαλόμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζω δεν είδαστε υπέρω αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματι και τους υπουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν σου παιδείες των τόπων όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξεν αν μέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη κίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίου και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύρα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του ρεδουίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά ούτε σε λάθο πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Σκότος και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη το αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και στα σμάνδρας αυτών και τα στίζονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ως πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και εις να αριθμώσω αμικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως αν έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντο στην χείρα τα σήματα πλεστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα του και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου του αιώνα σε φραντίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου ψαλό. Το Θεό μου έως υπάρχου. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνω νιώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γέν τον ήξω. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και νυν και αίτη στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: και των μεταπίστεων σε βλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία δεηθώ.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίσου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονή,

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχρά.

Δόξη στα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες πόσες περινών ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διό

καταξίωσον Κύριε την εσφαίρα τα αυτά ονοματί του φιλαθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο εφημάς καθά περιλυπήσαμεν υπησέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνήψων με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, πατρί

Ελλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

0: ασκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Κύριο
0: Θεός μου, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους και επί την κληρονομίαν σου. Σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δε όλοι παίκναν τα σκεφαλάς του ζεύτων υπέταξαν αφιένας, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν, την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσα δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων,

0: Κατά το ρήμα εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριόν σου, όητη μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, δέστα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη Κυρίας της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν σ' ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξής.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιεγεύτω Εκκλησία απόλυρα Μητροπολιτάφτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, των Αγίων και Δικαίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανεψίου αυτού, του Αγίου Δοξιερομάρτυρος Διονυσίου Επισκόπου Παρισίων και των Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, Ποπλίας της Ομολογητρίας και Πέτρου του Αποστρατιωτών, όν την Ιεράν Νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και ημνηστή κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτο αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: βασιλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθέσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας απροσωπολήπτος και δικαίως τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζον αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που πρώο λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος 7.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
5: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
6: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται.
7: Στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτερη προσκλήση με την προσπέση μου, Λόγοι ψυχή με τον Κύριο Κύριο Θεός, μεγαλύτερη σφόδρα, εξομολόγηση με ευρωπαϊκή κανερίσιο, να βάλω μέρος στο πόσο σημάδι. Εκτείναν τον ουρανό σιδέρο, στεγάζουν οι δεύτεροι καρβότητες. Ό,τι θες να έφτει την επίβαση να αυτό, περιπατώ με τη ρίγουνα νέμου, οποιών τους αγγέλους από το πνεύμα και τους ακριβούς από το πυρός φλόγα. Μελιών, τι γίνει την ασφάλεια να αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του όνος. Άδεσο σου σημάδι των περιβολέων αυτού από τον ωραίο στήσιο του είδατε, από επιτιμήσει όσο φεύξει, από χωρίς τον ίσο του διδιάσωση. Αναβαίνω συνόρια και καταβαίνω σπηδεία στον τόπο να θυμηλήσει αυτά. Όριον έθου, παρελέψουν το δε, επιστρέψει, καλύψει την γη μα. Αποστέλω πηγά σε εκφάρενη συναντεμέσου των ωραίων διαλέξεων του είδατε. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξει τον αγρίστηψη αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσα στο πετρό δώσει φωνή. Φωτίζω νωρί εκ των υπερών αυτό που κάθε τον έργο σου φορτιστεί στην πύλη. Ο εξάγεται πόρτα τη κτίνη και εκλούει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξάγει να άρθουν εκ τη γη και νοσε φρένει καρδιά ανθρώπου, δηλαδή πρόσωπο νελαίο και άρθρου καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρα του λιβάνου τη επίτευσα. Εκεί στρωθεί ο ένο έψο ή του ροδιού κατοικεί η γη αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάχιστη πεδοκαταμία τη καρμαγή επίση Ελλήνη και Ρούσο ήλιο έγινε τη δύσυνα. Έθρο σκότω και γέννη τον ήξη να τη διελεύσουν πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη τον πάσκε τη παρά το Θεό πρόσινα. Σαν έτειλε ο ήλιο και συνήθισε και στι μάδε σε αυτό και τα στήσω. Εξελεύσει τα άνθρωπο που φέρουν αυτή και την εργασία να θεό σα πέρασε. Όσο μεγάλη θα έργα σου κύριε πάντα, σου φύγει επίση σε πληρώθη και τη στήσω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ πως η κέρπη τα άνοιξε στα λοιπό ζώα που κάνατε μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακούν που σου έπλασε παίζει να πει πάντα πως σε προσδοπώσει εδώ είναι τέλος να κάνεις εύκολο να τους αφήσει λίξω σύντα. Ανοίξαν τόσο του κύρα τα σύμπαντα πληστής ο λεφτιστόρικος, αποστρέψαν τους δεύτερο πρόσωπο του τραπήσου. Ανταρρελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψους εκεί στο πούν αυτόν επιστρέψους. Ξαποστελείς το πνεύμα σου γιατί στήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή του η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντιστή Κύριος από τις έργες αυτή. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν απτώμενα στον ουρανό και καπνίζουν. Άσο το Κύριο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μας υπάρχει διότι αυτά διαλογή μου όλα εδέ εφράτησουν και Κύριο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άλλο μες τιμή υπάρχει αυτό σε ευλόγηση του Θεού Κύριο. Ο ήλιος έγρω τη δύση είναι αυτό έθνο σκότος και γεν τον ήξε. Όση μεγάλη χαρά σου Κύριε πάντα σου και επίση δόξα πατρί και ιό και πνεύμα. Και νίκια ή και στου όνομα των όνων, αμήν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Η έλπιση μόνη, κυρία, δόξα σε.
8: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμε.
7: Κυρία, λέει
8: υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθώμε.
7: Κυρία, λέει υπέρ.
8: Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθώμε.
7: Κυρία, λέει υπέρ.
8: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτρόφου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους

0: τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, και κράξα προς εις ακουσόν μου, Κύριε.

Κύριε της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, το καλάμα της χάριτος εκβυθούματε ότιτος, τους βρώτους ανήλκησας αξιάγαστε, του διδασκάλου της νεύμας συνυπήκον Ιάκωβε, του φωτίσαντος την συν κατά πάντα διάνοιαν και Αποστόλων και Σεπτών Θεηγόρων σε Παμάκαρ, αναδείξαντος της τούτου ακαταλήπτου θεότητος.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Αστραπένς του κηρύγματος τους εν σκότη καθεύδοντας, αγνωσίας εν δοξέ κατεφώτισας, μους αναδείξας Ιάκωβε, Υιούς διαπιστεώς του Δεσπότου και Θεού, του του πάθους σε ζήλωσας και των θάνατων, και της δόξης εγένου κληρονόμος, ως σοφός και θεηγούρος, ως μαθητής.

Ως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιούδη συνειδώντες φώσες περινών ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

Και ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοφρασμένου το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας μεθαύρον πείσαμε να επισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδαξώμα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσπος νέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε φώτησόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έρη των χειρών Σου υπαρή. Συγκρέπει ένωση, κρέπει, ενώ σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την ίδια ή.

0: Παναγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών, οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συνόμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά

0: την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Τους λέει αυτό να κατάξαν πια το πρόβλημα που έγινε στους όμορφους έλεγχους, ενώ όμως το κύριος διαφύλαξε από αντί καιρό. Μπορούσε να εισπρέψει ο Νικδοπαδός, ο Κλεοπάστα και με την Αγία Βουλικής και διάλεξε ονοματέων και θυμίσω ονειρών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύρος.
1: Προσέρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ηχτηρίσε ημάς. Άρρηκτον τείχος ημίνεστην, ότι μοίος σταυρός ο του σωτήρος, ένα

0: Νίνα απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου, ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων τολών. Φως αποκάλυψη των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λέσον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίγιση σε όλους των αιώνων, αμήν. Ανάγια Τριάς, λέσον ημάς, την Ελλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συν χώρας της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε. Και ίασταν σ' ασθενείας ημών, αλλά και το ονόματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αίγιση σε όλους των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο Άγιος ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, θέλει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιού σου, δώσε με σήμερα και άφησε με τα οφείλματα ημών, ως και εμεί αφήνουμε σε φιλέτε ημών, και εμεί ενέχει εμά πειρασμών, αλλά λύσε εμά από ό,τι πονηρού.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, του μοναζουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομητών

0: Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη του πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιεραμονή ταύτη, εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Τη δημήνω τέρα του κερουήμ και δόξω τέρα να συγκριτώ στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα ολογοτεκούσαν την όντως το τόπο σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα σε Θεός, η επίσημον και η δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την οικιά και σου όλες τα μέρα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρί Άγιε ευλόγησον.
0: Κύριε Σκόπης, ο Εκκλησιός, η μόνης πρεσβείες της Παναπράδου και Παναμοχαιρίας Εθνικούς, την άμβη του Κυρίου και ζωδίου στο λόγο, προστασίες των κυρίων εκδομή την άμβη του σωμάτων, ηγεσίες του κοινία δόξου προφήτου, προδρόμου και των χριστιανών, δόξου και πανεπιστημίων αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καημή των Αγίων των Ουσίων και Θεοτόπων των Δημών, το Αγίου ενδόξων ο Μάρτυρος Γεωργίου, το Έννοια της Αρτίστανης Προστάθου και Πολιούχτης Πολιουσμών, των Αγίες Πατρόσιμων, Αθανασίτου Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων Διοχών Γυναικών και το Αγίου ενδόξων, πρώτο Μάρτυρος και η Αγία Δόξη πάνω, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντών με την Κιάνης, το Αγίου Ενδόξου και Πανεπιστημίου Αποστόλου, του Ιακώβου, του Ορφέου, και το Σύριο και το Πόλο Πατρός ημών τον Νίκο, μετά τη Συγγεία Σαρκού Αθανασίας όντων Νίκο και Φρύνα, και πάντως την Αγενελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός του Πνεύματος. Δύο χώρο των Αγίων Πατρών ημών, Κυρίες, ο Χριστέ ο Θεός, λέει σου όλοι

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

0: Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και θα τιμήσει εις τους αιώνες. Ένας από τους 12, ο Ιάκωβος, ο οποίος πραγματικά ήταν Απόστολος, ο οποίος όταν τον κάλεσε ο Θεός, άφησε τα δίχτυα του, τα βάρκα του και τον Ιερό Πατέρα και τον ακολούθησε. Η Ευαγγελική περικοπή όμως, κατά μαθαίρον, μας είπε σήμερα ότι είδε ο Χριστός και από την ανθρώπινη φύση ακόμα. Πολλοί κόσμος τον ακολουθούσαν, διψούσαν να ακούσουν κάτι. Τους είχαν τυφλώσει, τους είχαν μιλήσει οι αρχές και οι εξουσίες και οι πνευματικές εποχές. Τον άφησε το λόγο έτσι και ήταν τι, νηστικός θα έλεγα πνευματικά. Ας ρίξουμε κι εμείς μια ματιά σήμερα. Έχουμε γευθεί εσωτερική τροφή την οποία δωρεάν μας τη δίνει και μας παρακαλεί πολλές φορές. Και εμείς κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να βάλουμε ούτε μια κουταλιά στο στόμα όμως. Δεν είμαστε μόνο σάρκα και οστά, αλλά είμαστε και πνεύμα. Αυτό το πνεύμα δεν χρειάζεται υλικά πράγματα. Χρειάζεται πίστη, αγάπη, συγχώρηση και ο Θεός τροφοδοτεί και δίνει και φώτιση, δίνει και δύναμη, δίνει και κουράγιο και πολύ πιο πολύ τον ετοιμάζει για να τον πάρει και κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν πόσο πραγματικά χρειάζεται να δούμε τι. Δεν θα ήθελα να αμφιβάλλουμε σε αυτό ότι μας τιμωράει ο Θεός. Απείραστος ο Θεός λέει, δεν κάπου ο Θεός Ιακώβος πάλι. Δεν περάσει κανέναν. Δεν του βάζει δοκίμη αυτός. Τα αντίθετα τον βοηθάει να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Τις δυσκολίες, βεβαίως ο Ιωσφόρος ζηνάει οπωσδήποτε, αμελούμε και εμείς λιγάκι, κοιτάμε τον εγωισμό μας, κοιτάμε το συμφέρον μας, κοιτάμε ορισμένα πράγματα ατομικά, τα οποία πολλές φορές έχουν στη σύγκρουση με τους άλλους. Και εκεί γίνεται ύστερα σύγκρουση γιγάντων. Μέχρι που φτάνουμε να μισεί ο ένας τον άλλον. Είναι αυτό λιγάκι κάπου. Πρέπει να πατήσουμε πιο καθαρά, μάλλον να δούμε πιο καθαρά και να πατήσουμε πιο γερά. Μην αμελούμε αυτό που είναι στο θέμα. Η πίστη μας είναι εκείνη η οποία πραγματικά θα δώσει λύτρωση στον κόσμο. Όσο θα στηριχτούμε σε διάφορες, μην πείτε υπάρχουν δεσιμών, ο και σωτήρια από αυτόν. Δεν χρειάζεται η ελπίδα να υπάρχουν, δεν είναι προς τον Θεό πρώτα. Είστε κατά κόσμο, όλα αυτά αγγελούν όμορφα και ωραία, όταν δηλαδή μια κοινωνία πραγματικά θα ήταν έτσι αλυσοδημένη και τόσο καλά που θα είχε τι, δεν θα είχε σήμερα αυτό που συμβαίνει. Ο ένας να κολυμπάει στο χρήμα και όλο να μην έχει ένα φράγκο να πάρει ένα κομμάτι. Δηλαδή περνάμε μια κρίση την οποία πραγματικά όχι γιατί την παγκόσμια, την θέλουν και την κάνουν. Άλλου θέλουν να οδηγήσουν, άλλου θέλουν να σμπαραλιάσουν, άλλου θέλουν ακόμα και να υποτάξουν. Αλλά νομίζω ότι τι, με την πίστη μας και με τη ζωή μας θα μπορέσουμε πραγματικά τι, να μείνουμε φάρος στον κόσμο. Φάρος στον κόσμο, γιατί σκοταδισμό φέρουν. Μία είναι η αλήθεια ότι τι, αν δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας, μπα να είσαι ό,τι να είσαι. Αν δεν είσαι άνθρωπος, τι του θέλεις. Μπορεί να είσαι άνθρωπος, αλλά ιδέες ανθρώπινες να έχεις. Όχι ως φορικές, όχι ατομικές, όχι δηλαδή κάτι που εγώ να πατήσω από το μάτι μου, τι είμαι εγώ. Τα πάντα όλα αρχίζουν. Και επειδή είδε αυτό το πράγμα, τους ετοίμασε και τους είπε, λάβετε θέσεις τώρα. Θα σας οπλίζω, σας δίνω δύναμη. Δεν είναι να δώσω όπλα. Όπλα ήταν η πίστη, ήταν το κουράγιο, ήταν η δύναμη των Αποστόλων, που όρμηξαν παντού με ακριβώς τι, με άδεια τσέπη, και δεν στηρίχθηκαν τίποτα όταν γύρισαν κάποιοι εφημεί κοντά. Μην υποστηρίχθηκαν τίποτα τους έχουν στηρίχθει. Γιατί παντού υπάρχουν και θα υπάρχουν όταν υπάρχουν οι άνθρωποι κατά Θεόν. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται άνθρωπο πρώτα να φύγει. Ανθρωπιά να έχουμε. Πίστη να έχουμε, αγάπη να έχουμε, σεβασμό να έχουμε, δικαιοσύνη να έχουμε. Να μην έχουμε αυτά τα σήμερα που οδοπατείται ο άνθρωπος. Εκμεταλλεύεται και μάλιστα αν είναι δυνατόν να βγάλουν και το ξύγκι από τα μάτια ακόμα. Είναι κάτι πράγματα τα οποία τι, τόσο πολύ τέτοια διαφθορά και τέτοια πράγματα που κάνουμε σήμερα, και όχι μόνο βεβαίως δίσιν ή ολίγοι, λίγο και πολύ όταν μένουν άσχετοι και αδιάφοροι συμμετέχουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο παρόξο, αλλά είμαστε μέσα. Δεν μετράει. Μας μετράει ότι τι, μας χρειάζεται να δώσουμε πραγματικά με τη ζωή μας το παράδειγμα. Και με λόγια που χρειαστούν, αλλά πολύ περισσότερο, γιατί ορμάνε από παντού σήμερα κατά της Ορθοδοξίας και κατά ακόμα της πατρίδας μας. Ιδίως κατά της Ορθοδοξίας βάλτε. Γιατί λέει θα είστε μισούμενοι από πάνω των εθνών για το όνομά μου. Δεν αρέσουνε στους ελιστάς. Δεν αρέσουνε σε αυτούς που πραγματικά τη διαγνωρίζουμε. Εγώ θα έλεγα τι, αν είναι μουσουλμάνος, ο αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος είναι σαράκι. Και σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες το έσαι, αυτές οι λοιπόν, που λειτουργούν έτσι, αυτές είναι οι μαστίγιοι στον κόσμο. Ναι, μπορεί να σου φέρει και να σου κάνει και υπόκληση ακόμα, αλλά από πάνω μας πει πάτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ετοιμαστούμε, γιατί θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας. Όχι τώρα μόνο, ανέκαθεν. Γιατί ακριβώς δεν θέλουν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν ξεκοπεί, και όχι μόνο, θα πω τη λέξη, ζηλεύουν και φθονούν από εκεί που ξεκόπηκαν. Και θέλουν τι να κάνουν, τι να κάνουμε και ένωση. Τι ένωση να κάνει. Πόσες φορές το έχω πει. Ο κορμός δεν θα ψάξει να βρει το κορνάρι. Το κορνάρι να γυρίσει πίσω. Τότε θα έχουμε συμβιβασμούς, τότε θα έχουμε ομιλίες, τότε θα έχουμε διάλογο. Όχι τώρα, να πάμε το κοντάρι εμείς. Το μια μεριά, οι άλλοι καταδίκασαν και εμείς πάμε, λείψαν Αγίων αλλού. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Το Ιδίου Αγίου, δηλαδή το Αγίου Κοσμά. Πώς θα το κάνουμε. Από μια μεριά κόβω αυτά που έχει πει τις προφητείες τα πάντα όλα και την μεταλλήψανα. Ή τον δέχομαι ή τον δέχομαι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να κρατήσουμε την πίστη. Και θα πω τη λέξη και κάτι άλλο το οποίο έχουμε αρπάξει. Λέμαργα. Λέμαργα, όπως τρώει ένας λέμαργος πενασμένος και μπορεί να πάθει και κάτι, γιατί αρπάξαμε ιδέες ευρωπαϊκές. Ξεχάσαμε τα ήθη και τα έθιμα. Ξεχάσαμε τα ήθη και τα έθιμα. Τόσο πολύ τα ξεριζώνουμε, τόσο πολύ που αν λέμε ότι κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, και εκεί ακόμα μειωμένα είναι, γιατί τότε που γράφονταν ή ακόμα που ήταν αυτά τα τραγούδια που βγήκαν, ήταν ιστορία. Δεν ήταν ακριβώς λαλάκι κοχού. Δεν ήταν ούτε παινιές, ούτε από τα ας μην κοιμηθώ. Αλλά ήταν ιστορία ολόκληρη. Πώς την κόβεις την ιστορία και λες τα μισά. Να δείτε πόσο ακριβώς πέφτουμε. Και αρπάξαμε ξένα πράγματα και στον ντύσιμο, στα πάντα όλα. Και στο φέρσιμο. Και στην εκμετάλλευση. Αυτό το πράγμα λιγάκι πραγματικά είναι ανάγκη πραγματικά να δώσουμε παρόν. Και χρειάζεται και από μένα και από κάθε κληρικό οπωσδήποτε πρωτεΐ γονείς εκπαίδευση κλήρους. Δεν μπορώ εγώ να μάθω, να τα βάλω στην άκρη και ως με πενάσει. Χθες στη Θεσσαλονίκη πήγανε οι τριμπαναρέοι που είχαν τα γάλα και κάποια διαμαρτυρία. Δεν το άχισαν στους δρόμους, το μοίρασαν στους φτωχούς. Συσκοτώνονταν ο κόσμος να πάρουν γάλα. Δηλαδή, σε τέτοια φάση φτάσαμε και μαζευτήκαμε στις πόλεις, τι θα φάμε. Πέτρες δεν χωράει. Έχουμε τσιμέντα. Δεν μπορούμε να τα δεκάσουμε. Τα πράγματα οδηγούν τι, να μας ξεριζώσει. Ας το προσέξω και ας το προσέξουμε. Μικρή και μεγάλη. Και οι άρχοντες Λυκάπολου μιλάει ότι τι. Ότι κακοί ποιμένες δεύτερον τον αμπελόντα μου. Μας χρειάζεται πραγματικά να μας τύγει. Μας χρειάζεται να μάθουμε ότι τι. Δεν είμαστε αφεντάδες. Είμαστε εργάτες του Ευαγγελίου. Και όταν είμαι εργάτης, ακριβώς αυτό θέλει ο εργάτης που κάνει, αυτό να κάνει και ο καθένας μας. Ακριβώς στο πνευματικό τομέα. Για να μπορέσει πραγματικά να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Δεν είναι μόνο φιλήματα χεριού. Δεν χρειάζεται θυσία να κάνω. Να εδρώσω. Να κοπιάσω. Να στηριθώ. Να τα δώσω. Να μπορέσω πραγματικά. Για να δώσω το παρόν. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε λιγάκι, όχι λιγάκι, πάρα πολύ φιλοτομαριστέ και φιλάργυροι γίνομα. Και εγωιστέ από οπωσδήποτε όσο ανεβαίνουν τα αξιώματα. Δεν ξέρετε, δηλαδή για μένα, εγώ όταν πρώτο άκουσα για τον Άγιο Θανάση ότι κήρυψε θέσεις Αλεξάνδρεια, κρύφτηκε και έφευγε. Έψαχνε ο κόσμος να τον βρει. Να τον κάνει επίσκοπο. Έψαχνε εδώ και εκεί. Αθανάση, πού πας? Δεν μπορώ να πάρω το λιγότερο τσίπι. Δεν μπορώ. Μαζί σου να τον πάρω με το πανηγύρι. Και γύρισε πίσω. Έγινε. Πατριάρχη Αλεξανδρία. Και γύρισε. Αυτή είναι πραγματικά τι. Μηνύματα, παραδείγματα. Και όχι σύγχρονα μηνύματα ή παραδείγματα. Να καλοπεράσω και να ζω όπως θέλω και να πάρω λιμουζίνη τελευταίο τύπου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά μια ευθύνη και πολλές φορές σκανδαλίζουν και τον κόσμο. Όχι όσο το παρατραβάνε ορισμένοι γιατί θέλουν να πούν και αυτοί κάτι είναι, αλλά θέλουν ακριβώς τι να κάνουν. Να μην υπάρχει, να μην ελέγχονται από τη σωστή πράξη των άλλων, να μην ελέγχεται ο άλλος γιατί ακριβώς τι. Στερείται κι εγώ, κολυμπάω και πάω κροζέρ δεξιά και αριστερά και παίρνω και ακόμα και διάφορα ελικόπτερα οτιδήποτε. Όλα αυτά τα πράγματα ας το προσέξουμε και ας αποφασίσουμε αν θέλουμε πραγματικά να δούμε αυτό που ακριβώς που είναι το πολυπόθητο της ψυχής, τον παράδεισο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.

0: να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση, να δημιουργήσει ανθρώπους ικανούς να υπηρετήσουν τη διοίκηση, να δημιουργήσει δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο της νέας Ελλάδας. Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να κρατήσουμε. Όταν αναφερόμαστε στο έργο του Καποδίστρια στην παιδεία, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στον αριθμό των σχολείων. Πρέπει να δούμε τη φιλοσοφία πίσω από αυτά. Η παιδεία ήταν για εκείνον μηχανισμός κοινωνικής αναγέννησης. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Έγινα απέκτησε τόσο σημαντικό ρόλο. Η Έγινα ως προσωρινή έδρα της κυβέρνησης εξελίχθηκε σε ένα είδος εργαστηρίου του νέου ελληνικού κράτους. Εκεί ιδρύθηκαν ή οργανώθηκαν σημαντικοί θεσμοί. Το ορφανοτροφείο, το κεντρικό σχολείο, το εθνικό τυπογραφείο, η εθνική βιβλιοθήκη, το μουσείο, το παρθεναγωγείο, η σχολή Ευελπίδων, το νόμισμα το κοπείο. Και η εικόνα αυτή δείχνει πόσο στενά συνέδεε ο Καποδίστρια στην παιδεία με τη συνολική συγκρότηση της πολιτείας. Στην Έγινα δεν δημιουργούνταν απλώς σχολεία. Δημιουργούνταν οι υποδομές ενός κράτους. Και η εκπαίδευση αποτελούσε τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει ακόμα ένας θεσμός που αξίζει να θυμηθούμε. Το Εθνικό Τυπογραφείο. Γιατί η παιδεία χρειάζεται βιβλία. Χρειάζεται εκπαιδευτικό υλικό. Χρειάζεται δημόσια έγγραφα. Χρειάζεται τη δυνατότητα να κυκλοφορεί η γνώση. Σε μια χώρα όπου τα βιβλία δεν είναι εύκολα διαθέσιμα και οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες, η δημιουργία τυπογραφικής υποδομής ήταν κρίσιμη. Η γνώση έπρεπε να διαδοθεί σε έντυπη μορφή, να τυπωθεί, να διανεμηθεί, να φτάσει στα σχολεία, να γίνει κτήμα περισσότερων ανθρώπων. Αυτό μας θυμίζει μια διαχρονική αλήθεια. Η παιδεία δεν υπάρχει μόνο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Υπάρχει και στο βιβλίο, στην πρόσβαση στη γνώση, στην κυκλοφορία των ιδεών. Στη δυνατότητα τέλος του πολίτη να πληροφορείται και να μορφώνεται. Και εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στη βαθύτερη αντίληψη του Καποδίστρια. Η παιδεία δεν ήταν απλώς τεχνική κατάρτιση. Δεν ήταν μόνο ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Δεν ήταν μόνο η εκπαίδευση ενός υπαλλήλου ή ενός τεχνίτη. Ήταν μέρος της πνευματικής συγκρότησης του ανθρώπου. Αυτό συνδέεται και με τη βαθιά θρησκευτική του αντίληψη. Για τον Καποδίστρια, ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς οικονομική μονάδα ή διοικητικό στοιχείο. Ήταν πρόσωπο. Και η παιδεία έπρεπε να συμβάλλει στη διαμόρφωση χαρακτήρα. Στην καλλιέργεια υπευθυνότητας, στην αίσθηση του καθήκοντος, στη συνείδηση της κοινωνικής ευθύνης. Γι' αυτό και η παιδεία δεν μπορούσε να αποσυνδεθεί από το ήθος. Ο μορφωμένος άνθρωπος δεν είναι απλώς εκείνος που γνωρίζει περισσότερα. Είναι εκείνος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γνώση του για το καλό του συνόλου. Αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σήμερα. Σε μια εποχή κατά την οποία η πληροφορία είναι άφθονη, η παιδεία δεν μπορεί να περιορίζεται στην απόκτηση πληροφοριών. Πρέπει να δημιουργεί κρίση, να δημιουργεί ευθύνη, να δημιουργεί δημοκρατική συνείδηση, να δημιουργεί άνθρωπο τελικά. Ωστόσο, μια ιστορικά τεκμηριωμένη παρουσίαση οφείλει να αναγνωρίσει και τα όρια της καποδιστριακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι προσπάθειες για την μόρφωση των κοριτσιών υπήρχαν πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με την εκπαίδευση των αγοριών. Αυτό δεν πρέπει ούτε να αποσιωπάται ούτε να αξιολογείται αποκομμένο από τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Η Ελλάδα των ετών 1828-1831 ήταν μια κοινωνία που μόλις έβγαινε από την Επανάσταση. Οι κοινωνικές δομές παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακές. Η γυναικεία εκπαίδευση δεν είχε ακόμη τη θέση που θα αποκτούσε αργότερα. Επομένως, όταν εξετάζουμε την καποδιστριακή παιδεία, χρειάζεται να κρατήσουμε και τις δύο πλευρές. Από τη μια, τη μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας ενός στοιχειώδους εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και από την άλλη τα όρια που επέβαλαν την εποχή και οι κοινωνικές αντιλήψεις αυτής. Αυτή ακριβώς είναι η ιστορική προσέγγιση. Να αναγνωρίζουμε τα επιτεύγματα χωρίς να παραβλέπουμε τις ελλείψεις. Αν προσπαθήσουμε τώρα να δούμε συνολικά το έργο του Καποδίστρια, θα διαπιστώσουμε ότι η παιδεία βρίσκεται σχεδόν παντού. Στην εκπαίδευση του λαού, στην εκπαίδευση των ορφανών, στην εκπαίδευση των δασκάλων, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών της πολιτείας, στην παραγωγή και διάδοση βιβλίων, στη δημιουργία θεσμών. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι ο Καποδίστριας αντιμετώπισε την παιδεία ως εθνική επένδυση. Ήξερε ότι τα αποτελέσματα δεν θα φαίνονταν αμέσως. Ένα σχολείο που ιδρύεται σήμερα δεν αλλάζει την κοινωνία του αύριο. Ένας δάσκαλος που εκπαιδεύεται σήμερα μπορεί να μορφώσει εκατοντάδες παιδιά τα επόμενα χρόνια. Ένα παιδί που μαθαίνει γράμματα σήμερα μπορεί αύριο να γίνει ο ίδιος δάσκαλος, γιατρός, μηχανικός, γεωργός, διοικητικός, υπάλληλος ή επιστήμονας. Γι' αυτό η παιδεία είναι επένδυση μακράς πνοής. Και ο Καποδίστριας μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της εποχής του φαίνεται να το είχε κατανοήσει. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο για μας σήμερα. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Καποδίστριας του 1828 με το σχολείο του 2026? Τότε μιλούσαμε για αλληλοδιδακτική μέθοδο. Σήμερα μιλάμε για ψηφιακή εκπαίδευση, για εκπαίδευση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τότε το μεγάλο πρόβλημα ήταν η έλλειψη σχολείων και δασκάλων. Σήμερα έχουμε σχολεία, πανεπιστήμια, ψηφιακές πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη και τεράστιες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση. Και όμως το βασικό ερώτημα παραμένει. Τι άνθρωπο θέλουμε να δημιουργήσει η παιδεία? Ο Καποδίστριας μας θυμίζει ότι το σχολείο δεν υπάρχει απλώς για να μεταφέρει γνώσεις. Υπάρχει για να δημιουργεί πολίτες, να καλλιεργεί χαρακτήρα, να δημιουργεί κοινωνική συνείδηση. Να δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σταθεί με αξιοπρέπεια μέσα στην κοινωνία. Και αυτή ίσως είναι η βαθύτερη επικαιρότητα του έργου του. Αν λοιπόν αναζητήσουμε τη βαθύτερη προσφορά του Καποδίστρια στην παιδεία, ίσως δεν πρέπει να περιοριστούμε σε ένα κατάλογο σχολείων. Η πραγματική του προσφορά βρίσκεται στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια παιδεία για το νέο ελληνικό κράτος. Μια παιδεία που θα μπορούσε να στηρίξει την εθνική ανεξαρτησία. Μια παιδεία που θα δημιουργούσε πολίτες. Μια παιδεία που θα έδινε στα ορφανά και στα φτωχά παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν μέλλον. Μια παιδεία που θα δημιουργούσε δασκάλους. Μια παιδεία που θα συνέδεε τη γνώση με την εργασία. Μια παιδεία που θα συνδεόταν με το ήθος και την κοινωνική ευθύνη. Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο βαθύ μήνυμα του Καποδίστρια. Η ελευθερία δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Και για να μπορεί ο άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη, χρειάζεται παιδεία.
1: Του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
0: Ο Καποδίστριας όμως γνώριζε και κάτι ακόμη. Ότι η παιδεία από μόνη της δεν αρκεί. Ο άνθρωπος χρειάζεται και δυνατότητα να εργαστεί. Η χώρα χρειαζόταν παραγωγή. Γι' αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία. Έγιναν προσπάθειες για την εισαγωγή νέων καλλιεργειών και βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών. Η πατάτα, για παράδειγμα, που συνδέθηκε έντονα με την καποδιστριακή περίοδο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αυτής. Παράλληλα, οργανώθηκαν υπηρεσίες και μέτρα για την δημόσια υγεία, όπως λοιμοκαθαρτήρια, υγειονομικές υπηρεσίες, νοσοκομιακές δομές, μέτρα αντιμετώπισης επιδημιών και βέβαια δρόμοι και δημόσια έργα. Γιατί ο Καποδίστριας είχε κατανοήσει κάτι θεμελιώδες. Κράτος δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα. Κράτος είναι ο άνθρωπος στο χωριό. Ο αγρότης, το παιδί, ο άρρωστος, ο πρόσφυγας, το ορφανό. Ο άνθρωπος που χρειάζεται δικαιοσύνη και προστασία. Και φτάνουμε ίσως στο πιο δύσκολο ερώτημα. Τι είδους πολιτικός υπήρξε ο Καποδίστριας? Η απάντηση δεν είναι μόνο σήμαντη. Υπήρξε αναμφισβήτητα συγκεντρωτικός κυβερνήτης. Η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών ανεστάλλει και ο ίδιος συγκέντρωσε σημαντικές εξουσίες. Η επιλογή αυτή προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και οδήγησε τελικά σε βαθιές πολιτικές συγκρούσεις. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής εικόνας του. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση. Η προσωπική του σχέση με την εξουσία. Δεν φαίνεται να την αντιμετώπισε ως προσωπικό προνόμιο, ούτε ως μέσο πλουτισμού, ούτε ως κοινωνική προβολή. Η ζωή του, όπως είπαμε, ήταν λυτή. Η προσωπική του περιουσία δεν αποτέλεσε το σκοπό της πολιτικής του. Και το δημόσιο αξίωμα το αντιμετώπισε ως αποστολή. Αυτό είναι που κάνει τον Καποδίστρια ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως πρότυπο πολιτικού ήθους. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς με όλες τις πολιτικές του επιλογές για να αναγνωρίσει τη σημασία της προσωπικής αφοσίωσης στο δημόσιο καθήκον. Και εδώ ίσως συναντώνται η πολιτική του αντίληψη και η θρησκευτικότητά του. Η πίστη, όταν γίνει βίωμα, δημιουργεί τουλάχιστον στην προσωπική του περίπτωση μια αντίληψη ευθύνης. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει μόνος για τον εαυτό του. Υπάρχει για τον συνάνθρωπο. Και ο πολιτικός δεν υπάρχει μόνο για την εξουσία. Υπάρχει για την κοινωνία. Ο άνθρωπος αυτός, ο Καποδίστριας, είχε ζήσει στην Ευρώπη, είχε γνωρίσει τον διαφωτισμό, είχε γνωρίσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα, είχε συνομιλήσει με ισχυρούς ηγέτες, και όμως δεν θεώρησε ότι η Ελλάδα μπορούσε απλώς να αντιγράψει ένα ξένο μοντέλο. Η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει σύγχρονους θεσμούς, αλλά να στηριχθεί και στη δική της ιστορική και πολιτισμική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν η προσωπικότητα του Καποδίστρια γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ήταν ταυτόχρονα Έλληνας και Ευρωπαίος. Ήταν γιατρός και πολιτικός. Διπλωμάτης και άνθρωπος της πίστης. Εξυγχρονιστής και άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με την παράδοση. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι πάντα εύκολος. Και ίσως γι' αυτό η πολιτική του πορεία υπήρξε τόσο σύνθετη.

0: παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας, όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Προσεγγίζουμε στην αποσύνη μας εκπομπή την προσωπικότητα και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του πολιτικού πρότυπου για το πολιτικό του ήθος και την κοινωνική του προσφορά, του Ιωάννη Καποδίστρια. Με αφορμή βέβαια δύο γεγονότα, το γεγονός της δολοφονίας του στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στο Ναύπλιο, έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννησή του το 1776 στην Κέρκυρα. Ας δούμε όμως και την προσπάθεια του Καποδίστρια για την οικοδόμηση του κράτους. Του κράτους, του ελληνικού κράτους, που ερχόταν μετά από μια επανάσταση, μια καταστροφική περίοδο 400 χρόνων δουλείας στους Οθωμανούς. Η προσπάθεια οικοδόμησης του κράτους συνάντησε αντιστάσεις. Τοπικές ισχυρές ομάδες, πολιτικές αντιπαλότητες, διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία. Διαφορετικές αντιλήψεις για το μέλλον της Ελλάδας. Η σύγκρουση έγινε ολοένα εντονότερη. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ένας άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθόδοξη παράδοση έπεφτε νεκρός μπροστά σε έναν ναό. Η εικόνα αυτή έχει μείνει βαθιά χαρακμένη στην ελληνική ιστορική μνήμη. Με το θάνατό του έκλεινε βία μια σύντομη αλλά πυκνή περίοδος. Μόλις 3 χρόνια είχαν περάσει από την άφηξή του. Και όμως μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είχε επιχειρήσει να θέσει τις βάσεις μιας ολόκληρης πολιτείας. Τι άφηνε πίσω του λοιπόν ο Καποδίστριας μετά την δολοφονία του? Ο Καποδίστριας δεν άφησε πίσω του ένα ολοκληρωμένο κράτος φυσικά. Άφησε όμως ίσως κάτι πιο σημαντικό. Τις απαρχές ενός κράτους. Άφησε διοικητικές δομές, άφησε εκπαιδευτικές δομές, άφησε προσπάθειες κοινωνικής πρόνοιας, άφησε οικονομικούς και νομισματικούς θεσμούς, άφησε διπλωματικό έργο, άφησε την προσπάθεια συγκρότησης του στρατού και της δημόσιας τάξης, άφησε ένα παράδειγμα προσωπικής αφοσίωσης. Ιδιαίτερα όμως άφησε μια αντίληψη για την παιδεία. Η ελευθερία δεν ολοκληρώνεται όταν ο κατακτητής αποχωρεί. Ολοκληρώνεται όταν ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να σκέπτεται, να κρίνει, να δημιουργεί και να συμμετέχει υπεύθυνα στην πολιτεία. Αυτή η αντίληψη καθιστά την καποδιστριακή εκπαιδευτική προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική. Και ίσως εδώ βρίσκεται η πιο βαθιά σύνδεση ανάμεσα.

ανάμεσα στον Καποδίστρια του 1828 και στον εκπαιδευτικό κόσμο του 2026. Σήμερα μιλάμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης για ψηφιακή επανάσταση. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε, για νέες τεχνολογίες, για νέες δεξιότητες, όμως το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Τι άνθρωπο θέλουμε να δημιουργήσει η παιδεία? Ο Καποδίστριας θα απαντούσε με τη δική του εποχή και με τη δική του γλώσσα. Έναν άνθρωπο ελεύθερο, μορφωμένο, υπεύθυνο και χρήσιμο στην κοινωνία.

0: παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@papakipiradio.com σχετικά με το θέμα που προσεγγίζουμε στο πλαίσιο της απομείνης μας εκπομπής και είναι η προσωπικότητα και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος υπήρξε πρότυπο πολιτικού ήθους και κοινωνικής προσφοράς. Ήταν ο άνθρωπος όπου με την βαθιά θρησκευτικότητα, ο άνθρωπος που χαρακτηριζόταν για την ορθόδοξη πίστη του, ήταν εκείνος που υπήρξε ο οργανωτής του κράτους, όπως είπαμε, ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ένας ηγέτης, ένας πολιτικός ηγέτης, όπου η ορθόδοξη πίστη δεν φαίνεται να ήταν για αυτόν απλώς ένα πολιτισμικό στοιχείο της καταγωγής του, αλλά μέρος της προσωπικής του ζωής και της αντίληψής του για το καθήκον. Και βέβαια η πίστη του συνδεόταν με μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον άνθρωπο, ότι η αξία του δεν μετριέται από τον πλούτο, την κοινωνική του θέση ή την εξουσία, μετριέται και από την προσφορά. Και βέβαια αυτή η αντίληψη είναι σημαντική για να κατανοήσουμε την πολιτική του συμπεριφορά. Και όπως είπαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, ο Καποδίστριας με όλα αυτά, με όλη αυτή την συμπεριφορά του, με τον τρόπο που διοίκησε το κράτος, ίσως και με το συγκεντρωτισμό του, συνάντησε αρκετές αντιστάσεις από τις τοπικές ισχυρές ομάδες, από τις πολιτικές αντιπαλότητες, από τις διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στο Ναύπλιο, έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Τελικά όμως άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Και βέβαια η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια δεν μπορεί να μην βρίσκεται στα έργα που πρόλαβε, μόνο στα έργα που πρόλαβε να ολοκληρώσει. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε την αποστολή του. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να παραμείνει στην Ευρώπη φυσικά, να συνεχίσει μια λαμπρή διπλωματική σταδιοδρομία, να ζήσει με ασφάλεια, να απολαύσει την αναγνώριση που ήδη είχε κατακτήσει. Όσοι έχουμε επισκεφθεί την Ελβετία, και εμείς είχαμε την ευκαιρία αρκετές φορές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών στο ΣΕΡΝ, στο μεγαλύτερο κέντρο σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο που υπάρχει, βρίσκεται λίγο έξω από την Γενέβη, στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν με τους μαθητές μας να επισκεφτούμε αρκετές φορές την Ελβετία, τη Γενέβη. Και βέβαια στην παλιά πόλη της Γενέβης στεκόμαστε πάντοτε με σεβασμό και ευλάβεια μπροστά στο σπίτι που έζησε ο Καποδίστριας. Και να πούμε εδώ ότι οι Ελβετοί τον έχουν περί πολλού τον Καποδίστρια, δεδομένου ότι εκείνος τους έφτιαξε αυτό το διοικητικό σύστημα το οποίο έχουν, τα καντόνια. Έτσι λοιπόν ήταν μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα στην Ευρώπη. Θα μπορούσε λοιπόν να μείνει εκεί, να ζήσει με ασφάλεια, να απολαύσει την αναγνώριση που ήδη είχε κατακτήσει, και όμως επέστρεψε. Επέστρεψε σε μια χώρα φτωχή, κατεστραμμένη, διαιρεμένη. Επέστρεψε σε μια Ελλάδα που είχε ανάγκη από σχολεία, δικαιοσύνη, διοίκηση, οικονομία, υγεία και θεσμούς. Και εργάστηκε μέχρι το τέλος. Ο Καποδίστριας μας αφήνει έτσι τρεις λέξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως τρεις άξονες της ζωής του: πίστη, παιδεία, πολιτεία. Πίστη όχι απλώς ως θρησκευτική ταυτότητα, αλλά ως προσωπική στάση ζωής και αίσθηση καθήκοντος. Παιδεία όχι απλώς ως μετάδοση γνώσεων, αλλά ως διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Πολιτεία όχι απλώς ως διοικητικός μηχανισμός, αλλά ως οργανωμένη κοινωνία που υπηρετεί τον άνθρωπο. Και ίσως αυτά τα τρία να συνθέτουν ένα διαχρονικό μάθημα, ότι η πατρίδα δεν οικοδομείται μόνο με λόγια. Οικοδομείται με εργασία, με θεσμούς, με παιδεία, με ευθύνη, με θυσία. Και με ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν χωρίς να κάνουν την υπηρεσία τους προσωπικό συμφέρον. Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ήταν ένας άνθρωπος χωρίς αντιφάσεις. Δεν ήταν ένας πολιτικός χωρίς λάθη. Άλλωστε δεν κάνει λάθη εκείνος που δεν εργάζεται. Εκείνος που εργάζεται θα κάνει και λάθη. Δεν ήταν ένας ηγέτης που μπορεί να αποσπαστεί από τις συγκρούσεις της εποχής του. Ήταν όμως μια μεγάλη ιστορική προσωπικότητα. Και η ιστορία του εξακολουθεί να μας θέτει ένα ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά να υπηρετείς την πατρίδα? Ίσως η απάντηση βρίσκεται σε μια απλή εικόνα. Ένας άνθρωπος που είχε γνωρίσει τα ανάκτορα της Ευρώπης φτάνει σε μια φτωχή και κατεστραμμένη Ελλάδα. Και αντί να ρωτήσει τι μπορεί να μου προσφέρει η πατρίδα, ρωτά τι μπορώ εγώ να προσφέρω στην πατρίδα. Αυτό είναι το ερώτημα που αφήνει σε εμάς πίσω του ο Καποδίστριας. Και ίσως είναι αυτό το πιο επίκαιρο μήνυμα της ζωής του. Γιατί οι μεγάλες μορφές της ιστορίας δεν μας ζητούν να τις θαυμάσουμε απλώς. Μας ζητούν να σκεφτούμε, να συγκρίνουμε, να κρίνουμε και τελικά να αναρωτηθούμε για το δικό μας ρόλο μέσα στην κοινωνία. Πίστη, παιδεία, πολιτεία. Τρεις λέξεις. Μια ζωή, μια Ελλάδα που γεννιόταν και ένας άνθρωπος που προσπάθησε να της δώσει μορφή. Αυτός ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο διπλωμάτης που έγινε κυβερνήτης, ο γιατρός που έγινε πολιτικός, ο άνθρωπος της πίστης που αφιερώθηκε στην πολιτεία και ο πολιτικός που γνώριζε ότι χωρίς παιδεία καμιά ελευθερία δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου πάρει. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

φαίνεται να είχε από κληρονομιά αρκετή γεωργική περιουσία. Κυρία ασχολία του ήταν οι γεωργικές καλλιέργειες. Την εποχή εκείνη η καλλιέργεια γινόταν με τα ζώα, γι' αυτό και ήταν πολύ κοπιαστική. Όργωναν επί μήνες, από το πρωί ως το βράδυ. Αν πεις για τον θερισμό, καθώς και εγώ ο ίδιος πρόλαβα την περίοδο αυτή, η συγκομιδή γινόταν με τα τρεπάνια. Μέσα στον καύσωνα του Ιουνίου-Ιουλίου να θερίζεις σκυφτός με δρεπάνι από το πρωί ως το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για φαγητό και λίγη ξεκούραση. Ο Ιωβάνης όμως, και την ώρα ακόμη που οι άλλοι ξεκουραζόντουσαν, αυτός καταπιανόταν με προσοχή, με την ανάμνηση της γης.

παρατούσε τις δικές του υποθέσεις για να βοηθήσει αφιλοκερδώς όσο μπορούσε τα κοινά. Δεν έφταναν οι κοινοτικές μέρημνες. Είχε και άλλη ξεχωριστή μέρημνα για τις χείρες και τα ορφανά και γενικά τους φτωχούς. Κάποτε, όταν αργούσε πολύ να έρθει στο σπίτι, η καλή σύζυγος παραπονιόταν και αυτός με ήπιο τρόπο της έλεγε: «Εμείς, Μαρίνα μου, έχουμε να φάμε και να πιούμε. Οι χείρες και τα ορφανά, ρωτάς αν έχουν. Αν δεν τους κοιτάξουμε εμείς, ποιος θα τους κοιτάξει? Δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι σκέφτονται τους φτωχούς». Έτσι λοιπόν ο Γιωβάνης είχε μέσα του έμφυτη την αρετή της ελεημοσύνης και της φιλοξενίας. Ήταν μεν εκφύσεως από μικρός αγαθός, αλλά είχε και αγίους γονείς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυγατέρων του μοναχών. Για όλες τις αρετές του διηγείται η αδελφή Εφρεμία, η Ναυσικά: «Ο πατέρας μας ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. Μάλιστα στον ανταρτοπόλεμο κέρδισε την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών και του συμβούλευε με αγάπη. Κι όμως ο εχθρός έβαλε 3 φορές τους αντάρτες να τον σκοτώσουν. Μια φορά ήρθαν στο σπίτι να τον συλλάβουν για να τον εκτελέσουν. Ο μπαμπάς μπροστά στα μάτια τους με όπλο την ευχή και τον σταυρό στο χέρι. Τους τύφλωσε ο Θεός πρόσωπο με πρόσωπο και δεν τον έβλεπαν και έτσι γλίτωσε. Άλλη φορά ξανά έρχονται πάλι στο σπίτι και τον ζητούσαν να τον εκτελέσουν. Ο πατέρας κρύφθηκε στο ανώγειο του σπιτιού. Βγαίνει έξω η μάνα θυμωμένη, χωρίς να τους φοβηθεί. Ευτυχώς ήταν και ένας συγγενής της ανάμεσά τους. Τους βάζει τις φωνές: «Τι θέλετε βρε εδώ πέρα? Ο άντρας μου είναι ένας άγιος άνθρωπος. Τι σας έκαμε και θέλετε να τον σκοτώσετε?» Έδωσε ο Θεός και της είπαν: «Φεύγουμε σήμερα, αλλά θα έλθουμε αύριο». Όμως παραχώρησε ο Θεός και ο ένας από αυτούς κάτι έπαθε και πέθανε. Τότε οι άλλοι φοβήθηκαν και δεν ξαναπάτησαν. Άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε στην εκκλησία, βρήκα ένα σημείωμα κάτω στο χώμα. Από τα λίγα που μπορούσα να διακρίνω ήταν το όνομα του μπαμπά. Το έδωσα στον πατέρα. Εκείνος έκανε το σταυρό του, εθαύμασε και είπε πως το χαρτί αυτό περιέχει εντολή εκτέλεσής του και θα έπεσε κατά λάθος εκεί. Την άλλη μέρα, ήταν Κυριακή, πήγαμε όλη η οικογένεια στην εκκλησία. Ο πατέρας απορροφημένος στην προσευχή ζούσε σε έναν άλλο κόσμο. Το τι έγινε δεν ξέρω. Ούτε αυτοί ξαναπήγαν να τον πειράξουν. Κυριακές, γιορτές, να χαλάει ο κόσμος, δεν άφηνε την εκκλησία. Μια φορά την ημέρα της Πεντηκοστής έρχονται στην εκκλησία και ζητούν τον πρόεδρο: «Τι συμβαίνει, παιδιά?» «Να, είχαμε τα ζώα στον Μεριά, μια κοινόχρηστη περιοχή που υπήρχε σε κάθε χωριό, και μας τα κλέψαν». Τους λέει ο Γιωβάνης: «Περιμένετε να τελειώσει η εκκλησία και θα τα βρούμε». «Όχι», του λένε, «τώρα! Είσαι πρόεδρος και έχεις υποχρέωση. Εσείς αν θέλετε, πηγαίνετε. Εγώ, αν δεν πει ο παπάς το διευχόν, από την εκκλησία δεν βγαίνω». Φύγανε δυσαρεστημένοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους ξέφυγε και ο κακός λόγος, μήπως τα έκλεψε και ο ίδιος. Ας σημειωθεί πως γνώριζε ότι και τα δικά του ζώα ήταν μέσα σε αυτά που κλάπηκαν, κι όμως δεν έφυγε από την εκκλησία. Αυτοί έψαχναν, έφαγαν τους τόπους, όμως άδικος ο κόπος, δεν βρήκαν τίποτα. Ο Γιωβάνης έμεινε μέχρι που τελείωσε η εκκλησία. Έγινε σχεδόν μεσημέρι, διότι μετά τη λειτουργία της Πεντηκοστής, ο συνήθως γίνεται και ο εσπερινός του Αγίου Πνεύματος ή της γονατίσεως, όπως λέει ο λαός, που κρατά σχεδόν άλλη μια ώρα.

Μετά το τέλος της εκκλησίας πήγε σπίτι. Καβάλισε αμέσως ένα μουλάρι και το άφησε να περπατά μόνο του όπου ήθελε. Κάποια στιγμή έφτασε έξω από ένα σημείο με πολλά βάτα και εκεί σταμάτησε. Τότε κατάλαβε ο Γιωβάνης ότι κάτι συμβαίνει. Κατεβαίνει από το ζώο, πλησιάζει τα βάτα και ακούει φωνές ζώων. Σε ένα σημείο ήταν μια τρύπα και από κάτω μια σπηλιά. Μόλις βλέπει μέσα τα ζώα που είχαν εκεί κρύψει οι κλέφτες, φωνάζει τους χωρικούς, τους τα δείχνει και τους κάνει και ένα γερό μάθημα. Ότι δηλαδή με τίποτε δεν πρέπει να αφήνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και ο Θεός φροντίζει για όλα τα άλλα. Ως πρόεδρος ποτέ δεν κοιτούσε το δικό του συμφέρον. Μάλιστα πολλές φορές αδικούσε το σπίτι του χάριν του κοινού συμφέροντος. Του παραπονιόταν κάποτε η καλή σύζυγος. Θα πεις και με το δίκιο της. Γιωβάνη, αν καθόσουν στο σπίτι για τις δουλειές μας, θα είχαμε ένα σακί λίρες. Και αυτός έλεγε, έχει ο Θεός και για μας, Μαρίνα μου. Μα έχουμε παιδιά, Γιωβάνη. Να μεγαλώσουμε, να παντρέψουμε. Τι θα γίνει? Και αυτός με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό έλεγε, Μαρίνα μου, τα παιδιά μας τα έχει ο Θεός τακτοποιημένα. Όπως μαρτυρούσε ο ίδιος, από μικρός είχε μοναχικές τάσεις, αλλά δεν είχε κανέναν κατάλληλο οδηγό να τον οδηγήσει. Πλην όμως, φαίνεται ότι αυτό ήταν το ακατάληπτο σχέδιο του Θεού. Πρώτον μεν, γιατί η ζωή του μέσα στον κόσμο θα ήταν ένα φως και παράδειγμα προς μίμηση, και δεύτερον, γιατί έβλεπε ο καρδιογνώστης Κύριος ότι έμελε από αυτόν τον γάμο με την ευλογημένη του σύζυγο να ανθίσουν ευώδη άνθη με καρπούς αρετής. Εφόσον λοιπόν δεσμεύθηκε με τα δεσμά του γάμου και με οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν ήταν εφικτό να μονάσει για την ώρα? Όμως πολύ συχνά άφηνε κατά μέρος τα βιωτικά και μετέβαινε στο Άγιον Όρος. Όταν γυρνούσε πίσω στο σπίτι, καθώς μας έλεγαν οι δύο αδελφές, μοσχοβολούσε. Η Κατερίνα από περιέργεια τον ρωτούσε, «Μπαμπά, γιατί μοσχοβολάς τόσο πολύ?» Και ο καλός εκείνος πατέρας από ταπείνωση απαντούσε, τα λιβάνια παιδί μου, εκεί έχει πολύ λιβάνι». Συνήθιζε να τους φέρνει πετρούλες και χώμα από τα μοναστήρια. Το έπαιρναν και το προσκυνούσαν σαν Άγια Λείψανα. «Αυτό το χώμα, παιδιά μου, είναι ποτισμένο με τους υδρότες των ασκητών». Και αυτές το φύλαγαν με πολύ ευλάβεια. Εκεί ξεχνούσε τα εγκόσμια και αφιερωνόταν με ζήλο στην προσευχή και την άσκηση. Μια φορά μάλιστα το είχε παρακάνει. Ήταν τέλος της άνοιξης και τα σπαρτά άρχισαν να κυτρινίζουν. Φεύγει ο Γιωβάνης για το όρος και εκεί απορροφήθηκε στην προσευχή. Ξέχασε και γυναίκα και παιδιά. Μάλλον τα παρέδωκε στην πρόνοια του Θεού και το κυριότερο, ξέχασε ότι έπρεπε να θερήσει. Περνά ένας μήνας, περνά δεύτερος, τίποτα. Στο χωριό όλοι θέρισαν. Η Μαρίνα ματέως περιμένει τον σύζυγο να έλθει, να θερήσουν κι αυτοί. Δεν άντεξε. Αγανακτισμένη, στέλνει διαχειρός γράμμα να τον βρουν. «Ευλογημένε άνθρωπε», του γράφει, «ξέχασες ότι έχεις γυναίκα και παιδιά? Τα παιδιά τι θα φάνε? Τα σπαρτά μας χάθηκαν. Τα στάχια πέσαν κάτω». Πράγματι, όταν γύρισε ο Γιωβάνης, το σιτάρι είχε πέσει όλο κάτω στη γη. Βγήκε όμως από όλο αυτό ένα και μόνο καλό, ότι τον επόμενο χρόνο δεν χρειάστηκε να σπείρει. Βλάστησε ο σπόρος που είχε πέσει και θέρισε την επόμενη χρονιά. Η πράξη αυτή, αν και ήταν από θείο ζήλο, όμως χαρακτηρίστηκε ως υπερβολική. Βρίσκουμε κάποτε να έχει και κάποιο δίκιο η Μαρίνα.
αλλά και η Μαρίνα δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Η αείμνηστη αδελφή Εφρεμία έλεγε για τη μάνα της. Ήταν μια καλοπροαίρετη ψυχούλα που δεν ήξερε πολλά πράγματα για την πίστη μας. Όμως, με όλη της την καλή διάθεση, δεχόταν τις διδαχές του μπαμπά, ούτως ώστε ακολουθούσε και αυτή με τα παιδιά τον καλό της σύζυγο.

αδελφούλες φοιτήσαν στο δημοτικό σχολείο του χωριού, όπου δίδασκε ένας ευλαβέστατος νέος δάσκαλος, ο Ευάγγελος Ζορμπάς. Συνέπεσε να γεννηθούν σε χρόνους χαλεπούς, όπου η πατρίδα δοκιμαζόταν από πολέμους. Δεν πρόλαβε να κλείσει η πληγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η μικρασιατική καταστροφή και τόσα άλλα δεινά, και να που μπαίνει η πατρίδα μας σε άλλη, μεγαλύτερη δοκιμασία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και του Ολεθρίου μετέπειτα Ανταρτοπολέμου. Τόσον στον Πρώτο, όσο και στον Δεύτερο Πόλεμο, η πατρίδα πέρασε πρωτοφανή δυστυχία. Τα δε θύματα του πολέμου, οι περισσότεροι νέοι, ήταν αμέτρητα. Ένα από τα θύματα ήταν και ο δάσκαλος του χωριού, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο ελληνοϊταλικό μέτωπο, στη μάχη της Κλεισούρας. Πρόλαβαν όμως να φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο του χωριού στον ευλαβέστατο δάσκαλο, ο οποίος και αυτός συνετέλεσε στην πνευματική τους πρόοδο. Και οι δυο ήταν πανέξυπνες και αριστούχες. Η Ναυσικά, αν και δυσκολευόταν στο διάβασμα, διότι από μικρή είχε ένα πρόβλημα στα μάτια, έλλειψη συντονισμού των κινήσεων των μυών που κινούν τους οφθαλμούς. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε με κατάλληλες ασκήσεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρόλα αυτά, είχε σπάνιο χάρισμα στο σχέδιο. Οι αντιγραφές που έκανε σε πίνακες και χάρτες, ιδίως της Ελλάδος, με λεπτομέρειες, με τους νόμους κλπ, νόμιζες ότι είναι φωτοτυπία και μάλιστα ήταν της ίδιας στιγμής, σε χαρτί ή στον πίνακα του σχολείου. Παρόλο ότι οι συνθήκες της τότε εποχής απαγόρευαν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές, όμως το ειδικό αυτό ταλέντο δεν το άφησε ο Θεός να μείνει αναξιοποιητό. Αργότερα, όταν έγινε μοναχή, το χρησιμοποίησε κατάλληλα. Όταν οι πρώτες αδελφές ξεκίνησαν με τη χάρη του Θεού από το μηδέν, με τους κόπους τους, χάρη τη Θεού, ανοίγηραν τη σημερινή περικαλή μονή Παναγίας Οδηγητρίας Πουρταριάς Βόλου. Εδώ μπορώ να πω, από πληροφορίες των παλιωτέρων αδελφών, ότι η αδελφή Εφρεμία ήταν η επιβλέπουσα εργολάβος του ιερού αυτού έργου, αφού την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν επιβλέποντες μηχανικοί. Είχε άριστη συνεργασία με τους μάστορες, οι οποίοι υπολόγιζαν και σέβονταν τη γνώμη και ευχαρίστως δέχονταν τις υποδείξεις της. Όχι μόνο προλάβαινε τυχόν λάθη, αλλά έκαμνε και κατάλληλες παρατηρήσεις για να γίνει το έργο όσο το δυνατόν καλύτερο. Στο δημοτικό σχολείο λοιπόν, από όλες τις μαθήτριες ξεχώριζαν οι δύο αδελφούλες, Κατερίνα και Ναυσικά, όχι μόνο στην ευφυΐα, αλλά και στο ήθος. Όταν γινόταν ως συνήθως η καθιερωμένη γιορτή του σχολείου, οι δύο μαθητριούλες απήγγελαν ποίηματα από τα λειτουργικά και πατερικά βιβλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε 4 στροφές από ένα ποίημα που βρέθηκε σε χειρόγραφο βιβλίο των αδελφών. Ύμνος προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ουράνιε Πατέρα μου, γλυκύτατε Χριστέ μου, το Άγιο σου σώμα δεν λησμονώ ποτέ μου. Συ που κατέβησε στη γη ως σαν μικρόν πεδίον, βάλε στην καρδία μου τον φόβο σου των θείων. Σώσον με ήλιε Χριστέ, λάμψον εις την ψυχή μου, να φωτιστούν οι αισθήσεις μου, να αγνιστεί η ζωή μου. Και όταν η ώρα απέστη, η ώρα του θανάτου, πάρε με εις τους ουρανούς, πάρε με εκεί κοντά σου.

0: Θυμήστε ότι οι δύο αδελφούλες ήταν εξοικειωμένες με τα πατερικά και λειτουργικά βιβλία από το σπίτι τους, αλλά και ο ευλαβής εκείνος δάσκαλος όχι μόνο δεν τις απέτρεπε, αλλά και τις ενεθάρρυνε σε αυτό το έργο, με σκοπό τον παραδειγματισμό και των άλλων μαθητών. Γι' αυτό, όταν τα απήγγειλαν, έβλεπες ένα συγκινητικό θέαμα. Όλος ο κόσμος να κλαίει σαν μικρά μωρά. Όσον αφορά στους χορούς που συνήθως γίνονταν στα σχολεία, οι δύο αδελφούλες δεν συμμετείχαν και όταν τις παρακαλούσαν να λάβουν μέρος, απαντούσαν «Διαβάστε το Ευαγγέλιο, να δείτε τι έπαθε η Σαλόμη που χόρεψε στο συμπόσιο του Ηρώδη». Μετά από τον χορό, έφερε την κεφαλή του προδρόμου επί πίνακι. Κατά αυτόν τον τρόπο, από μικρές είχαν κερδίσει δίκαια την εκτίμηση όχι μόνο του δασκάλου τους, αλλά και όλου του κόσμου. Όπως για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο έλεγαν οι άνθρωποι κατά τη βρεφική του ηλικία «Τι άρα το πεδίον τούτο έστε». Παρομοίως και αυτά τα χαριτωμένα κοριτσάκια έλεγε ο κόσμος «Άραγε, τι θα γίνουν αυτά τα παιδάκια όταν μεγαλώσουν». Στις δύο πρώτες αδελφούλες, ήδη από την παιδική ηλικία, άναψε ο πόθος να αφιερωθούν στο Θεό. Γράφει η αδελφή συγκλητική. Στο σχολείο δεν μας συγκινούσε τίποτε. Ούτε χορή, ούτε τραγούδια, θέατρα κλπ. Όλες οι εκδηλώσεις μας φαίνονταν μάταιες. Μόνο το Σάββατο που μας εξηγούσε ο δάσκαλος το Ευαγγέλιο, εκεί έτρεχα σαν διψασμένο ελάφι. Πριν φτάσω στο σχολείο, περνούσα κρυφά από το κημητήρι. Εκεί έβλεπα τα κρανία των πεθαμένων, τα έπαιρνα στα χέρια και έλεγα «Άρα για αυτός ήταν εξομολογημένος, κοινωνημένος, ήταν έτοιμος πριν φύγει». Και έκλαιγα για τις ψυχές των πεθαμένων και για την ματαιότητα της ζωής. Όταν έβρισκα κανένα κρανίο μικρού παιδιού, έκλαιγα από χαρά και έλεγα «Αχ, εσύ πήγες στον ουρανό σαν αγγελούδι». Πριν πάω ακόμη σχολείο σε ηλικία 5 ετών, με σήκωσε ο πατέρας μου στα χέρια να κοινωνήσω. Εκεί τότε είδα το Άγιο Ποτήριο όλο φλόγα πυρός και γύρω γύρω χρυσές ακτίνες. Ένιωσα τέτοια χαρά και τέτοια συγκίνηση που έκλαιγα χωρίς να θέλω, δυνατά και ασταμάτητα. Ο κόσμος νόμιζε ότι κάτι έπαθα και ρωτούσαν «Εγώ τι να πω και τι να εξηγήσω». Σκεπτόμουν ότι δεν πρόκειται να καταλάβουν, ακόμα και αν τους πω γι' αυτό, και σιώπησα. Από μικρή έδωσε άδεια ο ιερέας να μπαίνω στο ιερό. Τι λαχτάρα να μπω να υπηρετήσω το θυσιαστήριο. Έβλεπα τους Αγίους και τις Αγίες στο τέμπλο. Τόσο τους αγαπούσα. Τρελαινόμουν και έλεγα «Δεν ποθώ τίποτε άλλο. Μόνο θέλω να γίνω σαν και εσάς. Θέλω να σας δω, να σας βρω». Έβγαινα στην ερημιά και δώστου προσευχή και κλάματα να βρω τους Αγίους μου, ώσπου να αισθανθώ έντονα μέσα στην ψυχή μου την παρουσία τους. Και τότε γερνούσα πίσω γεμάτη χαρά. Στα 11 μου χρόνια μας πήγαν οι γονείς σε ένα μοναστηράκι. Εκεί, όταν είδα πως είναι ντυμένοι οι μοναχοί, φούντωσε μέσα μου ο πόθος πότε να φορέσω κι εγώ τα ίδια. Όμως μέχρι να αξιωθούμε, να εκπληρώσουμε τον πόθο μας, ποτέ δεν φορέσαμε ρούχα χρωματιστά. Ήταν πάντοτε ταπεινά και σκούρα. Μια φορά, συνεχίζει η μοναχή συγκλητική, διαβάζοντας την κλίμακα ότι η θλίψη της δίψας γεννά δάκρυα, είπα να το εφαρμόσω και εγώ. Φαίνεται όμως ότι η άσκηση αυτή δεν ήταν στα μέτρα μου, γι' αυτό και κόλλησαν τα έντερά μου και δεν μπορούσα ούτε να φάω ούτε να πιω. Ευτυχώς το είπα και έτρεξαν και με τη χάρη του Χριστού με συνεφέρανε. Μας έλεγε ακόμα ο μπαμπάς ότι η νηστεία για να έχει αξία πρέπει να συνοδεύεται με την ελεημοσύνη. Αυτό που δεν ξοδεύουμε λόγω της νηστείας ανήκει στους φτωχούς αδελφούς μας. Στη μεγάλη εκείνη πείνα του 41 κόβαμε ψωμιά φέτες-φέτες και στεκόμαστε στο δρόμο. Όποιος περνούσε, του δίναμε και μια φέτα. Μέσα μας είχαμε μια απερίγραπτη χαρά ότι τα δίναμε στο Χριστό. Όταν έγινα 13-14 χρονών, δεν αισθανόμουν άνετα να έχουμε άντρες μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό είπα στον πατέρα ότι δεν χρειαζόμαστε παραγιούς, δηλαδή υπαλλήλους. Αναλαμβάνω εγώ τα πρόβατα. Πράγματι, ανέλαβα και ήμουν πολύ χαρούμενη. Τα ζωάκια, χορταράκι και εγώ προσευχή, μετάνοιες, άσκηση. Στήριζα μια κάπα που μου είχε δώσει ο μπαμπάς στην κλίτσα που είχα μαζί μου και φανταζόμουν πως ήμουν ασκήτρια μέσα στη σπηλιά. όμως μεσολάβησε κάτι που με ανάγκασε να παραδώσω το ωραίο αυτό διακόνημα στην αδελφούλα μου την Αυσικά. Εκείνη, την ώρα που βοσκούσαν τα πρόβατα, διάβαζε από το Ευαγγελιάκι που είχε πάντα μαζί της. Κάποτε έπαιρνε λάσπη και έφτιαχνε πρόχειρα κάτι πολύ ωραία εκκλησάκια. Αποδείχθηκε ότι είχε ειδικό χάρισμα για βοσκοπούλα. Και μετά που φύγαμε για μοναχές, την θυμούνταν τα άλλα παιδιά σαν πρότυπο. Μάλιστα γράψανε σε ένα γεφύρι έξω από το χωριό «Ναυσικά Βοσκοπούλα». Αλλά και η Ναυσικά έτυχε να πέσει σε πειρασμούς στο διάστημα που έβοσκε τα ζώα. Όμως δεν το έβαλε κάτω. Μια φορά λέγει, μας κάλεσαν οι αντάρτες να πάμε να μας μιλήσουν. Ο μπαμπάς μας προέτρεψε να πάμε, γιατί αν δεν πηγαίναμε θα έλεγαν ότι ο Ιωβάνης τις εμπόδισε και θα τον σκότωναν. Πήγαμε κι εμείς να δούμε τι κήρυγμα θα μας πούν οι αντάρτες. Αφού μας είπαν κάμποσες φλιαρίες, το τέλος μας είπαν. Τώρα ας πούμε και ένα τραγουδάκι. Και το τραγουδάκι τι ήτανε? «Ζήτω ο Στάλιν, κάτω Θεός». Μόλις άκουσα, λέγει η Εφραιμία, τόσο ταράχτηκα και λέω μέσα μου, «Συγγνώμη Θεέ μου, φεύγω και δεν ξαναπατώ εδώ μέσα». Παίρνω τα προβατάκια μου και ανεβαίνω στο πιο ψηλό βουνό να μην με ξαναβρούν. Κι όμως ένας από αυτούς, ο αρχηγός τους, έφαγε τους τόπους μέχρι που με βρήκε. Με πλησιάζει και μου λέει, «Γιατί δεν ξαναήλθες στις ομιλίες?» Του λέω, «Βόσκω τα προβατάκια». Μου λέει, «Μόνη σου έρχεσαι ή ο πατέρας σου έστειλε?» Αυτός περίμενε να πω «ο πατέρας μου» για να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν. Του λέω, «Τι δουλειά έχει ο πατέρας μου? Αυτή είναι δουλειά δική μου». Αφού δεν μπόρεσε να βγάλει τίποτε, μου λέγει, «Θέλω να πεις, ζήτω ο Στάλιν». Εγώ έκανα πως δεν άκουσα. Ευτυχώς όμως έφυγε και μ' άφησε. Εκεί που έβοσκα τα πρόβατα, γινόταν ένα θαύμα που τότε εγώ δεν το έδωσα σημασία. Ύστερα το εννόησα. Στα σύνορα των χωραφιών βλαστούσε ένα άγριο χορτάρι. Έλεγα στα προβατάκια, «Αυτό δικαιούστε να το φάτε. Από τα Σπαρτά όμως όχι». Τα προβατάκια σκύβαν το κεφάλι και έκαναν υπακοή και έτρωγαν το άγριο. Κάπου κάπου, αν κανένα σήκωνε το κεφάλι, του έλεγα, «Ε, μη γελαστείς να φας από το χωράφι». Και αυτό με άκουγε και έσκυβε κάτω πάλι. Τα ζωάκια μου ήταν τα πιο καλοφρεμένα. Οι άλλοι βοσκοί με ρωτούσαν, «Τι τα ταΐζεις εσύ άραγε και είναι τόσο φρεμένα?» Όμως το μυστικό δεν το φανέρωνα. Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφραιμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
5: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
5: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
7: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι 5-8 Οκτωβρίου σήμερα του 2026 και ακούτε ένα σύντομο δελτίο εκκλησιαστικών ανακοινώσεων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατων Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης Ιερού Σεβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16-30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της Πανηγύριος του Ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Δημητρίου Πυραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πυραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο τη Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπυριακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός έως τις 28 Οκτωβρίου που καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστούν στις 11 το πρωί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράσεως έως στις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα στον Κικαιώνα των Παραβάσεων κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει γερόντισα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 έως 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Στις 7 θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το Σάββατο θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιορδάνης Κοροναίος για το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζηνονοστρίας στην Ομόνια στις 6:15 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης με θέμα «Κερίζαν ούτη ουκέχουση». Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
7: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στην ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιόπουλου, ο οποίος ήταν ένας χαριτωμένος, πνευματικός και μια ασκητική προσωπικότης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπων και ήταν άνθρωπος, μια εκκλησιαστική προσωπικότητα με υπακοή στον Επίσκοπο, υπακοή στην Εκκλησία, και πράγματι τα κείμενα που μας έχει αφήσει είναι κείμενα μνημεία. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο του βιβλίου Αδάμ Πουή με υπέρτιτλο Ειδικά θέματα και υπότιτλο Δέλτα έκδοση βελτιωμένη, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, διότι το επαναλαμβάνω επειδή είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε. Είμαστε στο κεφάλαιο «Η μετάνοιά σου», ρωτάει, «είναι ψυχολογική ή πνευματική?» Να, ένα θέμα φλέγων. Μπερδεύουμε, συγχέουμε συχνά το ψυχολογικό με το πνευματικό. Μην μπερδεύουμε ψυχολογικές καταστάσεις με τη χάρη του Θεού. Ερώτηση. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη διαφορά μεταξύ της ψυχολογικής μετάνοιας και της γνήσιας της πνευματικής μετάνοιας? Πατήρ Σημεών, πραγματικά, εδώ έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ας μιλήσουμε πρώτα γενικά. Άλλο είναι να τακτοποιηθείς ψυχολογικά και άλλο είναι να τακτοποιηθείς πνευματικά. Κατά κανόνα, αν είσαι τακτοποιημένος πνευματικά, είσαι και ψυχολογικά, συνήθως. Δεν ισχύει όμως το αντίθετο, ότι αν είσαι ψυχολογικά τακτοποιημένος, είσαι και πνευματικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γι' αυτό εγώ δέχομαι ότι ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, με τα φάρμακα που σου δίνει, με την ψυχανάλυση που κάνει, με άλλα μέσα που χρησιμοποιεί, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είναι αγχώδης, που υποφέρει από διάφορες ψυχολογικής φύσεως αρρωστημένες καταστάσεις, να ισορροπήσει κάπως, να σταθεί λίγο καλύτερα στα πόδια του, να δει λίγο διαφορετικότερα τη ζωή και να πορευθεί λίγο σωστότερα. Το δέχομαι ότι μπορεί να βοηθήσει. Δεν σημαίνει όμως ότι έτσι είναι κανείς και σωστός χριστιανός και πνευματικά τακτοποιημένος. Επομένως, άλλη είναι η ψυχολογική τακτοποίηση και άλλη είναι η πνευματική τακτοποίηση. Όπως άλλη είναι η χαρά την οποία δίνει η ισορροπία η ψυχολογική που έχει κανείς ή η χαρά από κάποια βιώματα που έχει κανείς μέσα του ψυχολογικό το τρόπο, και άλλη είναι η χαρά που δίνει η χάρη του Θεού, που δίνει ο Θεός, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη, για να είναι η χαρά που σας δίνω εγώ πλήρης, είπε ο Κύριος. Είπαμε και άλλη φορά ότι ο Κύριος λέει, η ειρήνη που σας δίνω εγώ, η αγάπη που σας δίνω εγώ, η χαρά που σας δίνω εγώ. Άλλο είναι αυτό που δίνει ο Χριστός και άλλο είναι αυτό που έχει κανείς ψυχολογικό το τρόπο. Μπορεί κανείς είτε προσευχόμενος είτε κάνοντας κάποια πράξη να αισθάνεται μια συγκίνηση, μια χαρά και να νομίζει ότι είναι της χάριτος, ενώ δεν είναι. Όπως επίσης άλλη φορά μπορεί να αισθάνεται μια αθυμία, μια μελαγχολία, μια ακεφιά και να νομίζει ότι έφυγε η χάρη. Όχι, δεν είναι έτσι. Καμιά φορά έτσι μπερδευόμαστε οι πιστοί, έτσι, και πολλές φορές από εγωισμό, και εννοούμε την ακεφιά μας και τη μελαγχολία μας ως απόσυρση της Θείας Χάριτος και ότι έχουμε στερήσει Θείας Χάριτος παρόμοια με αυτή που είχαν οι Άγιοι. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Προσέχουμε εδώ την ανάλυση που κάνει ο πατήρ. Και τη μια φορά και την άλλη απλώς υπάρχουν μέσα στην ψυχή ανάλογες ψυχολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, μπορεί να έχει κανείς ψυχολογικής φύσεως εφορία και να νομίζει ότι έχει τη χάρη του Θεού, την επιδοκιμασία του Θεού.

πούμε, κάνει κανείς ένα λάθος. Και το λάθος αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, μια συνέπεια από ένα λάθος σου είναι ότι δεν μπορείς να έχεις την υπόλοιψη που είχες, καθώς κάπως αλλιώς τώρα θα σε βλέπουν οι άνθρωποι. Κλαις και οδύρεσαι και δείχνεις με όλους τους τρόπους ότι μετανοείς. Σχίζεις τρόπον την άκετα ρούχα σου που δεν πρόσεξες και έκανες το λάθος. Όμως δεν έχει καθόλου πνευματικό χαρακτήρα αυτή η μετάνοια. Είναι εξηγημένος ο εγωισμός απλώς. Δεν είναι καν μετάνοια. Είναι απλώς καμώματα. Πόσα καμώματα κάνει ο άνθρωπος. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη και στην άλλη. Είναι αυτή η ψευτιά που έχει μπει μέσα στον άνθρωπο, αυτό το κάλπικο, αυτό το νόθο, και γι' αυτό κάνει τον παλικαρά και ό,τι άλλο. Δεν έχει την τόλμη ο άνθρωπος, δεν έχει το θάρρος να δει την αλήθεια, να είναι αληθινός, να ενεργήσει αληθινά και να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν αντιδρά αληθινά. Όχι, αντιδρά με καμώματα. Ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, μετάνιωσε για αυτό που έκανε, όμως δεν είχε μετάνοια στην ψυχή του, πνευματική μετάνοια. Μετάνοια που σώζει.

Η γνήσια μετάνοια φέρνει ελπίδα και ανάπαυση στην ψυχή. Εάν θέλετε να έχετε ένα μέτρο αληθινής μετανοίας, να ξέρετε ότι η μετάνοια η αληθινή φέρνει αμέσως ελπίδα στον Χριστό, φέρνει ελπίδα στο έλεος του Θεού, σε κάνει να στηρίζεσαι στην ευσπλαχνία του Θεού, να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στη συγχώρηση που δίνει ο Θεός, σε κάνει από την πρώτη και όλα στιγμή που μετανοείς αληθινά να έχεις μια ανάπαυση. Χωρίς βέβαια αυτή η ανάπαυση, αυτή η ελπίδα που έρχεται να σε κάνουν να πεις «φθάνει τόσο που μετενόησα». Όχι, διότι αυτά, η ανάπαυση δηλαδή και η ελπίδα, δουλεύουν κατά θετικό τρόπο. Θα λέγαμε ότι αν πεις «φθάνει τόσο που μετανόησα», λοιπόν, με το που θα πεις αυτό και θα το πιστέψεις, η μετάνοιά σου εκπίπτει από πνευματική σε ψυχολογική. Δηλαδή, η γνήσια μετάνοια σε κάνει να εμπιστεύεσαι στο έλεος του Θεού. Και καθώς αισθάνεσαι το έλεος του Θεού, καθώς νιώθεις την πρόνοια του Θεού, τη συγχώρηση του Θεού, αυτό σε κάνει ακόμη πιο πολύ να θέλεις να μετανοείς. Και όσο πιο πολύ μετανοείς, ακόμη πιο πολύ νιώθεις το έλεος του Θεού. Και γίνεται αυτό το μυστήριο το μεγάλο, αυτό το πανηγύρι. Το πανηγύρι. Ναι, μην παραξενεύεστε. Αυτή είναι η μετάνοια η αληθινή. Γι' αυτό είναι αδιανόητο αυτός που μετανοεί

σωστά, να απελπίζετε, να καταλαμβάνετε από απόγνωση ή από άλλα φαινόμενα που παρουσιάζονται σε κάποιους που τάχα μετανοούν. Λένε δηλαδή μερικοί, δεν μπορώ να προσευχηθώ, έχασα τις δυνάμεις μου, δεν έχω κέφι, και νομίζουν ότι κατάλαβαν το λάθος τους και ότι είναι σε μετάνοια, ενώ αυτά είναι εκδηλώσεις πληγωμένου εγωισμού. Η μετάνοια γκρεμίζει τον εγωισμό. Η μετάνοια δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε ψυχή με εγωισμό. Είτε πληγωμένος είναι ο εγωισμός, είτε απλήγωτος. Η μετάνοια καθερεί, γκρεμίζει τον εγωισμό. Έχεις παραδείγματος χάρη μια πληγή και την πληγή αυτή τη σκαλίζεις, και όσο τη σκαλίζεις τόσο πιο πολύ πονάει αυτή. Η μετάνοια εν μυστηρίο έχει τη δύναμη να εξαλείφει την πληγή, τον πληγωμένο εγωισμό, και την εξαλείφει κατά τρόπο που γίνεται ανύπαρκτη και δεν έχει κανείς μετά ούτε πόνο ούτε άλλες εκδηλώσεις του εγωισμού. Η μετάνοια λοιπόν η αληθινή γκρεμίζει το είδωλο που είναι μέσα, γκρεμίζει το θέλημα, κόβει το κεφάλι του εγωισμού και δεν μένει τίποτε να πληγωθεί. Εφόσον υπάρχει ο εγωισμός, πληγώνεται. Όταν όμως δεν υπάρχει, τι να πληγωθεί? Έτσι, αληθινά κανείς συντρίβεται, αληθινά κλαίει, αληθινά πενθεί. Και η απόδειξη είναι ότι ελπίζει στο έλεος του Θεού, ελπίζει στη συγχώρηση που δίνει ο Θεός, και ελπίζοντας ακόμη πιο πολύ μετανοεί. Και έτσι γίνεται η κάθαρση του ανθρώπου. Απλά είναι τα πράγματα πολύ. Απλά, ωραία, μεθύση. Και ενώ είναι τα πράγματα απλά και ωραία, και ενώ είναι μεθύση η υπόθεση, απορεί κανείς πως αυτά τα αφήνουμε στην άκρη και ασχολούμαστε με όλα τα άλλα τα ανούσια. Πρέπει εδώ να τονίσω το εξής. Όπως υπάρχει ο κίνδυνος, όταν δεν είναι αληθινή η μετάνοια, να μετανοεί κανείς, να κλαίει, να οδύρεται, αλλά χωρίς καμιά ελπίδα στο έλεος του Θεού, στη συγχώρηση που δίνει ο Θεός, έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο έλεος του Θεού όπως νομίζει, χωρίς όμως να ταπεινώνεται όλο και περισσότερο η ψυχή, χωρίς να μετανοεί όλο και περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε αληθινή εμπιστοσύνη πάλι, ούτε αληθινή μετάνοια. Αμοιβαίως λοιπόν προχωρούν αυτά, πηγαίνουν μαζί, και το ένα τονώνει το άλλο, το ένα μεγαλώνει το άλλο, πιο και πιο να βοηθήσει το άλλο πιο πολύ. Και έτσι συντελείται αυτό το έργο μέσα στον άνθρωπο και δημιουργείται μέσα του όλη αυτή η θαυμάσια κατάσταση. Από μια πλευρά για έναν αμαρτωλό, για έναν που έχει ενοχές, που έχει τύψεις μέσα του, δεν ξέρω αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο υπάρχει ωραιότερο βίωμα από την αληθινή μετάνοια. Το πανηγύρι της μετάνοιας όντως δεν έχει τέλειωμα. Δεν ήταν τόσο ανόητοι οι πατέρες, όπως ίσως νομίζουμε εμείς, που έφτασαν σε ύψη αγιότητος και πάλι ζητούσαν μετάνοια? Πώς λέει το γεροντικό, η μετάνοια είναι ατέλεστη, δεν έχει τέλος, κάθε φορά βάζει σε αρχή. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος, όταν ήταν στο χείλος του θανάτου και βρέθηκαν πατέρες δίπλα του, πολλοί πατέρες, να δουν αυτόν τον ακόλυθο αγιότητος που έφευγε από τη ζωή, τον ρώτησαν να τους πει δύο χρήσιμες κουβέντες. Ο και ο Άγιος Αντώνιος, ναι, τους είπε, όλοι στη γη σώζονται εκτός από μένα. Και τα χάσαν οι πατέρες, διότι αυτό που ζούσε ήταν η έσχατη ταπείνωση, ήταν η σαρκωμένη εσχατολογία. Αυτά είναι τα έσχατα, ούτε το 666 ούτε το 877, ούτε προσωπική αριθμή και άλλα που ακούμε. Λοιπόν, δεν φοβίζουν το χριστιανό αυτά, και δεν θα πρέπει να τον φοβίζουν. Άλλο είναι η σαρκωμένη εσχατολογία, η όντως εσχατολογία αυτή του μεγάλου Αντωνίου. Λοιπόν, όλοι σώζονται εκτός από μένα, όλοι για τον παράδεισο, μόνο εγώ για την κόλαση. Και το έλεγε αυτό με συντριβή, με μετάνοια, και μυστικά τον πληροφορούσε ο Θεός ότι κάπου έχει ετοιμαστεί και για αυτόν τόπος αναπαύσεως, καταπαύσεως, λοιπόν, και σαββατισμού. Λοιπόν, αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Όσο περισσότερο ζήσει κανείς σε αυτόν τον κόσμο και όσο περισσότερο μετανοήσει, τόσο καλύτερα, λέει ο πατήρ. Και θα ήθελα να αναφέρω τώρα αυτό που βλέπουμε στους Αγίους. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ευχές της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Έχουμε εκεί την ευχή του Αγίου Σημεών,
του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων. Οι Άγιοι ομιλούν σε αυτές κατά τέτοιον τρόπο για τον εαυτό τους. Προσωπικά ομιλούν, που θα το έπαιρνε κανείς ότι σαν να φιλολογούν ή ότι απλώς κάνουν κήρυγμα. Όχι. Όταν έρχεται το φως του Θεού μέσα στον άνθρωπο, όταν έρχεται η χάρη του Θεού, όταν αφήσουμε το Θεό να αρχίσει ανενόχλητα να δουλεύει μέσα μας, όπως έγινε στις καρδιές των Αγίων, τότε ο άνθρωπος βλέπει τι θα πει αμαρτία, τι θα πει εγωισμός, τι θα πει πονηρή στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Και δεν έχει τελειωμό η μετάνοια. Όσο πιο πολύ μετανοεί κανείς, τόσο πιο πολύ βλέπει αυτή την εξαχρίωση που υπάρχει μέσα του, και ακόμη πιο πολύ μετανοεί και συγχρόνως ελπίζει στην αγαθότητα του Θεού, στο έλεος του Θεού. Και γίνεται αυτό το μυστήριο, γίνεται αυτή η γιορτή, γίνεται αυτό το πανηγύρι, αυτό το μεθύσι. Γιατί όμως εμείς νιώθουμε διαφορετικά από τους Αγίους? Έχουμε το δεδομένο των Αγίων. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Χριστός. Οι Άγιοι μιμούνται τον Χριστό και εμείς τους Αγίους. Οι Άγιοι όμως έτσι τη νιώθουν την αμαρτία και έτσι ομιλούν περί αμαρτίας. Έτσι τη ζουν τη μετάνοια και έτσι ομιλούν για τον εαυτό τους. Είμαστε νεότεροι εμείς από τους Αγίους? Πιο έξυπνοι, καλύτεροι? Απορεί κανείς πώς δεν τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη και τα παίρνουμε αλλιώς τα πράγματα. Αυτό σημαίνει, τι άλλο να υποθέσουμε, ότι ποτέ η χάρη του Θεού δεν δούλεψε στις ψυχές μας για να δείξει στον καθένα την εξαχρίωση που έχει μέσα του, για να δείξει στον καθένα τι θα πει ότι ο άνθρωπος αμάρτησε. Και όχι ότι απλώς αστόχησε, όπως λένε κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι. Λοιπόν, αστοχία. Όχι να μας επιτρέψει εδώ πατήσιμο να πούμε αμαρτία και αστοχή, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι να πας στο Θεό και εσύ πας, γεννάς τον εαυτό σου και προς τους δαίμονες. Αμαρτία, αστοχία. Δεν αστόχησε ο άνθρωπος, δεν αστόχησε, λέει ο πατήρ. Χρησιμοποίησε όλη τη λογικότητά του και όλη την ελευθέρα βούλησή του και όλα τα δεδομένα που έχει ως εικόνα του Θεού για να επαναστατήσει απέναντι στον Θεό, να αντισταθεί στον Θεό, να αντιδράσει, να αντιπαραταχθεί με τον Θεό και να υψώσει τον εαυτό του ή δυνατόν πιο ψηλά από τον Θεό. Αυτό δεν είναι αστοχία. Είναι γυναική αστοχία στο οντολογικό επίπεδο μάλιστα. Μεγάλη αστοχία, αποτυχία. Και αποτυχία και αστοχία και αμαρτία, εμείς τα θεωρούμε συνώνυμα αυτά. Αυτό δεν έγινε μόνο στον Αδάμ. Αυτό περνάει στην καθεμιά ψυχή. Αυτό το αίμα ρέει μέσα μας. Για να τα λέει κανείς αλλιώς τα πράγματα, φαίνεται ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ και δεν ένιωσε αυτή την αχρίωση που υπάρχει μέσα του, που βλέπουμε να τη νιώθουν οι Άγιοι. Δεν λέει τυχαίο ο Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Δεν λέει τυχαία, τα πάντα εζημιώθην και εγώ με σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού. Εσείς με βάση αυτά που είπαμε μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερα και για την ψυχολογική φύση ως μετάνοια και για την πνευματική μετάνοια. Το συμπέρασμα όμως είναι ότι άμα βρεις τον Θεό, άμα ακουμπήσεις τον Θεό, πάνε οι φυλαυτίες. Γιατί δεν αμαρτάνεις? Γιατί να αμαρτήσεις? Γιατί να αποτύχεις? Γιατί να στοχίσεις? Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να αμαρτήσεις. Άμα τρως ένα πολυτελές γεύμα, λοιπόν, και εφραίνες και ψυχικά και σωματικά το τρως αυτό το πολυτελές γεύμα, μετά παίζει να φας πατατόφλουδες? Όχι. Έτσι, μια μυδρή απεικόνηση της διαφοράς της χάρτος του Θεού με την αμαρτία. Λοιπόν, και ο άνθρωπος έχει πλαστεί έτσι για αυτό το πλούσιο γεύμα, για αυτό το λουκούλιο πνευματικά γεύμα. Δεν αισθάνεσαι λοιπόν την ανάγκη να αμαρτήσεις. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα εκείνος.

όχι κουκούλωμα της αμετανοησίας μας. Μετανοούμε όντως? Εμείς οι καλοί υποτίθεται χριστιανοί, οι οποίοι και μελετούμε και προσευχόμαστε και εκκλησιαζόμαστε και λίγο λίγο βεβαιώνουμε την ψυχή μας ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, διατρέχουμε τον κίνδυνο, εάν δεν προσέξουμε, να κάνουμε ανεπανόρθωτη ζημιά στον εαυτό μας, καθώς θα νομίζουμε ότι καλά πηγαίνουμε, ενώ δεν θα έχει την ίδια γνώμη ο Θεός και κάποια μέρα θα μας αποδοκιμάσει. Είναι αυτό που λέμε φοβερόν, το εμπεσύνης χείραστε βουζόντος, ε. Εκείνο που ιδιαίτερως πρέπει να προσέξουμε για να μην διατρέξουμε αυτόν τον κίνδυνο είναι η μετάνοια. Ας πούμε κάθεσαι να μελετήσεις για την οικοδομή της ψυχής σου και δεν έχεις μετάνοια μέσα σου ή δεν έχεις διάθεση να σου δώσει μετάνοια ο Θεός κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ναι. Απλώς αναζητείς μια παρηγόρια, επιδιώκεις να βελτιώσεις τις γνώσεις σου, επιδιώκεις να πείσεις πιο πολύ τον εαυτό σου ότι είσαι καλός χριστιανός. Δεν έχεις μετάνοια στην ψυχή σου ή δεν έχεις διάθεση να δεχθείς τη μετάνοια που θα σου δώσει ο Θεός. Διότι ο Θεός αν επισκεφτεί την ψυχή μας, το πρώτο που δίνει είναι η μετάνοια. Ή λες διάφορα λόγια, συμπεριφέρεσαι κατά τρόπο που δεν αρέσει στο Θεό, μέσα σου γενικά φρονείς έτσι που δεν θέλει ο Θεός και τα αφήνεις αυτά και δεν μετανοείς. Από προσεξία σου ή και ηθελημένα στενοχώρησες, λύπησες τον άλλον, τον αδίκησες έτσι αλλιώς και δεν μετανοείς. Υπάρχει μέσα στη ψυχή σου η περιφρόνηση, η παρησία, η ανέδεια, το θράσος, η περηφάνεια και δεν μετανοείς. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν, ενώ μελετάς για το καλό της ψυχής σου, όλο αυτό το καλό που θα πάρεις από τη μελέτη να νομιμοποιήσει την αμετανοησία σου, να κουκουλώσει την αμετανοησία σου και θα συνεχίσει η ψυχή σου τάχα να προχωρεί χωρίς όμως να έχει τακτοποιηθεί. Και όχι μόνο δεν θα έχει τακτοποιηθεί, αλλά κουκουλώθηκαν αυτά για τα οποία έπρεπε να μετανοήσεις. Ή πας να προσευχηθείς και δεν έχεις μετανοήσει και δεν έχεις διάθεση, αν κατά τη διάρκεια της προσευχής ο Θεός σου δίνει μετάνοια, να δεχθείς τη μετάνοια. Άλλα πράγματα σκέπτεσαι. Πηγαίνεις να εκκλησιαστείς και πας χωρίς μετάνοια, αλλά και στέκεσαι όλη την ώρα χωρίς διάθεση να μετανοήσεις. Ακόμη μπορεί να πας να κοινωνήσεις χωρίς να έχεις μετανοήσει. Ψέματα. Ειδικά εμείς οι ιερείς με την παρησία αυτή που έχουμε αποκτήσει. Ένας λόγος που δεν προκόπτουμε. Όταν κανείς δεν μετανοεί, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είτε η προσευχή, είτε η μελέτη, είτε η Θεία Κοινωνία να κάνουν αυτό το κακό, δηλαδή να κουκουλώσουν την κατάστασή σου την αμαρτωλή, να κουκουλώσουν όλη την κατάσταση εκείνη που σε κάνει να μην είσαι τακτοποιημένος με τον Θεό. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι γιατί αυτά έχουν αυτόν τον σκοπό, αλλά γιατί εσύ τα κάνεις όπως τα κάνεις. Στην περίπτωση αυτή, πώς μπορεί να γίνει λόγος για πνευματική ζωή? Πώς ο άνθρωπος θα προκόψει πνευματικά όταν αφήνει αυτά τα πράγματα μέσα του, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, καταστάσεις αμαρτίας, καταστάσεις που δεν αρέσουν στο Θεό, τις αφήνει, δεν τις αγγίζει και απλώς ασχολείται με τα πνευματικά. Σε αυτή την περίπτωση τα πνευματικά νομιμοποιούν, επαναλαμβάνω, την υπάρχουσα αμαρτωλή κατάσταση και την κουκουλώνουν. Δεν την κουκουλώνουν αυτά καθε αυτά τα πνευματικά πράγματα, αλλά ο τρόπος που εσύ τα παίρνεις. Πάρα πολύ θα είχαμε προχωρήσει μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια που είμαστε χριστιανοί, τόσα χρόνια που κάνουμε τόσα πράγματα και όμως δεν προχωρούμε. Καμιά φορά συναντώ ψυχές που όλο αγωνίζονται, όλο προσπαθούν, όλο κάτι κάνουν και αγωνιούν για τη σωτηρία τους, όμως δεν προκόπτουν. Γιατί? Διότι δεν μετανοούν, διότι δεν θέλουν να μετανοήσουν. Τα αποτελέσματα της αληθινής μετάνοιας, πώς γνωρίζουμε ότι έχουμε μετάνοια? Θα παρακαλούσα όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, να σταθούμε ειλικρινά και τίμια ενώπιον του Θεού και να διερωτηθούμε.
Είμαστε μετανοημένοι όντως? Έχουμε διάθεση για μετάνοια? Θέλουμε ο Θεός να μας επισκεφθεί με τη χάρη Του και να μας δώσει μετάνοια αληθινή? Αυτή η μετάνοια θα μας κάνει να δούμε τις αμαρτίες μας, να δούμε την όλη καταστασή μας, το σύνολό της, αλλά να δούμε και κάθε λεπτομέρεια. Το θέλουμε αυτό? Είμαστε διατεθειμένοι να μας δώσει αληθινή μετάνοια ο Θεός? Η αληθινή μετάνοια έχει ως αποτέλεσμα να γκρεμιστεί μέσα μας όλη η καλή ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν μένει τυχαία κανείς αμετανόητος. Μετανοεί κανείς συνήθως από πολύ στενοχώρια, από πολύ ζόρι. Αλλά η μετάνοια αυτή δεν είναι μετάνοια ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Μετάνοια η οποία στοιχίζει στο εγώ, στοιχίζει στην καλή ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του. Μετάνοια η οποία είναι θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Δεν έχει κανείς τέτοια μετάνοια. Απλώς μετανοεί από στενοχώρια. Η αληθινή μετάνοια φέρνει αυτό ακριβώς, τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου, τον θάνατο της όλης καλής ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας. Εμείς κακοσυνηθίσαμε σήμερα. Μπορεί να διαβάζουμε βιβλίους Αγίων και άλλα πνευματικά βιβλία, αλλά τελικά τα παίρνουμε τα πράγματα έτσι που μας συμφέρει. Πώς στην κάθε μια περίπτωση κανείς τα παίρνει τα πράγματα όπως τον συμφέρει? Κάνει εντύπωση. Όταν βλέπεις τα του άλλου, τα βλέπεις όπως πρέπει. Έχεις δίκιο ότι ο άλλος είναι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Εκεί παραβαίνει το νόμο του Θεού, εκεί κλείνοντας τα πράγματα, έστω και εξωτερικά. Βλέπεις ότι δεν σκέπτεται σωστά, ότι δεν ενεργεί σωστά, ότι κάνει τούτο, κάνει εκείνο που δεν είναι καλό. Ενώ όταν αναφέρεσαι στον εαυτό σου, τα βλέπεις τα πράγματα έτσι που σε συμφέρει. Αυτό συμβαίνει και γενικότερα. Θα λέγαμε και όλα σε αυτά που βλέπεις τον άλλον είναι αποθυμένες δικές σου καταστάσεις, έτσι. Όποια χρώμα γυαλιά φοράς, τέτοιο χρώμα βλέπεις τον κόσμο. Μπορεί λοιπόν να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε για τους Αγίους πώς έζησαν οι Άγιοι, αλλά τελικά στην πράξη εμείς απέχουμε από τη συγκεκριμένη δική τους νοοτροπία, από τη συγκεκριμένη δική τους πράξη, από τη μετάνοιά τους. Στηρίζουμε το ειδωλό μας. Δεν υπάρχει κανένας Άγιος ο οποίος λίγο πολύ δεν ένιωσε ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός. Κάθε Άγιος ήρθε ώρα που το έζησε αυτό. Γκρεμίστηκαν τα πάντα μέσα του και έπαψε να ζει ο εαυτός του και ζούσε πια ο Χριστός μέσα του. Πώς μπορούμε εμείς να έχουμε πνευματική κατάσταση και να είμαστε όντως στο δρόμο του Θεού και όντως να είμαστε μιμητές των Αγίων όταν αυτό το πράγμα δεν το δεχόμαστε? Όλη η ευσεβειά μας, όλος ο αγώνας μας, όλη η προσπάθειά μας αποβλέπουν στο να στηρίξουμε το εγώ, να στηρίξουμε το ειδωλό μας. Είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν καθόλου ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Απόδειξη ότι δεν προλαβαίνεις να τους πεις μια κουβέντα και είναι έτοιμοι να κάνουν το παν για να στηρίξουν το είδωλό τους. Ακόμη και εσύ ο ίδιος να θελήσεις κάποια μέρα να δεις ότι έχεις είδωλο μέσα σου και να αποφασίσεις να γκρεμιστεί, και πάλι δεν θα γκρεμιστεί εύκολα. Πολύ περισσότερο αν το στηρίζεις. Διότι όταν στηρίζουμε εμείς οι ίδιοι το είδωλό μας, ούτε ο Θεός μπορεί να το γκρεμίσει. Όχι από αδυναμία, αλλά διότι δεν σώζει τον άνθρωπο δια της βίας. Εσύ πρέπει λίγο-λίγο να αρχίσεις να έχεις τουλάχιστον αυτή τη διάθεση και θα βρει τρόπο ο Θεός να γκρεμίσει το είδωλο και να θανατώσει τον παλαιό άνθρωπο. Αλλά ποιος χριστιανός σήμερα σκέπτεται έτσι και θέλει έτσι ακριβώς να γίνουν τα πράγματα? Ποιος χριστιανός λίγο πολύ δεν κάνει ό,τι και αν κάνει σε τελευταία ανάλυση για να μην πάθει τίποτε το είδωλο που έχει μέσα του, για να μην πάθει το εγώ? Τα πιο άγια πράγματα μπορεί να κάνει και να εξομολογείται και να κοινωνεί και να λειτουργείται και να μελετάει και να προσεύχεται και άλλες καλές πράξεις μπορεί να κάνει. Με αυτό το πνεύμα όμως, το εγωιστικό, ποιος χριστιανός επιθυμεί διακαώς? Και αφού ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, λέει στο Θεό: Θεέ μου, να γκρεμιστεί το είδωλο και να χαθεί από μέσα μου κάθε καλή ιδέα που έχω για τον εαυτό μου. Ασφαλώς υπάρχουν χριστιανοί που το κάνουν και σήμερα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν το κάνουν και ξεχνιούνται από εδώ και από εκεί. Παρακαλώ λοιπόν, για να μην περνούν έτσι οι μέρες μας και για να μην χάνονται οι κόποι μας και ίσως και πολλά άλλα, να έχουμε μετάνοια, μετάνοια αληθινή, και να ζητούμε να μας δώσει μετάνοια ο Θεός. Και
ο Θεός δίνει μετάνοια όταν πραγματικά τη ζητήσει κανείς. Όταν εξομολογείται, για παράδειγμα, ο άνθρωπος, πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι μπροστά στο βήμα του Κυρίου, μπροστά στο αιώνιο δικαστήριο, ας πούμε. Αλλιώς δεν θα βοηθηθεί, δεν θα μπορέσει να τα δει σωστά τα πράγματα και θα περνούν οι ευκαιρίες και θα χάνονται.

δεν μπορεί να παίζει ο χριστιανός με τα θεία. Πρόσεξε και θα είσαι ευτυχισμένος. Τα θεία πράγματα είναι άγια ουράνια και σωτήρια. Αλλά όμως αυτά τα ίδια, αν δεν προσέξουμε, αν δεν τα πάρουμε σωστά, μπορούν να μας καταδικάσουν. Από μια πλευρά θα μπορούσα να πω, εμείς οι χριστιανοί είμαστε άχαροι, δυστυχείς, καμιά φορά περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Όχι γιατί αν είσαι χριστιανός θα είσαι δυστυχής. Αν υπάρχει ένα ευτυχισμένο πλάσμα, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, αυτός είναι ο χριστιανός. Δεν είσαι λοιπόν δυστυχής επειδή είσαι χριστιανός, αλλά επειδή δεν είσαι σωστός χριστιανός. Έτσι και η όποια χριστιανοσύνη σου είναι εις βάρος σου και χειροτερεύει την όλη κατάστασή σου. Ενώ από το ένα μέρος η χριστιανική σου ιδιότητα, η σχέση σου, η κοινωνία σου με τον Θεό μπορούν να σε κάνουν νέο άνθρωπο, άγιο άνθρωπο, μεταμορφωμένο άνθρωπο, όχι του αιώνος τούτου, όχι έτσι όπως ζουν οι άνθρωποι σήμερα, αλλά άνθρωπο που έχει μέσα του Θεία Ζωή. Από το άλλο μέρος όμως, αν δεν είσαι χριστιανός όπως πρέπει να είσαι και αν τα της χριστιανικής ζωής τα παίρνεις όπως εσύ νομίζεις και τα φτιάχνεις κατά τα μέτρα τα δικά σου, γίνεσαι χειρότερα από ό,τι ήσουν. Παρακαλώ να προσέξουμε. Η σχέση μας με τον Θεό είναι από μια πλευρά κίνδυνος θάνατος. Δεν μπορεί να παίζει ο χριστιανός. Έγινες χριστιανός, δεν σε αναγκάζει κανείς να είσαι, αλλά μα είσαι να είσαι. Και αν μέχρι σήμερα δεν το πρόσεξες αυτό και τα πήρες επιπόλαια, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Αφού ζεις μέχρι αυτή τη στιγμή, αφού έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, είναι καιρός, πρόσεξέ το αυτό. Ο Θεός περίμενε αυτή την ημέρα, γι' αυτό και μακροθύμησε. Θα μπορούσε να έχει θέσει τέρμα στη ζωή μας και να μην υπάρχουμε και να μην έχουμε καμιά ευκαιρία να επιστρέψουμε στο Θεό αληθινά. Για να μας αφήνει να ζούμε μέχρι αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ο Θεός μας περιμένει και είναι η μέρα μας τώρα. Προσέξτε λοιπόν τη φωνή του Θεού, τον λόγο του Θεού. Ας προσέξουμε το θέλημά Του. Να προσέξουμε πώς μας μιλάει ο Θεός. Να ακούσουμε και να ανταποκριθούμε. Και αυτό που δεν κάναμε μέχρι σήμερα να το κάνουμε τώρα. Ας ταπεινωθούμε, ας μετανοήσουμε, ας γίνουμε πιο γνήσιοι, πιο αληθινοί, πιο σωστοί. Μην είμαστε ψευτοχριστιανοί. Μην προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας με καμώματα, με νάζια, από εδώ και από εκεί και με διάφορα ξεγελάσματα. Τι να σας πω. Συνέχομαι πολύ από αυτό το πράγμα. Ως χριστιανοί τα έχουμε όλα. Δεν έχει θέση το χριστιανό το να πει «Αχ, να είχα και εκείνο». Τι να έχεις. Όλα τα έχεις. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευχέρεια, από το άλλο μέρος είμαστε δυστυχισμένα πλάσματα. Τι να πούμε, απλώς να κάνουμε ομιλίες για να γεμίζει ο χρόνος, να κάνουμε ομιλίες για να βρισκόμαστε σε δουλειές. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όχι με την έννοια να έρχεστε πολύ, να είμαστε πολύ, να φαινόμαστε πολύ, αλλά με την έννοια αυτή. Είσαι δυστυχισμένος, άνθρωπέ μου. Πρόσεξε και θα είσαι ευτυχισμένος. Αν προσέξεις και αν ακούσεις, θα είσαι ευτυχισμένος. Ο Θεός, ένας Θεός, πέθανε για μας. Πώς μπορεί οτιδήποτε άλλο να επέμβει στη ζωή μας και να την κάνει δυστυχισμένη. Πώς μπορεί. Θεός πέθανε για σένα. Πέθανε για τη λύτρωσή σου, για τη σωτηρία σου. Πέθανε για να μας ελευθερώσει όλους, να μας χαρίσει τη χαρά. Πέθανε για να είμαστε όχι άνθρωποι του αιώνος τούτου, αλλά άνθρωποι που έρχονται από μια άλλη πραγματικότητα. Από αυτή την πραγματικότητα κατάγεσαι, αλλά σε φτιάχνει ο Θεός να είσαι άλλου κόσμου άνθρωπος. Η γνήσια παναπή χριστιανική ζωή είναι μαρτυρία στους άλλους. Αν εμείς βρούμε πραγματικά το Θεό δια της μετανοίας, δια της ταπεινώσεως, δια της εξομολογήσεως, αν νιώσουμε τη συγχώρηση να απλώνεται μέσα στην ψυχή μας, αν αναγεννηθούμε εν Χριστώ, μετά δεν μπορεί, θα είμαστε μαρτυρία για τους άλλους όπου και αν είμαστε, και στην εργασία και στο σχολείο και στο σπίτι.
Εντάξει. Ο γιος σου λέει τούτο, λέει το άλλο. Όταν φύγει όμως σιγά σιγά η προκατάληψη που έχει γενικά απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στον Χριστό, στον Χριστιανισμό και ειδικά απέναντι σε σένα, τη μητέρα του, τον πατέρα του, και θα φύγει κάποια μέρα αυτή η προκατάληψη, δεν μπορεί, έχει λίγο μυαλό, έχει μάτια, κάτι θα δει. Πού ξέρεις, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος και για το παιδί σου. Δεν πρέπει να προσέχουμε τι κάνει ο άλλος και να πιανόμαστε από το τι λέει. Ο άλλος είναι προκατηλημένος, είναι κομπλεξικός, αντιδρά σαν να εχθρεύεται το Θεό, σαν να τα βάζει μαζί του. Κάποτε όμως δεν αντέχει. Λυγίζει ο άνθρωπος και αν η δική σου ύπαρξη έχει βρει τον Θεό, έχει βρει τη λύτρωση και ζεις έτσι που δεν σου χρειάζεται τίποτε άλλο, διότι αφού βρήκες τον Θεό, εδώ μέσα είναι όλα, θα συντελέσεις πάρα πολύ στο να βρει ο άλλος το δρόμο του. Δεν μπορεί. Όπου υπάρχει μια κάποια καλή προαίρεση, μια κάποια καλή διάθεση, μπορεί ο άλλος να είναι αναρχικός, μπορεί να είναι τοξικομανής, θα βρει κάποιο άνοιγμα στην ψυχή του Θεού και θα προχωρήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός, ναι μεν είναι Θεός και κάνει ό,τι κάνει, αλλά το κάνει διαμέσου των ανθρώπων. Όπως διαβάζουμε στις πράξεις τον Απόστολο Παύλο, τον κάλεσε ο Χριστός, τον έκανε σκεύος εκλογής, μες στις πράξεις 9-15, και τον έστειλε στα έθνη. Δεν πήγε, βλέπετε, ο Χριστός. Πρέπει να πάει ο Παύλος στα έθνη. Θα είναι μαζί του ο Χριστός, όπως το είπε ο ίδιος ο Κύριος στους Αποστόλους του. Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ματθαίος 28-20. Αλλά πρέπει να πάει ο Παύλος και οι συνεργάτες του Παύλου για να πούν αυτά που θα πούν και να ακούσουν οι άνθρωποι αυτά που θα ακούσουν και να δουν αυτά που ζουν οι Απόστολοι και να δεχτούν και εκείνοι τον Χριστό για να δεχτούν τη λύτρωση. Το παράπονο του Κυρίου μπορεί να είναι ότι όλοι εμείς που κάνουμε τον χριστιανό δεν δίνουμε μαρτυρία και ότι δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί, διότι ό,τι έχει να κάνει ο Κύριος θα το κάνει διημών και στη σημερινή εποχή, όπως σε όλες τις εποχές, ό,τι έκανε ο Χριστός το έκανε για τις εκκλησίες του, για των ανθρώπων του, για του σώματός του που είναι η εκκλησία, για των Αγίων του, για των πιστευσάντων εις αυτόν, για των αναγεννημένων, δι' αυτού και εν αυτό.

0: μέτρο συμπεριφοράς, καθώς θέλετε ή να ποιος εν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ακούσαμε μόλις τώρα ακόμη μία φορά αυτόν τον χρυσό κανόνα, που εάν τον έχει κανείς υπόψη του, δεν χρειάζεται να γνωρίσει πολλά άλλα για να είναι ενώπιον του Θεού όπως θέλει ο Θεός και για να είναι και απέναντι στους ανθρώπους όπως πρέπει και όπως θέλει ο Θεός. Καθώς θέλετε ή να ποιος είναι εμείς οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ποιος δεν το γνωρίζει αυτό? Σε όποια κατάσταση και αν είναι ο καθένας μας, ξέρουμε πώς θα έπρεπε να είναι οι άλλοι απέναντί μας. Και όχι μόνο το γνωρίζουμε, αλλά και το απαιτούμε, το θέλουμε, το ζητούμε. Δηλαδή, να ενεργούν οι άλλοι απέναντί μας, να εκφράζονται, να εκδηλώνονται όπως εμείς θέλουμε. Και αν δεν το κάνουν αυτό οι άνθρωποι, είτε είναι κοντινοί, είτε μακρινοί, είτε γνωστοί, είτε άγνωστοι, μας κακοφαίνεται. Και καμιά φορά μπορεί να θυμώνουμε, να αγανακτούμε, να έχουμε κρατούμενα, να παίρνουμε στάση απέναντι των άλλων, αν όχι εχθρική, πάντως όχι καλή. Εμείς ποιοι είμαστε απέναντί τους? Το σκεφτήκαμε καθόλου? Ο Κύριος δεν μας προτρέπει να μάθουμε τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Αυτό το παίρνει ως δεδομένο ότι το ξέρουμε. Αλλά μας προτρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό ακριβώς που θέλουμε οι άλλοι να κάνουν σε εμάς, σε αυτούς. Θέλουμε οι άλλοι να μας κατανοούν, να μας υπομένουν, να μας ανέχονται, να μας συγχωρούν, να συγκαταβαίνουν, να μας αγαπούν. Θέλουμε. Και εμείς αυτό να κάνουμε σε εκείνους. Και για να μας αφήσει ο Κύριος σε αμφιβολίες ή σε μια κατάσταση που εύκολα θα ισχυριστούμε ότι δεν καταλάβαμε τι μας λέει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ εξηγεί τι θέλει να πει με τα λόγια αυτά. Καθώς θέλετε ή να ποιός είναι ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποιε ημίν χάρη συστή. Και γάρι αμαρτωλή, τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποιε ημίν χάρη συστή. Και γάρι αμαρτωλή, το αυτό ποιούσι. Πάντοτε γίνεται πολλής λόγος για την αγάπη. Και λίγο πολύ όλοι βάζουν στο στόμα τους αυτά τα λόγια. Να έχουμε αγάπη, να αγαπούμε, να μας αγαπούν. Και κάνει εντύπωση πώς οι άνθρωποι, ενώ οι περισσότεροι ξέρουν πολλά πράγματα σήμερα, ξεγελούν τον εαυτό τους και φυσικά προσπαθούν να ξεγελάσουν και τους άλλους με αυτή την προτροπή. Με ποια προτροπή? Αγάπη να έχουμε μεταξύ μας. Να αγαπιόμαστε. Πόσο δεν τα ακούμε αυτά, πόσο συχνά δεν τα ακούμε. Και δεν εξετάζουν καλύτερα τα πράγματα, δεν εμαθαίνουν περισσότερα στα πράγματα. Να πούν το πρόβλημα εγώ, καλά αυτά που λέω, αλλά είμαι πρόβλημα. Δυστυχώς, πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη, προπαντός στις μέρες μας, τι θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε μας, τι πρέπει να κάνουν εκείνοι σε μας. Και οι πολλοί που βάζουν στο στόμα τους τη λέξη αγάπη, εννοούν να τους αγαπούν οι άλλοι, να τους ανέχονται οι άλλοι, να τους εκτιμούν οι άλλοι, και είναι λάθος. Ή να εννοούμε καμιά φορά ότι να αγαπάμε τους άλλους, αλλά πάντα υποσυνείδητος να περιμένουμε ανταπόδοση. Ενώ η αληθινή αγάπη δεν περιμένει ανταπόδοση. Πρέπει λοιπόν να αρχίσει κανείς από τον εαυτό του, άσχετα εντελώς τι είναι ο άλλος. Εμείς οφείλουμε να τον αγαπάμε, να τον ανεχόμαστε, να τον συγχωρούμε, να τον εξυπηρετούμε, να τον βοηθούμε και, όπως λέει αλλού ο ίδιος ο Κύριος, να τον αγαπούμε όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, να νοιαζόμαστε, να τον πονάμε και να φροντίσουμε για αυτόν όπως για τον εαυτό μας. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να αρχίσουμε από εμάς. Μας θυμίζει το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το εκπληκτικό εκείνο κεφάλαιο, ειδικά από τους στίχους 35 μέχρι 40. Λοιπόν, κατά κανόνα λοιπόν, σήμερα ο καθένας που μιλάει περί αγάπης εννοεί ότι αυτός είναι εντάξει, αυτός είναι όπως πρέπει και το θέμα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Αυτός και η αγάπη έχει και από όλα. Αυτός που έχει λοιπόν αγάπη έχει και από όλα τα άλλα, έτσι νομίζει. Και κανένας δεν σκέπτεται ότι όσο και αν αυτός έχει καλή γνώμη για τον εαυτό του, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να μην είσαι τόσο καλός και συγκαταβατικός όσο νομίζεις. Πάτερ μου, για εμάς τους ιερείς τα λέει αυτά. Μπορεί να μην είσαι τόσο συγχωρητικός και ανεκτικός και να μην έχεις τόσο πολύ αγάπη προς τους άλλους όσο νομίζεις. Στον εαυτό σου είσαι ποιηκής, συμπληρώνω. Στους άλλους είσαι αυστηρός. Και μπορεί το μεγάλο πρόβλημα να μην είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Ποιος άνθρωπος σήμερα λίγο πολύ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν λέει, δεν αφήνει να εννοηθεί ότι δεν βρίσκει κατανόηση και αγάπη, ότι δεν μπορεί να σε εννοηθεί, ότι χάλασαν οι άνθρωποι, χάλασε η κοινωνία, χάλασε η ανθρωπότητα και εννοεί πάντοτε τους άλλους. Αυτό είναι στο απειρόβλητο και περιμένουμε έτσι να βρούμε άκρη. Περιμένουμε έτσι όντως να έχουμε επικοινωνία με τους άλλους και αληθινή αγάπη. Περιμένουμε έτσι να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Όσο περισσότερο λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα διαπιστώνουν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και όσο περισσότερο ζητούν ακριβώς αυτή την αγάπη και αυτή την κατανόηση από τους άλλους, τόσο περισσότερο οι ίδιοι καθόλου δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, τι θα πει ταπείνωση, αληθινή σχέση με το Θεό, θυσία. Καθόλου δεν ξέρουν. Και φυσικά έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Πού να φτάσει κανείς στο σημείο εκείνο που πράγματι θα νιώθει έτσι? Το πρόβλημα είμαι εγώ και δεν θα ασχολείται όπως γίνεται σήμερα με το τι θα γίνει με τους άλλους, πώς θα διορθωθούν οι άλλοι, πώς θα αλλάξουν οι άλλοι, πώς θα γίνουν καλοί οι άλλοι, πώς θα το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Εντελώς αλλιώς σκέπτεται εκείνος ο οποίος θα αρχίσει να βλέπει στην πραγματικότητα του εαυτού του την κατάστασή του και να βρίσκει το Θεό. Εντελώς άλλη νοοτροπία θα έχει και αλλιώς θα τα βλέπει τα πράγματα. Θα νιώθει και θα λέει, επαναλαμβάνω, ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ο εαυτός του είναι που δεν έχει αγάπη. Ο εαυτός του είναι που δεν έχει κατανόηση, πνεύμα θυσίας και τις άλλες χριστιανικές αρετές. Πώς τώρα να διορθωθεί η κοινωνία και πώς να συνεννοηθούμε μεταξύ μας όταν οι πιο στενοί, οι πιο κοντινοί άνθρωποι δεν συνεννοούνται, δεν μπορούν να συνεννοηθούν? Θα συνεχίσουμε στην επόμενη ομιλία μας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμή μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλείας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθημον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε με ηθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας είναι επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου, εις γιανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω πρόσωπών σου από μου και ομοιωθήσουν τι καταβαίνουν στου νησλάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Νωρί όμοι, κύριε Δόνιν, υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου οξόμεθα φω. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου θυμά καθάφερ, λυπήσα με νεπισέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο. Κύριε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, σπαθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, που ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς σου ονειμάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς σου ονειμάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς σου
0: ονειμάς. Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβου πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη.

0: πράσινο σάσμα συνεγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνό και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι όντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βόησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της θριάδος, τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέ έφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσει, εμφανίσα σοκτή στη συνήθιση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φτυβώντε. Και το άνθρωπο τη αθασία, και το στέφο τη εγκρατεία, και ένα στάσο τύπον εκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών πεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμε του κόσμου των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνει ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και γλωχία ζευνήσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμπη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα της είσαι.

0: ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίση Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της Ισ κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιπτέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιπτέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν ποτίζου σάκρα, αυγεί ρετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσα σουφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού προς της αποδήμουσης αυτού χάριτος και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε έω των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυποτέ, χρήσο, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον, διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θα το και σώσον μα.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
0: Περαγία θα το και σώσον μα.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσου. Του υπόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερβάπω στρατηγότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιο ελεστίνο αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιθες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και στους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρους και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντρωξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
0: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουσίσει από μόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράτσουν τι ακτίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και ή τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσεις από εμείς τον Θεό.
0: Συγχωρήσεις και λύσεις με την Κύριε.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία ενήμη.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία ενήμη.
6: Σκλήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Ερωνία
6: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζωντανή της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

καθένας που αγάπησε τον Χριστό και αφιερώθηκε σε Αυτόν, οφείλει να αποκτήσει τέλεια γνώση της αλήθειας που της αποκαλύφθηκε και αυτών που αντικρίζουν οι αισθήσεις της, για να μπορεί να κρίνει περί του χαρακτήρα αυτών με ακρίβεια και να μην παραπλανηθεί από την εξωτερική του όψη και λάβει τα άτιμα ως έντιμα, τα ψεύτικα ως αληθινά, τα ανώμια ως όμοια, τα αντίθετα ως συντεταγμένα και σύμφωνα, τα αντιμαχόμενα ως σύμμαχα, τα βλαβερά ως ωφέλιμα, τα κύβδηλα ως γνήσια, την πλάνη ως αλήθεια και ούτω καθεξής. Μόνο με την προσοχή μπορεί κανείς να διακρίνει τον αληθινό χαρακτήρα του καθενός και τα μεν κακά να αποκρούει, να προσδέχεται δε τα αγαθά και έτσι διακρίνοντας πάντοτε τα καλά και ωφέλιμα να τα προσλαμβάνει ώστε να μπορέσει να φτάσει σε ύψος αρετής και να τελειοποιηθεί. Η τελειότητα είναι το τέλος του σκοπού προς τον οποίο αποβλέπει η Παρθένος, ο κανόνας του βίου της και ο σκοπός του πολιτεύματός της. Η άγνοια των πραγμάτων και των αισθητών και των νοητών την παραπλανά και διαταράσσει τη συνείδησή της. Άρα η άγνοια παραπλανά τη συνείδησή της, η δε πλάνη της συνείδησης γίνεται αιτία πολλών δεινών σε αυτή, γιατί παραπλανά την ηθική δύναμη που βρίσκεται μέσα μας και η οποία έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει και να κρίνει σύμφωνα με την αξία τους τις πράξεις και να τις βρίσκει σύμφωνες ή αντίθετες προς τον ηθικό νόμο που είναι γραμμένο στην καρδιά μας. Έτσι παραπέει, σφάλει και γεννάει δυσάρεστα συναισθήματα μέσα της. Η συνείδηση είναι ο κριτής των ηθικών μας πράξεων, αλλά για να είναι κριτής ευθύς και δίκαιος πρέπει να είναι φωτισμένη. Τότε γίνεται κριτής δίκαιος και κρίνει σωστά και αποδίδοντας τον καθένα αυτό που του ανήκει. Για να είναι όμως φωτισμένη, πρέπει και το εντός μας φως να είναι πάντοτε φωτεινό, η δε διάνοια επίσης φωτισμένη και να συνοδεύεται πάντοτε από την προσοχή. Χωρίς την προσοχή, ακόμη και η φωτισμένη συνείδηση θα πλανηθεί, γιατί το φως του νου, εξαιτίας της απροσεξίας, δεν προλαβαίνει να φωτίσει τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, οι οποίες πέρασαν ανεξέλεγκτες στην ψυχή, την παραπλάνησαν και διατάραξαν την καρδιά. Τη συνείδηση επίσης παραπλανούν και διαταράζουν οι ανακριβείς αντιλήψεις, στην περίπτωση που ο νους, από αμάθεια ή στερημένος του φωτός της γνώσης, δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνά και να ανακαλύπτει την ορθή έννοια αυτών που ακούει. Για το λόγο ότι της λείπει αυτό το φως της γνώσης, η πλανεμένη συνείδηση, η οποία λέγεται και σκοτισμένη, εμφανίζεται με διάφορες μορφές, όπως σαν ασθενή συνείδηση ή σαν μικροπρεπή συνείδηση ή ως υπερευαίσθητη συνείδηση ή ως ανέστητη, δηλαδή πορωμένη συνείδηση. Η ασθενής μάλιστα συνείδηση πλήττει την καρδιά και την ελέγχει ακόμα και σε πράγματα που δεν έχει γίνει παράβαση του νόμου, εξαιτίας της έλλειψης φωτισμού της διάνοιας που θα της έκανε γνωστό το πνεύμα του νόμου. Η φοβισμένη συνείδηση ταράζει την καρδιά ακόμη και για αγαθή πράξη από την άγνοια την οποία έχει για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής. Η πλατιά συνείδηση από πλάνη επιτρέπει να γίνονται όσα δεν επιτρέπονται. Η αβέβαιη ή αμφίβολη συνείδηση ταλαντεύεται πάντοτε εξαιτίας της άγνοιας περί του θεμητού ή αθέμητου κάποιας πράξης, από την αδυναμία ικανότητας να διαγνώσει το χαρακτήρα της. Η μικροπρεπή συνείδηση ταράζεται και ελέγχει κάποιον ότι έχει αμαρτήσει, αλλά όμως σε θέματα στα οποία δεν έγινε καμιά παράβαση. Η υπερευαίσθητη συνείδηση αισθάνεται ταραχή σε πράγματα που η φωτισμένη συνείδηση μένει ήσυχη και διατελεί εν πλήρη ειρήνη. Η διανέστητη, δηλαδή η πορωμένη συνείδηση, επειδή είναι τελείως σκοτισμένη, επιτρέπει τα πάντα, επαναπαύεται στην αμαρτία και ευχαριστιέται από το έργο αυτό. Η με αυτόν τον τρόπο εσκοτισμένη είναι αυτοί που βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος, γιατί μίσησαν το φως και αγάπησαν το σκοτάδι.

φωτισμένη διάνοια που συνοδεύεται πάντοτε από την προσοχή φωτίζει και διαφυλάττει τη συνείδηση πάντοτε ατάραχη. Η φωτισμένη συνείδηση που λάμπει από το φως της γνώσης που βρίσκεται μέσα μας και του φωτός της Θείας Αποκάλυψης διδάσκει το αγαθό, το ευάρεστο στο Θεό και το τέλειο και οδηγεί στους ευθύς δρόμους του Κυρίου. Αυτός που έχει φωτισμένη συνείδηση ζει πάντοτε ατάραχος και τίνει απαρέγκλητα προς το σκόπιμο και λογικό τέλος προς το οποίο κλήθηκε να φτάσει εργαζόμενος στο αγαθό. Η φωτισμένη διάνοιά του δοκιμάζει τα πάντα αλλά κρατάει το καλό. Η κρίση του είναι γνήσια και ορθή. Οι αποφάσεις του άμεμπτες, οι πράξεις του αγαθές, οι ενθυμίσεις της καρδιάς του αγνές, ο τρόπος της ζωής του ασφαλής. Η ζωή του κυλάει ήσυχα και γαλήνη πλημμυρίζει την αγαθή του ψυχή. Αυτός που έχει φωτισμένη συνείδηση είναι μακάριος, γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατοίκησε μέσα του. Η Οσία Παρθένος είναι αναγκαίο να έχει φωτισμένη συνείδηση και να ζει ζωή ήσυχη και ατάραχη. Η γαλήνη να γεμίζει την καρδιά της, η ειρήνη να βασιλεύει μέσα της και να είναι μακάρια. Το φως της γνώσης και της Θείας Αποκάλυψης είναι ανάγκη να φωτίζουν το νου και την καρδιά της. Η Οσία Παρθένος, καθώς επαγγέλλεται τον ανώτερο χριστιανικό τρόπο ζωής, οφείλει να αγωνίζεται για την ηθική της τελειότητα για να φτάσει με ασφάλεια σε αυτή. Αλλά τελειότητα δίχως προσοχή είναι αδύνατη, γιατί τελειότητα χωρίς επίγνωση της φύσης των πραγμάτων είναι αδύνατη. Αυτός που αγνοεί τη φύση των πραγμάτων αγνοεί αυτά τα ίδια τα πράγματα. Αγνοεί το χαρακτήρα τους, αγνοεί την αλήθεια, κρίνει εσφαλμένα τοπιών των πράξεων και σφάλει όταν πρόκειται να κάνει κάποια επιλογή, διαλέγοντας πάντοτε το κακό αντί του αγαθού, το ψευδές αντί του αληθινού, το επιβλαβές αντί του ωφέλιμου. Αν λοιπόν χωρίς την προσοχή και αυτή ακόμη η φωτισμένη διάνοια αδυνατεί να ξεχωρίσει την αλήθεια, η προσοχή είναι ο πρώτος δάσκαλος της αλήθειας και επομένως απολύτως αναγκαία. Η προσοχή ξυπνάει την ψυχή με σκοπό να μελετήσει τον εαυτό της. Να μελετήσει τι ποθεί, ποιος είναι ο αληθινός χαρακτήρας αυτών των πόθων και να μπορεί να απομακρύνει τα ανώσια και ασεβή. Η προσοχή είναι ο φύλακας άγγελος του νου που συμβουλεύει πάντοτε το «πρόσεχε». Η προσοχή αφυπνίζει την ψυχή, ξυπνώντας την όταν την παίρνει ο ύπνος.

προσοχή είναι η πηξίδα του θαλασσοπόρου ναυτικού στο πέλαγος του Δίου, που πάντοτε κλειδονίζεται από τα ψηλά και δυνατά κύματα, αυτά που εξεγείρονται από τους παντός είδους ανέμους και απειλούν το πλοίο της ζωής να το καταποντίσουν. Έχοντας λοιπόν αυτή την πηξίδα πρώτων οφθαλμών της, η Παρθένος κατευθύνεται με σοφία και ασφάλεια προς το λιμάνι της Σωτηρίας. Χωρίς προσοχή το ναυάγιο είναι σίγουρο και η απώλεια βέβαιη. Η προσοχή εξετάζει κάθε σκέψη, κάθε πόθο, κάθε ενθύμηση. Τα δε διανοήματα, οι πόθοι, οι ενθυμίσεις γεννιούνται από διάφορες αφορμές, εμφανίζονται δε πολλές φορές με προσωπείο και λαμπρή περιβολή για να εξαπατήσουν την απρόσεκτη διάνοια, να μπουν και να κατακυριεύσουν την ψυχή. Την καλυμμένη τους μορφή μπορεί να αποκαλύψει μόνο η προσοχή. Πολλές φορές η προσποίησή τους είναι τόσο τέλεια, ώστε η διάγνωσή τους να είναι δυσκερής και να απαιτεί μεγάλη προσοχή. Η Παρθένος οφείλει να θυμάται πάντοτε τα θεία και σωτήρια λόγια του Κυρίου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτός που είναι σε εγρήγορση δεν μπαίνει σε πειρασμό, γιατί νύφη, επαγρυπνεί και προσέχει. Οι σκέψεις, οι πόθοι και οι ενθυμίσεις αποτυπώνουν το χαρακτήρα της ηθικής και διανοητικής ανάπτυξης του καθενός. Όποια είναι η ανάπτυξη, η ηθική και η διανοητική του καθενός, τέτοια είναι και η σκέψη, τέτοιο το διανόημα, τέτοιος είναι και ο πόθος, τέτοιες και οι ενθυμίσεις. Αν η διάνοια είναι ατελώς αναπτυγμένη, οι σφαλερές θα είναι και οι σκέψεις. Αν η ηθική ανάπτυξη είναι ατελής, θα είναι απατηλά και οι πόθοι και τα ενθυμήματα. Αν η ηθική και η διανοητική ανάπτυξη είναι τέλεια, τότε και οι πόθοι και τα ενθυμήματα και τα διανοήματα θα είναι φωτισμένα, υγιή, ορθά, αγνά, άγια. Οι σκέψεις αυτών που δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί, όπως και οι πόθοι και οι ενθυμίσεις, είναι ανάγκη να υποβάλλονται σε έλεγχο. Αυτοί που δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί οφείλουν να αναφέρουν τους πόθους, τις ενθυμίσεις και τα διανοήματά τους σε κάποια φωτισμένη διάνοια που θα μπορέσει να τα ελέγξει και να τα διακρίνει ανάλογα με το χαρακτήρα τους και να αναγνωρίσει τα αγαθά από τα κακά και τα κύβδηλα από τα γνήσια. Όσοι δεν το πράττουν αυτό, ήδη πλανήθηκαν και διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο. Ωστόσο, αυτοί που καταφεύγουν στους φωτισμένους και τελειοποιημένους στην αρετή, οφείλουν, καθώς εξομολογούνται και συμβουλεύονται αυτούς, να τους εξαγγέλουν με σαφήνεια, με καθαρότητα, απερίφραστα και με κάθε ειλικρίνεια, όχι μόνο αυτά, αλλά και τις αφορμές από τις οποίες γεννήθηκαν, και τις ηθικές και τις υλικές, για να μπορέσει αυτός που ακούει να τα ελέγξει ικανοποιητικά και να κατανοήσει τον αληθινό χαρακτήρα τους, ώστε να αναγγείλει σε αυτόν που εξομολογήθηκε τη φωτισμένη του γνώμη καθώς του το ζήτησε. Τη γνώμη αυτή ο εξομολογούμενος οφείλει να αποδεχτεί και να φυλάξει σαν θεία εντολή, διότι βγήκε από χίλια ανθρώπου με φωτισμένο νου, φωτισμένο από το θείο φως, και την ανήγγειλε αφού βρέθηκε σύμφωνη με το θείο νόμο. Ο παραβάτης της εντολής του πνευματικού του γίνεται παραβάτης της θείας εντολής, επομένως παραβάτης του θείου νόμου. Αλίμονος αυτόν, ας παράσκει έλεος αυτόν ο Θεός. Τα διανοήματα, οι ενθυμίσεις και οι πόθοι όσων δεν έχουν τελειοποιηθεί διανοητικά και ηθικά καταλήγουν να γίνουν οι μεγαλύτεροι σκόπελοι, οι πιο επικίνδυνοι ύφαλοι και τα φοβερότερα αβαθή νερά όπου προσκρούν τα πλοία των αδαών και απρόσεκτων αυτών. Οι κίνδυνοι από τους πόθους και τις ενθυμίσεις της καρδιάς καθώς και των σκέψεων του νου είναι μεγάλοι καθότι ύπουλοι. Πηγές των διαφόρων πόθων, ενθυμίσεων και σκέψεων είναι τα έργα των χεριών, τα έργα της διανοίας, οι ορμές που προέρχονται από το νου και την καρδιά. Και σαν να μην αρκούν οι πηγές από τον υλικό και πνευματικό κόσμο, πολλές φορές προκαλούνται και εξυποβολής. Τους κίνδυνους αυτούς διατρέχουν όλοι όσοι βαδίζουν απρόσεκτα. Οι κίνδυνοι αυτοί για τις Παρθένες γίνονται δυσκολότεροι εξαιτίας της λεπτής αλλά και υψηλής θέσης που βρίσκονται. Η Παρθένος που θα αποπλανηθεί από τους πόθους ή τις σκέψεις ή τις ενθυμίσεις ξεφεύγει από την ευθεία οδό και τρέχει προς την οδό της καταστροφής. Η Παρθένος πρέπει με μεγάλη και πολύ προσοχή να εξετάζει τα πάντα, γιατί από κάθε πόθο ή σκέψη κλπ, σαν από ένα δηλητηριώδες φίδι κρυμμένο κάτω από το βράχο, ελοχεύει ο κίνδυνος έτοιμος να της επιτεθεί.
Έτσι οφείλει να μην επιτρέπει να χρονίζει στο νου και την καρδιά της ούτε πόθος ούτε διανόημα ξένο προς τον τρόπο ζωής της ή διαφορετικό από τον παρθενικό της βίο. Ακόμη να προσέχει και τις αγαθές σκέψεις της και τους ιερούς πόθους της και να τους εξαγορεύει και αυτούς εκείνους που έχουν την πνευματική δυνατότητα να κρίνουν και να αποφασίζουν και όχι αυτόβουλα να δίνει εμπιστοσύνη στον εαυτό της διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να πατηθεί. Η Παρθένος που έχει το ζήλο για σεμνό και απέριτο βίο οφείλει να κοσμείται από τη σεμνοπρέπεια για να είναι υπόδειγμα αρετής και να μην παρέχει πρόσκομα στις αδελφές. Ο Μέκας Βασίλειος, συνιστώντας την προσοχή στις Παρθένες, λέει: «Έτσι και η Παρθένος, οτιδήποτε κάνει, είτε είναι μόνη της ή με άλλους, είτε πρόκειται να πει τη γνώμη της, είτε για το πώς θα κινηθεί ή ποια μορφή θα πάρει και ποια στάση θα κρατήσει, να το κάνει για να αρέσει στον νυμφίο της, συνομιλώντας με τους φίλους του νυμφίου συνετά και με καθαρότητα». Ο Βασίλειος θεωρεί την Παρθένο τέλεια στην αρετή και ομοίωμα Θεού. Γι' αυτό και ονομάζει αυτή θείο άγαλμα, δηλαδή ζωντανή εικόνα του Θεού, και την προτρέπει λέγοντας: «Αναμφίβολα πρέπει να μιλάει σαν ύφη με συστολή, γιατί είναι ανάγκη αυτή να είναι ακέραιη σαν την περιστερά και φρόνιμη σαν το φίδι». Ο ίδιος πατέρας συμβουλεύει επίσης λέγοντας ότι η όντως Παρθένος πρέπει να ζει με ακρίβεια και να διαφυλάττει τον εαυτό της από οποιοδήποτε αντρικό άγγιγμα, και όταν περπατάει με γυναίκες στο νου της να τον έχει στραμμένο στον ουρανό και να τον κρατάει εντελώς έξω από το σώμα της. Επίσης συμβουλεύει να προσέχουν οι μοναχές τις συναναστροφές με τους αδελφούς, μην τυχόν και τους υπηρέτες του Κυρίου, από το γεγονός ότι τους ακούν να μιλούν για τον νυμφίο συνεχώς, τους αγαπήσουν το ίδιο με τον νυμφίο, υποβιβάζοντας έτσι το αξίωμα του νυμφίου. Ήδη μερικές όχι μόνο αγάπησαν τους υπηρέτες όμοια με τον νυμφίο, αλλά και περισσότερο από τον νυμφίο. Προσβάλλοντας δε τον νυμφίο που άπαξ νυμφεύτηκαν, έγιναν ύφες των υπηρετών του. Γι' αυτό το λόγο, οφείλουν οι Παρθένες να προσέχουν τον εαυτό τους και να μην παρεκκλίνουν δεξιά και αριστερά για να μην πλανηθούν, αλλά να προχωρούν στη μέση οδό και πάντοτε προς την αρετή. Βλέπω σι πώς ακριβώς περιπατώσει, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφέ. Γιατί προχωρούν μόνο στην αρετή, αλλά εν μέσω πολλών παγίδων και πάνω από τα τείχη των πόλεων, και πρέπει να προνοούν μήπως από αμέλεια πιαστεί το πόδι τους στην παγίδα ή πέσουν από τα τείχη της πόλης και βιαίως χάσουν τη ζωή τους. Η Παρθένος οφείλει να προσέχει τον εαυτό της και να μην ξεθαρεύει από την απόκτηση της αρετής, γιατί διατρέχει τον κίνδυνο να πληγωθεί θανάσιμα εκεί που δεν το περιμένει. Η δοκούσα αισθάνε βλεπέτο μη πέσει. Η Παρθένος οφείλει να χαλιναγωγεί τη φαντασία της, να μην μετεωρίζεται με τη βοήθειά της σε ψεύτικους κόσμους, σε ανύπαρκτα ύψη και πλαστούς ουρανούς και παραδείσους, ούτε να πλάθει ενδάλματα της φαντασίας, ούτε να μετεωρίζεται και να μεταφέρεται με τα φτερά της φαντασίας σαν να είναι εκτός του σώματος και του κόσμου. Οι μεταεωριζόμενες με τη φαντασία πλανώνται πλάνη νυχτά, γιατί με κανένα τρόπο η φαντασία δεν βγάζει από τον κόσμο τον μεταεωριζόμενο. Ούτε έξω από το σώμα μπορεί να τον βγάλει, αλλά τον συγκρατεί στο σώμα, καθώς από τον κόσμο παίρνει τη δημιουργική της ύλη. Αν η φαντασία μπορούσε να μεταφέρει αυτούς που τη χρησιμοποιούν εκτός του σώματος και του κόσμου, τότε θα αρκούσε για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός και θα οδηγούσε στο ποθητό τέρμα. Αλλά τότε η μένα αρετή θα απέβαλε τη σημασία της και από την άλλη θα εκβιαζόταν ο Θεός να επικοινωνεί με αυτούς που οδηγούμενοι από τη φαντασία τους εκβιάζουν τις πύλες των ουρανών. Αυτοί που πιστεύουν κάτι τέτοιο βλασφημούν και πλανώνται πλάνη νυχτρά. Η φαντασία μόνο φαντασιοπληξίες γεννάει. Ούτε στον ουρανό ανεβάζει, ούτε πρώτου θρόνου του υψίστου παρουσιάζει τον φαντασιόπληκτο, ούτε αποκαλύπτει τα μυστήρια, ούτε μερικά από αυτά τα κάνει να πετάνε στους ουρανούς, ούτε εκτός του σώματος και του κόσμου τοποθετεί τον άνθρωπο, αλλά πλανά τον φαντασιόπληκτο τι δε κακίσε, εξαπατά τους ανόητους, αναπαριστά πλαστές εικόνες και διαφθείρει τις ανόητες ψυχές τους. Τα υπερφυή και υπερκόσμια που ανήκουν στον πνευματικό κόσμο δεν μπορούν να περιγραφούν από καμιά φαντασία, αφού δεν μπορούν να τα αντιληφθούν οι αισθήσεις μας. Αυτά αποκαλύπτονται από το Θεό μόνο στους καθαρούς την καρδιά και τη διάνοια. Η χριστιανική θρησκεία είναι η θρησκεία της αποκάλυψης, γι' αυτό και μόνο το θείο αποκαλύπτει τη δόξα του σε αυτούς που τελειοποιήθηκαν στην αρετή.
Ο χριστιανισμός διδάσκει τη δια της αρετής τελειότητα και απαιτεί οι οπαδοί του να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Αποδοκιμάζει και αποκρούει τους φαντασιόπληκτους σαν τολμηρούς και θρασείς. Ο αληθινά τέλειος στην αρετή βγαίνει με τη θεία συναντήληψη εκτός σώματος και κόσμου, εισέρχεται στα αλήθεια σε έναν άλλο κόσμο πνευματικό, όχι όμως με τη φαντασία αλλά με την έλαμψη της θείας χάρης. Δίχως τη χάρη, δίχως τη θεία αποκάλυψη, κανείς από τους ανθρώπους, ούτε και οι πλέον ενάρετοι, θα ήταν δυνατό να βρεθούν εκτός σώματος και κόσμου. Ο Θεός φανερώνεται στους ταπεινόφρονες που εργάζονται την αρετή. Αυτοί που χρησιμοποιούν τα φτερά της φαντασίας επιχειρούν ικάριο πτήση, έχοντας και το γνωστό τέλος. Οι φαντασιοκόποι ρεμβάζουν και αυτοί που ρεμβάζουν δεν προσεύχονται. Η διαφορά είναι ότι ο μεν προσευχόμενος ανυψώνει προς το Θεό το νου και την καρδιά, αυτός όμως που ρεμβάζει διασκεδάζει με τη φαντασία. Οι φαντασιοκόποι παθαίνουν ό,τι παθαίνουν αυτοί που παίρνουν όπιο για απόλαυση ειδονικών παραστάσεων. Οι φαντασιοκόποι έφυγαν μακριά από τη χάρη του Θεού και απομακρύνθηκαν από το χώρο της Θείας Αποκάλυψης. Όσοι παραδόθηκαν στη φαντασία εγκατέλειψαν την καρδιά όπου αποκαλύπτεται η χάρη και παραδόθηκαν στη φαντασία που στερείται παντελώς τη χάρη. Μόνο η καρδιά πληροφορείται αυτά που δεν μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσεις, γιατί ο Θεός που κατοικεί και περιπατεί σε αυτήν μιλάει σε αυτήν και της αποκαλύπτει την των ελπιζομένων υπόστασην. Η φαντασία καθιστά τους ανθρώπους που την ακολουθούν όχι λάτρες του Θεού αλλά ειδωλολάτρες, γιατί υποβάλλει στους οπαδούς της να λατρεύουν τις εικόνες που αυτή κατασκευάζει. Η Παρθένος που παραδόθηκε στη φαντασία καθώς αμέλησε το χώρο της καρδιάς της, επέτρεψε τη βλάστηση πολλών κακίων μέσα της. Λησμόνησε την αγάπη του Κυρίου και έχασε την ειρήνη και τη χαρά. Η ψυχή της είναι πάντοτε θλιμμένη και ταραγμένη και πλανιέται έτσι σε τόπους άβατους και άνυδρους. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι επιβάλλεται σε όλους κάθε προσοχή και ιδιαίτερα στις Παρθένους για να βαδίζουν με ασφάλεια και απαρέγκλητα στην οδό της αρετής, να τελειοποιηθούν σε αυτήν και να γίνουν άξιες νύφες του νυμφίου Χριστού, να αξιωθούν να ζήσουν στη βασιλεία του, να συμβασιλεύσουν μαζί του, έχοντας γίνει συγκληρονόμοι της ουράνιας βασιλείας. Αμήν. Τέλος και το Θεό δόξα. Διαβάσαμε το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το Γνώθης Αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Παναγιώτη Τζίμα με θέμα «Το πένθος και η διαχείρισή του εντός της οικογένειας», που εκφωνήθηκε στις 20 Μαρτίου 2016 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Ρατσινίου Αμφιάλης.
1: Διαβάζοντας αμέσως μετά το Πάσχα το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι είπε ο Χριστός μόλις αναστήθηκε στη Μαρία, «Μαρία», της λέει, «τρέχα γρήγορα να υπείς στους Αποστόλους αυτό που είπες, ότι αναστήθηκα, και να τους πεις να μαζευτούν στο συγκεκριμένο τόπο και εκεί να με περιμένουν». Πήγε η Μαρία, το είπε στους Αποστόλους, μαζεμένοι οι Απόστολοι εκεί, ταραγμένοι, λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη ταραγμένοι, ανήσυχοι, δεν ξέραν τι να κάνουν, τι να πιστέψουν. Εχθές λέγανε, σήμερα αναστήθηκε, αναστήθηκε, δεν αναστήθηκε, τι πράγματα είναι αυτά που ακούμε σήμερα. Πρωτοφανή, δεν μπορούσαν να τα, δεν μπορούσαν να τα πονέσουν. Και ήταν όλα πολύ συμπυκνωμένα. Τέλος πάντων, όπως ήταν μαζεμένοι εκεί στο Ιππερό, σε μια στιγμή βλέπω τσουπ να εμφανίζεται μπροστά τους ο Κύριος. Και με το που τον βλέπουν, μαζεύονται όλοι στη γωνία και άρχισαν να φωνάζουν. Τρομοκρατημένοι. Και βγαίνει ο Χριστός και λέει, «Ειρήνη, ειρήνη είναι η σειρά σας», του λέει. «Ειρήνη σε εσάς, γιατί ταράζεστε? Ελάτε εδώ, ελάτε κοντά, μη φοβάστε. Ο δάσκαλός σας είναι». Άρχισε σιγά σιγά σιγά σιγά να καθυνεύω, πλησίασα, πιάσα την κουβέντα, σου λέει, «Ελάτε εδώ, πείστε με, δέστε με. Έχω χεράκι, το χεράκι που βλέπατε πριν, το βλέπετε και τώρα. Αυτό είναι. Βάλτε και κάτι να τσιμίσουμε, πρέπει κάτι να φάμε, για να ειδείτε ότι δεν είμαι φάντασμα». Και χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής την εξής φράση. «Εντόπουν φάντασμα είναι», λέει. Νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Τι σημαίνει φάντασμα? Και εδώ πρέπει να προσέξουμε παρένθεση. Να επισκεπτόμαστε τις έννοιες των λέξεων. Κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε, να την ψάχνουμε πριν την πούμε, πριν την βγάλουμε από το στόμα μας. Φάντασμα σημαίνει κάτι που δεν είναι πραγματικό, αλλά κάτι που το έχουμε δημιουργήσει εμείς μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη φαντασία μας. Γι' αυτό λέει φάντασμα, δημιούργημα της φαντασίας. Νόμιζαν λοιπόν ότι αυτό που είχαν μπροστά τους ήταν ένα δημιούργημα της φαντασίας. Γιατί πώς είναι δυνατόν? Πόρτες κλειστές, παράθυρα κλειστά. Και τσουμ, εμφανίζεται μπροστά τους ο Κύριος. Πώς γίνεται αυτό? Ένα πρώτο σοκ. Ξαναεμφανίστηκε πάλι και πάλι και πάλι 11 φορές μέχρι ώστε να δεχτούν μέσα στη ψυχή τους. Τι να δεχτούν? Ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Δεν το πίστευαν μέχρι τότε. Και τον Χριστό τον βλέπαν και τον πίστευαν σαν δάσκαλο, τον πίστευαν. Αλλά όχι όμως, δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν αυτό, ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Και γιατί, θα μου πείτε, πώς γίνεται αυτό? Για να κάνουμε μία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν διαβάζουμε ότι ένας μεγάλος προφήτης μιλούσε με έναν άγγελο, του έστειλε ο Χριστός, ο Θεός, και του λέει ο άγγελος,

τους δεν βλέπω ούτε στο σώμα, λέγει ο προφήτης. Άρχισα τα κόκκαλα να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί και γέμισε όλη η πεδιάδα με σώματα. Δεσμένο όμως κάτω, σώματα. Τα κόκκαλα πήραν σάρκα. Και γυρίζει και του λέει, τώρα πες στο όνομα του Θεού να πούνε και οι ψυχές στα σώματα. Και γυρίζει και λέει, ναι, να γίνει. Και τότε, αγαπητοί μου, έγινε κάτι το φοβερό. Από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, λέει, άρχισαν να έρχονται ψυχές. Άλλες από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες από εκεί. Και η κάθε ψυχή βρήκε το σώμα της και μπήκε στο σώμα της. Και άρχισε να σηκώνεται και να περπατάει. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα μικρό κείμενο, βασικότατο όμως κείμενο, στην ομολογία της πίστης μας. Αυτό που αλλήμονό μας. Ενώ θα έπρεπε να το λέμε τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, γιατί είναι η πιο μεγάλη προσευχή, η πιο δυνατή προσευχή. Του πιστεύω εις ένα Θεό, του Πατέρα Παντοκράτορα. Και εκεί τελειώνει και λέει, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Περιμένω λοιπόν Ανάσταση νεκρών και αιώνια ζωή. Και έρχεται ένας από τους μεγαλύτερους αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλοί τον ονομάζουν ο πρώτος μετά τον ένα, ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, παιδιά, τελεία και πάμε. Μην κοροϊδευόμαστε. Ή Χριστός ουκ εγίγεται, ματία επίσης είναι. Δηλαδή, αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, η πίστη μας ένα τίποτα. Μάταια η πίστη. Γιατί μια πολύ καλή διδασκαλία. Ωραίοι κανόνες, ειδικοί κανόνες, για να μπορούμε να ζούμε έτσι αρμονικά. Γιατί ξεκίνησα έτσι ανάποδα. Για να ξεκινήσουμε με ελπίδα. Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να μπει ο θάνατος στον κόσμο για να πεθάνει ο άνθρωπος. Όχι. Αλλά για να μπορέσει να μην γίνει το κακό αιώνιο ή να μην το κακό αιώνιο γίνεται. Έτσι, σκόρπιες σκέψεις ακόμα και μετά να μπούμε στο θέμα μας. Στα χωριά μας εκεί πάνω στην Ήπειρο λένε μία ιστοριούλα. Λέει κάποτε κάποιος σκέφτηκε πονηρά και είπε, μπορεί να δεν κάνω κουμπάρο το χάρο, ούτως ώστε να γλιτώσω, να μην με πάρει από τη ζωή, να μείνω εδώ αιώνια. Μ' αρέσει τη ζωή, έχει μορφιές, πώς θα γίνει. Και δεν είναι πολλά.

πεθάνω, να έρθεις να μου το πεις. Καλά, αυτό το πιο εύκολο να το κάνω. Μη στεναχωριέσαι πολύ. Αλλά τα χρόνια, την παλιά σου ελπίζω. Την παλιά μου έρχεται, έλα κουμπάρι μου, λέει, ετοιμάσου. Μετά από τρεις μέρες έρχομαι να σε πάρω. Μπράβο που μου το έπαιξε πάρω, τον έχω προετοιμαστώ κι εγώ. Δεν το που φέρει λοιπόν ο Χάνος, έρχεται ούτως εδώ ένα αεροπλάνο και κατευθείαν φεύγει και πηγαίνει στο Κάιρο. Από το Κάιρο παίρνει δεύτερο αεροπλάνο και πηγαίνει κάτω στο Λούξορ και κρύβεται εκεί μέσα σε μια όαση, έτσι και ψηλά πόρτα και τα λοιπά, για να μην φαίνεται ως καθόλου και κρύβεται. Θα περάσουν τρεις μέρες, πού θα με βρει εδώ ο Μπάρας, μην ξέρω ότι είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Την τρίτη μέρα, σε μια στιγμή, ακούει, ο Μπάρε, πάμε να φύγουμε. Ήρθα να σε πάρω. Και γυρίζει η πόρτα. Καλά, πώς με βρήκες εδώ. Μα από εδώ έπρεπε να σε πάρω. Το απαντάει. Τι είχε συμβεί. Όπως καθόταν εκεί κρυμμένος, πήγε μια κόμπρα και το τσίπησε. Κρατήσου το. Πριν από χρόνια, τώρα θα πω σε ένα έτσι λίγο προσωπικό, απέξαρτος. Είχαμε και στην οικογένειά μου μια τέτοια επίσκεψη. Πριν από 16 χρόνια. Σε τροχαίο δυστύχημα σκοτώθηκε ο γιος, 20 χρονών. Σπούδαζε στο οικονομικό. Και ήταν μαζί με την κόρη μου που έδινε εξετάσεις την 2 χρονιά. Η κόρη δεν έκανε πολύ τους τίποτα. Και ο γιος βέβαια πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Και όπως μιλούσα λοιπόν μετά από κάποιες ημέρες με την κόρη μου λέει και δει τότε μια ωραία ταινία πρόσφατα. Ξέρεις που νιώθει τον παπά. Για πες μου έτσι που λέω, πού νιώθεις. Να μου λέει. Σαν να υπάρχει μια μεγάλη γύμνη στη γύμνη του Ζηρού που έχει γύρω-γύρω έτσι γκρεμούς. Και από το γκρεμό λέει έφυγε μια μεγάλη πέτρα. Αυτή η πέτρα έπεσε με μεγάλη ορμή μέσα στη μνήμη. Και τι έκανε εκεί. Έκανε μια μεγάλη ταραχή. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν κύματα. Εκεί που έπεσε η πέτρα, πετάχτηκαν επάνω και νερά. Παραδίπλα όμως, λίγο παραδίπλα, τα κύματα άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται πιο μεγάλα και πιο ήσυχα, πιο μεγάλα και πιο ήσυχα, πιο μεγάλα και πιο ήσυχα. Και μετά από λίγο σταμάτησε.

κύματα του ήλιου, του φωτός. Αλλά κάτι άλλαξε όμως τη λίμνη. Τι παιδί μου άλλαξε? Παπά, στο βάθος της λίμνης υπάρχει ένας βράχος. Παρένθεση. Ακούμε πολλές φορές που λένε εντάξει, θα κάνετε ένα άλλο παιδί, ξέρω εγώ, ή τούτο ή εκείνο. Όχι. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είναι μοναδική υπόσταση. Και το σώμα του, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το δικό του το σώμα. Και ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γι' αυτό λέμε συνεκρός είναι η ακολουθία. Τας ψυχάς των πούδων σου, σώτερ ανάπαυσο. Δεν λέμε ανάπαυσε των πούδων σου, αλλά λέμε την ψυχή να αναπαύσεις του δούλου σου. Γιατί? Γιατί το σώμα είναι ύλη. Και γι' αυτό λέμε χούς ύλ και εις χού να μελέσει. Χώμα είσαι. Και στο χώμα θα πας εσύ, σώμα. Η ψυχή όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι ενέργεια, είναι πνοή Θεού, πνοή σώσα, πνοή Θεού είναι. Και πάει στον πατέρα και ένας σπουδαίος, σύγχρονος, στοχαστής, ο Γιαννάρας, λέει το εξής. Ο άνθρωπος λέει, πότε πεθαίνει? Όταν δεν τον θυμάται ο Θεός. Όσο τον θυμάται ο Θεός, δεν πεθαίνει. Και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πότε δεν πεθαίνουν? Όταν τα θυμόμαστε. Και επειδή είμαστε ταλέμποροι και ως άνθρωποι με περιορισμένη μύρη, γιατί όλα τα έχουμε περιορισμένα, έτσι δεν είμαστε περί, θέλουμε κάτι που να μας ενισχύει την μνήμη. Θέλουμε το μνήμα. Μην τρομάζετε. Θέλουμε το μνήμα. Τι το θέλουμε το μνήμα? Τι σημαίνει μνήμα? Ο τόπος που πηγαίνω να θυμηθώ, να ξαναβιώσω, να ζήσω, να φρεσκάρω τα συναισθήματά μου. Το θέλω λοιπόν το μνήμα. Και πού θα το βάλω το μνήμα, πού είναι το μνήμα, πού θα το τοποθετήσω? Μα σίγουρα στο θυμητήριο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος κοιμάται. Η κίνηση της Θεοτόπου. Γι' αυτό λέγεται κινητή. Είναι πρωταφή. Έτσι. Καλά, τι είναι αυτό τώρα? Κοιμάται. Φυσικά κοιμάται. Αυτά σαν σκόρπιες σκέψεις, για να πούμε κάποιες άλλες ακόμη σκέψεις και να αναφερθούμε σε κάποιους από τους πατέρες της Εκκλησίας μας.

κάποιες σκέψεις ακόμη που έχει γράψει πάνω στο θέμα ένας σπουδαίος επίσκοπος δεσπότης της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Σαλαμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλιος και Πρεβέζης κύριος Χρυσόστομος. Κάμια πολύ ωραία εξήγηση πάνω στο θέμα.

Η αντιμετώπιση λοιπόν του πέδους και στην Ορθοδοξία αλλά και σε διάφορους άλλους κύκλους θρησκειών δεν είναι δυνατόν να γίνει σε μια τέτοια συνάντηση όπως κάνουμε απόψε. Θα πούμε μόνο, θα τελειώσουμε μόνο στα της Ορθοδοξίας και στα της πατρίδος μας. Δηλαδή πώς εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες σήμερα διαχειριζόμαστε το πένθος και πώς επίσης στα αρχαία χρόνια διαχειριζόταν οι προγονείς μας το πένθος. Έτσι για να έχουμε μια συνέχεια. Έτσι καταλαβαίνετε. Αναφέροντας λοιπόν στην αρχαιότητα και πηγαίνοντας στα διάφορα μουσεία της χώρας μας, εκεί μπορούμε να βρούμε αμφορείς με παραστάσεις που φανερώνουν πώς γινόταν η πομπή. Η περιφορά του μισθού. Βλέπουμε γυναίκες γύρω-γύρω να θρυνούν, να τραβούν τα μαλλιά τους, άντρες να χτυπούν τα σπίτια τους. Αργότερα βλέπουμε σιγά-σιγά να αλλάζουν τα δεδομένα. Βλέπουμε ανθρώπους, είτε άντρες είτε γυναίκες, να κάθονται μπροστά στο λίψο του τεθνεό τους. Και να είναι σχετική, να είναι κατηφής, να κλαίνε βουβά κτλ. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Φάρος λέει το εξής. Λέει, είναι διαφορά παράδοσης. Μια θεολογική παράδοση αρχίζει να γίνεται ουσιαστική όταν γίνεται πολιτισμός, δηλαδή γίνεται τρόπος ζωής. Κατ' επέκταση, διαφορές αντιμετώπισης του πένθους υπάρχουν σε διάφορους πολιτισμούς και σε διάφορες χώρες και σε διάφορες εποχές. Από αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ανάλογα με το πολιτισμικό μας επίπεδο, ανάλογα με την πνευματική μας καλλιέργεια, μπορούμε να εκφράσουμε και το πένθος μας. Να κάνουμε και μια άλλη σκέψη. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Χρυσόστομος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στους κατά την επιπόρους ομιλία μακαρισμούς είπε σε ένα σημείο: «Μακάρι οι υπερβούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Δηλαδή, τι θέλει να είπε εδώ, ότι είναι ευτυχισμένοι όσοι λυπούνται για τα λάθη τους, για την δυστυχία, την αδικία και το κακό που επιπολάζει στον κόσμο, διότι σε αυτούς ο Θεός θα δώσει παρηγοριά. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος μακάρισε εκείνους που διακατέχονται από το κατά Θεόν πένθος, αλλά όχι και εκείνους που υποφέρουν από άκερη και εμπαθή λύπη. Εδώ χρησιμοποιούμε από άκερη και εμπαθή λύπη, διότι και ανθρώπους παράδειγμα. Σήμερα η χώρα μας ζει μια δύσκολη κατάσταση, τουλάχιστον οικονομικά και ηθικά και πνευματικά, βέβαια, αλλά ας το εστιάσουμε στον οικονομικό παράδειγμα. Και θα έχετε διαβάσει ό,τι και θα έχετε ακούσει ότι πολλοί, είτε μεγαλύτεροι στην ηλικία, αλλά είτε και νεότεροι, μη μπορώντας να διαχειριστούν
ευχαριστήσουν ένα θέμα οικονομικό. Είτε γιατί τα κάνει ένα άλλο, είτε δεν πήγε καλά η δουλειά τους, είτε τούτο, είτε γιατί δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα που θεωρούν αυτοί ότι έπρεπε να τα προσφέρουν στην οικογένειά τους κτλ. Είτε φοντάρουν από το μπαλκόνι, είτε πάνε σε ένα δέντρο και κρεμούνται. Επομένως, σχεδόν λένε τα στατιστικά στοιχεία, τα 5-6 τελευταία χρόνια έχουν καθεί προς τις 6.000 Έλληνες με αυτόν τον τρόπο. Έχουν φύγει από τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν υπέφεραν, πενθούσαν μπροστά σε ένα πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα, τι το έκαναν. Του έδωσαν υπερβολική διάσταση. Το μεγάλωσαν πάρα πολύ και το έκαναν μη διαχειρίσιμο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που

βασιλεία. Λοιπόν, πού χριστιανός και τι χριστιανός και πού η ελπίδα και πού το Ευαγγέλιο σε μια τέτοια ενέργεια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πένθος, γιατί χάσαμε κάποια υλικά παράγματα που το ονομάζει εδώ εμπαθές. Αυτή είναι μια εμπαθής λύπη και άκρη λύπη. Έτσι, τέλεια κατανοητός. Για πω και για λίγο, να πω το εξής. Για να μην σας κουράζω μονοδοτώντας, αν κάτι θέλετε να ρωτήσετε, το χέρι. Έτσι. Και να κάνουμε και λίγο διάλογο. Γιατί είναι και το θέμα, είναι και το θέμα έτσι δύσκολο συναισθηματικά. Η αναφορά μας λοιπόν δεν συνδέεται με τη λύπη για τις καθημερινές υποθέσεις εδώ που μιλάει ο Κύριος μας, που σε ορισμένες φορές είναι δυνατόν να συνδέονται, προσέξτε, και με πονηρές επιδιώξεις. Αλλά για το πένθος, τη λύπη και την οδύνη για την απώλεια και το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει το εξής. Είναι εφάματη και επισήμια η λύπη για δυσκολίες και καθημερινές ανοιξότητες. Και μόνο αν λυπόμαστε επειδή αμαρτάνουμε εμείς ή οι συνάνθρωποι μας, αυτή η λύπη είναι δικαιολογημένη. Ναι. Ένα σημαντικό παράδειγμα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό που λέγαμε τώρα παραπάνω μέσα από το Ευαγγέλιο είναι το παράδειγμα του Αγίου Λαζάρου. Ο Άγιος Λάζαρος ήταν αγαπημένος φίλος του Κυρίου μας. Ο φίλος του Κυρίου μας λοιπόν ο Λάζαρος. Να τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν λέει ο Λάζαρος πήγε στη Βηθανία, λέει ως είδεν αυτήν κλαίουσα, τη Μαρία, την αδελφή του Λάζαρου, και τους συνερχόντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, όταν λοιπόν είδε να κλαίει τη Μαρία και όσοι οι Ιουδαίοι ήταν εκεί παρέα με τη Μαρία να κλαίνε, ενευρυνήσα το πνεύμα τη και τάραξε με αυτόν και είπε συστολή στον εαυτό, ενευρυνήσα το πνεύμα τη και είπε προσέξτε πόσο λιτά και πόσο κοφτά μιλάει ο Κύριος εδώ. Πού τεθήκατε αυτόν, ρωτάει. Πού τεθήκατε αυτόν. Βλέπετε, όταν είμαστε σε διάθεση χαρούμενοι και τα λοιπά, αρχίζουμε τα πουλάκια και τα ειδάμε και τούτα και εκείνα και κάνουμε αναλύσεις, επί αναλύσεων και το πλατιάζουμε, έτσι, για να το ευχαριστηθούμε περισσότερο. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εδώ, κοφτά, μαχαίρι, πού είναι, πέστε μου λέει ο Χριστός μας. Λέω στην αυτό. Κύριε, έρχεται και είδε. Έλα, κύριε, και πες. Και συνεχίζει. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Έτσι δάκρυα από τα μάτια του Χριστού μας. Έλεγαν οι Ιουδαίοι. Και λέγανε οι Ιουδαίοι. Κοίτα να δεις. Πω, Παναγία, πόσο τον αγαπούσε τον Λάζαρο ο Χριστός. Υπήρχε λοιπόν και δάκρυσε ο Χριστός μας για το φίλο του τον Λάζαρο. Για να δούμε πώς το ερμηνεύει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Λέει ο Μέγας Βασίλειος. Οπωσδήποτε
για να επαναδώσει την κατώδυνη και ταπεινωτική συμπεριφορά εκείνων οι οποίοι κρινούσαν υπερβολικά και οδύρωναν για τις συμφορές τους. Και ότι το δάκρυ του Κυρίου δεν γεννήθηκε από κάποιο πάθος, αλλά ήταν ένα δάκρυ διδακτικό για τους ανθρώπους. Γίνεται φανερό αυτό από εκεί που είπε: «Ο φίλος μου ο Λάζαρος κινήθηκε, αλλά θα πάω τώρα να τον ξυπνήσω». Ποιος από εμάς, αναρωτιέται ο Άγιος Βασίλειος, θα έπληγε και θα οδηγόταν για ένα φίλο του που κοιμόταν, τον οποίο σε λίγη ώρα επρόκειτο να τον ξυπνήσει? Μπορούσε να ξέρει και να τρέχουνε δάκρυα? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν εδώ, πώς είναι δυνατόν εκείνο λοιπόν που επρόκειτο να κάνει ένα τέτοιο θαύμα, θα θεωρούσε άξιο δακρύων το συμβάν του θανάτου του Λάζαρου? Και δίνει την απάντηση στο ερώτημα που διατυπώνει ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Με τη συμπεριφορά του μας καθοδήγησε πώς και να συμμετέχουμε στον πόνο, αλλά να μην αφινόμαστε στην υπερβολική έκφραση λύπης και σε θρύλους. Γιατί αυτή η υπερβολική έκφραση λύπης και η θρύνη είναι έλλειψη ευγένειας και χριστιανικού ήθους. Χρησιμοποιεί τη λέξη ευγένεια και τη φράση χριστιανικό ήθος. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε μέχρι και εμείς και να αναλογιστούμε πώς αντιδρούμε σε τέτοιες καταστάσεις που, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζήσει κάποιος από εμάς. Γιατί ό,τι έχετε σε μια στιγμή μέσα στον χρόνο είναι προδιαγεγραμμένο. Θα φύγει μια άλλη στιγμή, θα βγει έξω από τον χρόνο. Αν φανταστούμε τον χρόνο ως μια ευθεία γραμμή, τσου, μπαίνουμε μια τελίτσα μια στιγμή και τσου, βγαίνουμε μια άλλη στιγμή. Και βέβαια πάει να χρησιμοποιήσει. Αφού ο Θεός είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου, είναι άχρονος, δεν υπάρχει για τον Θεό χρόνο. Εδώ θα πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς λίγο στο μυαλό μας, να κατανοήσουμε αυτό που λέμε πολλές φορές: μαθαίνουν πώς σε έναν άνθρωπο 110 ετών, 105, που σέρνεται, που έχει σπασμένα πόδια, που δεν μπορεί να σηκωθεί, που ετούτο, που εκείνο. Ποιος είναι άλλο παιδί στον άνθρωπο της ηλικίας του? Δεν το κατανοώ αυτό. Δεν το κατανοείς εσύ, τα λέω, ρε άνθρωπε. Γιατί σκέφτεσαι μέσα στα πεπερασμένα, στα ανθρώπινα όρια. Μα για το Θεό, δεν υπάρχει χρόνος. Ο Θεός φέρνει τον άνθρωπο κοντά στην βασιλεία του, στην ουράνιο κληρονομία. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην πιο κατάλληλη στιγμή της ζωής του. Όπως μας τονίζει ο πατέρας Βασίλειος ο Πακογιάννης σε αυτό το ωραίο βιβλίο που σας το προτείνω να το διαβάσετε, με τα θάνατα. Είναι απλό στη γραφή, αλλά είναι

και στο Άγιο Ευαγγέλιο. Επειδή, για να μην πλατιάσω και να μαζέψω λίγο τον χρόνο, υπάρχουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, ερεθίσματα, έτσι. Και θα δώσουμε και κάποιες σκέψεις μέσα από την ψυχολογία. Να δούμε πώς οι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε και πώς να διαχειριστούμε το πένθος. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες λοιπόν για την απώλεια και για το πένθος μπορούμε να πούμε. Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι η κατανόηση της διαδικασίας του πένθους λόγω της απώλειας αγαπημένου μας προσώπου βοηθάει σημαντικά στην πληρέστερη και καλύτερη αντιμετώπιση. Υπάρχουν σπουδαίες ερευνητικές ενδείξεις που υποστηρίζουν πως αν δεν πενθήσουμε στον καιρό της απώλειας ή λίγο μετά, τότε το πένθος μπορεί να συσσωρευτεί μέσα μας. Και αυτό, μακροπρόθεσμα, μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικές δυσκολίες ή ακόμα και σωματική ασθένεια. Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις. Πριν από καιρό γνώρισα μια περίπτωση κάποιας κυρίας η οποία έχασε το γιο της σε τροχαία. Στην εκκλησία, πιστότατη κυρία, μιλούσα πρακτικά και με την κόρη της και με τον σύζυγό της. Ο σύζυγος και η κόρη σιγά σιγά περάσανε στο επόμενο στάδιο. Η κυρία αυτή έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια και είναι ακόμη σε αυτό το πρώτο στάδιο. Πενθεί. Επαναλαμβάνω, είναι μέσα στην εκκλησία και πλησιάζεται και κοινωνάει και τα λοιπά. Και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο τώρα που όλο αυτό έχει σωματοποιηθεί στο εξής. Μπορεί να κρατάει τα μάτια της ανοιχτά. Πέφτουν τα μάτια της συνέχεια. Από το κλάμα του της χαμόνης και από την ένταση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία καθυστέρηση, μία δυσκολία. Για να δούμε τι λένε οι ψυχολόγοι πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι η απώλεια αποτελεί μέρος της ζωής. Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά στην απώλεια του τον δικό του και μοναδικό τρόπο. Και αυτό το είπαμε. Το πώς αντιδρά κάποιος στην απώλεια επίσης έχει να κάνει με έναν συνδυασμό πολλών παραγμών. Πρώτον, από τη φύση της απώλειας. Δηλαδή η σχέση μας με τον άνθρωπο που έφυγε. Με τον τρόπο που έφυγε ο άνθρωπος. Και πώς βιώσαμε εμείς αυτή την εμπειρία. Έχει να κάνει από την ξεχωριστή μοναδική προσωπικότητα και το προσωπικό στυλ του καθενός μας και ανάλογα πώς μπορεί να προσαρμόζεται σε διάφορες καταστάσεις. Έχει να κάνει με τις προσωπικές εμπειρίες απώλειας που έχει βιώσει ο καθένας μας. Διαφορετικά βιώνει δηλαδή την απώλεια κάποιος που χάνει πρώτη φορά μέσα στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον ένα πρόσωπο και διαφορετικά όταν έχει χάσει 2-3 πρόσωπα. Παρένθεση. Το έλεγα και στον πατέρα Κωνσταντίνο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε, βρέθηκα στην Πρέβεζα. Ιδιαίτερη πατρίδα για κάποιον δύσκολο λόγο. Μία πρώτη μου ξαδέρφη, συνομιλητή, 57 χρόνια.
πριν από 8 χρόνια, μέχρι που βγήκε ο άντρας της στη σύνταξη, από κάτι έφυγε από τη ζωή. Τον θρύνησε. Μετά από 4 χρόνια, ο γιος της ο μεγάλος πήγε με κατσάρεμα. Και πήρε φωτιά το αυτοκίνητό του. Και κάηκε. Και έμεινε με το μικρό της το γιο. Τον πάτρεψε, ευτυχισμένος και τα λοιπά. Πριν από 20 μέρες, ήρθε στην εκκλησία, να αγκάλιασε, να κλαίει, να χαίρεται, να... Ήταν κάτι το μοναδικό αυτό που ζούσε, γιατί μεγαλώσαμε και μαζί, είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και διαβάσαμε το μωράκι που γέννησε η νυφούλα της στις 8 ημέρες και δώσαμε και το όνομα. Το ονομάσαμε και Σπύρο, το όνομα του παππού. Πάτε μου και εσύ να σου δώσει ο Θεός τόσο μεγάλες χαρές και τότε γίνει πατάτα. Υγιέστατε. Τι λες κατέβουν στην τρέπεζα να κάνουν τα τρισάκια για το ψυχοσάββατο. Έτσι. Και την βρήκα την άλλη μέρα στην τουαλέτα όπως πήγε να κάνει κάποιες δουλίτσες εκεί μέσα από οξυπνευμονικό ήλιμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τώρα,

0: εκπαιδεύσει η οικογένεια, η κοινωνία, η τοπική και η ευρύτερη κοινωνία σχετικά με μια απώλεια. Από την υποστήριξη που έχεις δεχτεί ή δεν έχεις δεχτεί βιώνοντας την απώλεια στη διαδικασία του πέρδους. Και τέλος, ένας πολύ σπουδαίος παράγοντας είναι η προσωπική κοσμοθεωρία και οι πολιτισμικοί παράγοντες που σε έχουν επηρεάσει για να υιοθετήσεις κάποιες στάσεις. Ο αρχαίος, αυτός ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, νομίζω, ο Ευρυπίδης, έλεγε το εξής. Έλεγε φοβερός ο άνθρωπος. Έχει πολλές δυνάμεις σε ένα χωρικό, στην Αντιγόνη, δηλαδή. Μπορεί να κάνει ένα βόδι ό,τι θέλει, να βγει ένα λόγο, να το βάλει κάτω από ένα σιγό και από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί δούλευε να κάνει, να μην αντιδρά το βόδι και να πηγαίνει εκεί να φάει ένα φαγητό που θα του δώσει λίγα και την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Να το ελέγξει. Μπορεί να πιάσει ένα καναρί και να το βάλει μέσα σε ένα κουβάκι και αυτό το χαζό να κάθεται εκεί μέσα στη φυλακή και να κελαϊδάει για τον άνθρωπο. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να πετάει στον αέρα. Μπορεί να φτιάχνει καλλιδό τσουφλά. Να τα ρίχνει μέσα στον ωκεανό και να πάει από τη μία μεριά στην άλλη του ωκεανού. Και τελειώνει λέγοντα. Και τη γη ακόμη λέει να την πληγώνει με τα έργα. Να λιώνει τη μαφή της. Ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει, λέει. Θανάτου από φυγή. Να ξεπεράσει το θάνατο, να φύγει το θάνατο. Εμείς αυτό το ξεπεράσαμε. Με το πρόσωπο ανάστε συνεχώς με έναν δοσκόνος. Και αυτοί δεν είχαν τέτοια ελπίδα. Εμείς όμως την έχουμε την ελπίδα και τη ζούμε. Αυτό το ανέφερα έτσι για να σας βοηθήσω να καταλάβετε πόσο ρόλο παίζει και ο πολιτισμός και η θεωρία και οι αξίες που κουβαλάμε και η πίστη που έχουμε. Σε τι Θεό πιστεύουμε. Τι σημαίνει πένθος? Η λέξη λοιπόν πένθος περιγράφει τα συναισθήματα και τις αισθήσεις που συνοδεύουν συνήθως την απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου. Η περίοδος του πένθους συνοδεύεται από περίπλοκες ψυχοσωματικές αντιδράσεις που μπορεί να είναι και πολύ εγώδυνες. Μπορούν όμως να ξεπεραστούν μέσα από το βίωμά τους. Αυτό μας λέει η Αντωνίου Άρτεμις, ψυχολόγος. Βέβαια, διαφορετικά αντιμετωπίζει το πένθος το παιδί, διαφορετικά στην προσχολική ηλικία. Η κάθε ηλικιακή περίοδος έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Και βέβαια, χρησιμοποιούμε πολλούς τρόπους. Τελικά, η αντιμετώπιση της απώλειας πρέπει να μαθαίνεται στο παιδί από μικρή ηλικία, λέει ο ψυχολόγος, και θα πρέπει να μάθει να αποδέχεται ότι κάποια πράγματα έχουν ένα τέλος, όπως το ότι τα παιχνίδια καταστρέφονται ή χάνονται. Σημαντικό μάθημα για την απώλεια και για το θάνατο αποτελεί επίσης, λέει ο ψυχολόγος μας, και ο χαμός ενός κατοικιδίου. Βέβαια, ένα δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα παιδιά μας που τα μεγαλώνουμε μέσα στις πόλεις είναι το ότι τα παιδιά δεν ζουν φυσιολογικά την εξέλιξη της ζωής όντας απομακρυσμένα από τη φύση. Τα παιδιά που μεγαλώνουν έξω στη φύση, στο χωριό, στον αγρό, θα πούνε στον κήπο και εκεί στον κήπο θα δούνε ότι θα πετάξει ένα χελιδόνι και θα φάει την μύγα ή θα δούνε ένα μικρό χελιδονάκι που θα έχει πέσει από τη φωλίτσα του και θα το δουν πώς θα σαπίζει. Και έτσι σιγά σιγά εξοικειώνονται σε αυτή την κατάσταση. Εξοικειώνονται δηλαδή σε αυτό το ότι είμαστε όλοι μας από τούτη τη ζωή ένα πέρασμα. Γι' αυτό καλό είναι σιγά σιγά τα παιδιά μας, τα μικρά τα παιδιά, να τα βγάζουμε έξω στη φύση, να βλέπουν να έχουν μια τέτοια πράξη. Και όταν μας ρωτούν, να τους απαντούν ειλικρινά ότι έγινε αυτό. Χάλασε αυτή η αρμονία της ψυχής και του σώματος. Όταν φύγει ένα πρόσωπο στο ζώο, ότι αυτό το ζώο έχασε τη ζωή του, έπαυσε να ζει. Όχι να πούμε ότι ο παθός έγινε αστεράκι, η γιαγιά, ή πήγε πάνω στα σύννεφα, τον πήρε ο Χριστούλης και τα λοιπά. Να πούμε τον πήρε ο Χριστούλης, πρώτα απ' όλα θα τροποκρατήσουμε το παιδί. Μόλις θα ακούει το παιδί Χριστούλη, θα πω φέρα. Θα πω κάτι ότι θα το πάρει ο Χριστός. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώς θα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Και θα κλείσω. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα κλείσω με αυτό. Αγαπητοί μου, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η Εκκλησία μας δεν κάνει τυχαία τα μνημόσυνα, δεν κάνει τυχαία τα Θεσσάλια, και επίσης το πρωί την ώρα που γίνεται η προσκομιλή, δεν βγάζουμε τυχαία ψίχουλα και μνημονεύουμε υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως. Γιατί με το που λέει ο Σμέμαν, με το που λένε ευλογημένη η Βασιλεία των Ουρανών, τι γίνεται εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ανοίγει μία τρύπα, ας το πούμε έτσι, από την Εκκλησία. Φέρνει όλη η στέγη της Εκκλησίας. Και έχουμε μία άμεση κοινωνία εμείς με τον ουρανό. Ό,τι γίνεται εδώ, γίνεται και στον ουρανό. Και άρα λοιπόν, εκείνη την ώρα είμαστε πακέτο ζώντες και τεθνεώτες. Ζούμε κάτι το μοναδικό. Ζούμε την ενότητα της στρατευμένης και της διαβέουσας Εκκλησίας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και κάτι ακόμα, και κλείνω με αυτό. Όποιος χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο, πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, γιατί δεν είναι αγαπημένα μας πρόσωπα πάντα ή γεννήτωρες ή ο σύντροφος ή με ποτά ή αγαπημένα μας πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν σύνδεσμο συναισθηματικό και πνευματικό μαζί τους. Γιατί λυπάμαι που θα το είπω αυτό, αλλά ως πνευματικός γνωρίζω πολλούς γονείς οι οποίοι λένε ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά δεν τα αγαπούν. Και θέλετε να σας το αποδείξω. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητέ μου, να λες ότι αγαπάς το παιδί σου, αλλά επειδή δεν κάνει εκείνο που θέλεις εσύ και όπως το θέλεις εσύ, να μην του μιλάς, να του στερείς εκείνο το περιουσιακό στοιχείο κουδουπού, πώς ψέχεσαι. Πρώτα στον εαυτό σου, μετά στον Θεό. Λοιπόν, όταν χάνουμε έναν αγαπημένο μας πρόσωπο, να ξέρουμε ότι έχουμε πάνω μας ξεκάθαρα τη σφραγίδα του Θεού. Και η ευεργησία είναι η εξής. Ότι όπως όταν χτυπήσουμε στο χέρι μας ή έχουμε ρευματισμούς και πονάει η άρθρωση, τι κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνουμε τις δουλειές και προσέχουμε να τις κάνουμε κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, για να είναι ο πόνος τι, περιορισμένος. Και είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Δεν κάνω καμία κίνηση και πονέσω περισσότερο. Έχω τη σφραγίδα του πόνου επάνω μου. Ζω. Αλλά έχουμε τη σφραγίδα του Θεού επάνω μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που κάνει ο Θεός σε μας. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Παναγιώτη Τζίμα με θέμα «Το πένθος και η διαχείρισή του εντός της οικογένειας», που εκφωνήθηκε στις 20 Μαρτίου 2016 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου Αμφιάλης. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού Αλφαίου. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Υιός Αλφαίου, ήταν αδελφός του Ευαγγελιστού Ματθαίου, του Τελώνου. Υπήρξε ένας εκ των 12 Αποστόλων και κήρυξε και εκείνος το Ευαγγέλιο στους ειδωλολάτρες. Φλεγόμενος από θείο ζήλο, δίχως να φοβάται αντίπεινα, κατακρύμνησε τους βωμούς των ειδώλων. Πλήρης χάριτος, εδίω και τα ακάθαρτα πνεύματα, θεράπευε τους αρρώστους και επιτελούσε πολλά άλλα θαύματα. Το κήρυγμά του έκανε τέτοια εντύπωση σε όσους ειδωλολάτρες πίστευσαν στον Χριστό, ακούγοντάς τον, ώστε τον ονόμασαν Σπέρμα Θείον. Αφού κήρυξε το λόγο του Θεού στην περιοχή της Γάζης και κατόπιν της Ελευθερουπόλεως, ο Άγιος Ιάκωβος διέτρεξε τον κόσμο θέλοντας να μοιραστεί με όλους τον έρωτά του για τον Χριστό. Τον συνέλαβαν τελικά οι Εβραίοι στην Αιγυπτιακή πόλη Οστρακίνα και του έδωσαν την ευκαιρία να ακολουθήσει μέχρι θανάτου το παράδειγμα του Σωτήρος, καρφώνοντάς τον επί Σταυρού, όπου παρέδωσε αμέσως την ψυχή του στον Κύριο.

Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίας αυτού. Ο Όσιος Ανδρόνικος έζησε περί το 540 στην Αντιόχεια και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ζούσε μέσα στις υλικές ανέσεις, αλλά ακτινοβολούσε από την ευλάβεια και τις αρετές του μαζί με τη σύζυγό του Αθανασία. Λίγο μετά το γάμο τους, αποφάσισαν να μοιράσουν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς. Το δεύτερο το δάνεισαν δίχως τόκο σε όσους είχαν ανάγκη. Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, τα οποία δίδαξαν να είναι ευλαβή και φιλόπτωχα. Όταν όμως τα παιδιά έγιναν 12 χρονών, πέθαναν ξαφνικά και τα δύο. Ο Ανδρόνικος δεν έδειξε να καταβάλλεται ή να απελπίζεται. Ανέκραξε τους λόγους εκείνους του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο».

το όνομα Κυρίου Ευλογημένων. Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και όταν ολοκληρώθηκε η κηδεία δεν ήθελε να βγει από το ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού. Κλαίγοντας έλεγε «Εδώ θέλω συναποθάνει και εγώ και εδώ θέλω ενταφιαστεί και εγώ μετά των τέκνων μου». Όταν ήλθε η νύχτα και έμεινε μόνη στο ναό, της παρουσιάστηκε ο Άγιος Μάρτης με τη μορφή μοναχού. Μετέβαλε τα δάκρυα της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, λέγοντας στην Αθανασία ότι ο Θεός άρπαξε τα παιδιά της από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Το συμβάν αυτό τους έκανε να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν και εκείνη τον κόσμο πριν το θάνατό τους και να γίνουν μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν και οι δύο πεζοί για τα Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω τους αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσεύχονταν λέγοντας «Κύριε Θεέ μου, σύ ο υπόνης τον Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις την γην, ινάν σι δείξω, σύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβον σου και μη κλείσεις εις ημάς την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και συνάντησαν πολλούς ασκητές και ουσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να σταθούν εκεί και τους κατήφθηνε στην Αίγυπτο, στο φημισμένο Αβά Δανιήλ. Ο Αβάς έστειλε την Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει ο Άγιος Παχώμιος και κράτησε τον Ανδρόνικο κοντά του ως υποτακτικό. 12 χρόνια αργότερα, ο Ανδρόνικος είχε προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές. Του έδωσε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρας την ευλογία να πάει ξανά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο, εκεί που σταμάτησε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δένδρο, συνάντησε τη γυναίκα του την Αθανασία. Δεν την αναγνώρισε όμως, γιατί φορούσε ρούχα ανδρικά και ονομαζόταν Αθανάσιος. Επιπλέον, 12 χρόνια ασκητικών αγώνων είχαν κάνει το πρόσωπό της αγνώριστο και όμοιο με πρόσωπο Αιθίωπα. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν σιωπηλά. Έφτασαν έτσι στον προορισμό τους, προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν και οι δύο στην Αίγυπτο. Φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία έσπασε τη σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός, στον οποίο διηγήθηκε πως πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή, με σύντροφο την Αθανασία. Ο Αβάς Δανιήλ του έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε «Ήπαγε, μείνε με τον αδελφό, διότι έχει προκόψει πολύ στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Ο Ανδρόνικος ξαναπήγε λοιπόν στην Αθανασία και έζησε μαζί της 12 χρόνια χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του ήταν η σύζυγός του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα και για να τους συμβουλεύσει για την ψυχική τους ωφέλεια και για τη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί η Αθανασία έπεσε ξαφνικά άρρωστη και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε τον αχρά των μυστηρίων, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα όπου απεκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ότι ο Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα αλλά επιπλέον η σύζυγος του Ανδρονίκου, ο Δανιήλ κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναικός, η οποία επί τόσα χρόνια έζησε πλάι στο σύζυγό της ως αν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων φορώντας ενδύματα λευκά για να τιμήσουν όχι το θάνατο αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού. Αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού, η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο.

των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού αυτού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ γεννήθηκε περί τον 12ο π.Χ. αιώνα στην Ουρ της χώρας των Χαλδαίων. Καταγόταν από τη φυλή του Σιμ και νυμφεύθηκε τη Σάρα που παρέμεινε άτεκνη. Ο Θεός εξέλεξε τον Αβραάμ για να τον κάνει πατριάρχη του λαού του, λέγοντάς του «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενεία σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ειν άνση δείξω, και ποιήσωσε εις έθνος μέγα, και ευλογήσωσε, και μεγαλεινώ το όνομά σου, και έσυ ευλογητός, και ευλογήσω τους ευλογούντασε, και τους καταρωμένους καταράσομε, και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης». Ο Αβραάμ πίστευσε στον λόγο του Κυρίου και δίχως να κοιτάξει πίσω πήρε τη σύζυγό του Σάρα, τον ανιψιό του Λότ, τα υπάρχοντά του και τους δούλους του και προχώρησε κατευθείαν μπροστά για τη γη Χαναάν. Σε ανταπόδοση της πίστεώς του, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ να συνάψει αιώνια διαθήκη με τους απογόνους του, διαθήκη που θα έπρεπε να συμβολίζει η περιτομή κάθε αρσενικού τέκνου της γενεάς Αβραάμ. Ως πρώτο σημείο της ευνοιάς του, χάρισε ο Θεός γιο στη στήρα και άτεκνη Σάρα, παρότι τόσο εκείνη όσο και ο άνδρας της ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Ο Ισαάκ κατέστη σημείο της θείας ευνοίας και προτύπωση του μελλοντικού Μεσσία του Χριστού, που θα ερχόταν για να ολοκληρώσει και να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ. Για να δοκιμάσει την πίστη του δούλου του, ο Θεός διέταξε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Χωρίς να αρθρώσει καμία αντίρρηση, ο δίκαιος Αβραάμ ετοίμασε το υποζύγιό του και πήρε μαζί του τον Ισαάκ και δύο δούλους. Μόλις έφτασαν στον τόπο που υπέδειξε ο Κύριος, εκεί όπου αργότερα θα κτιζόταν ο ναός του Σολομώντος, ο Αβραάμ φόρτωσε στη ράχη του Ισαάκ το δεμάτι με τα ξύλα και πήρε τον δαυλό και το μαχαίρι. Όταν ο Ισαάκ τον ρώτησε πού ήταν το αρνί για τη θυσία του, απάντησε «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας γέ μου». Και αφού ύψωσε τον βωμό και τακτοποίησε τα ξύλα, έδεσε πάνω τον Ισαάκ και ετοιμαζόταν να τον θυσιάσει, όταν άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και του κράτησε το χέρι λέγοντας «Γνωρίζω τώρα ότι φοβίζε τον Θεό, αφού δεν του αρνήθηκες τον μονάκριβο γιο σου». Είδε τότε ο Αβραάμ ένα κρυάρι που είχαν μπλεχτεί τα κερατά του σε ένα θάμνο και το προσέφερε θυσία στον Κύριο αντί του τέκνου του και ονόμασε τον τόπο εκείνο «Εν το όρι Κύριος Όφθη». Μίλησε και πάλι ο Θεός μέσω του αγγέλου του για να ανανεώσει στον δούλο του την υπόσχεση να καταστεί το γένος του πολυπληθέστερο των άστρων του ουρανού και να ευλογηθούν εν αυτό όλα τα έθνη της γης. Ο Αβραάμ εκοιμήθη πλήρης ημερών σε ηλικία 175 χρόνων. Ενταφιάστηκε στη γη Χαναάν, στον τόπο που είχε αγοράσει για να γίνει ο τάφος της Σάρας. Όταν ο Λότ εισήλθε με τον Αβραάμ στη γη Χαναάν, απέκτησε κτήματα πλούσια και καρπερά και εγκαταστάθηκε στα Σόδομα. Οι κάτοικοι των Σοδόμων ζούσαν τότε ευηθισμένοι στα πάθη και στην ακολασία. Κίνησαν την οργή του Θεού και αποφάσισε ο Κύριος να καταστρέψει την πόλη. Έστειλε δύο αγγέλους για να προειδοποιήσει τον Λότ και να τον διατάξει να φύγει αυτός και η δική του. «Σώζον σώζε την σε αυτού ψυχήν, μη περιβλέψει εις τα οπίσω, μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο, εις το όρος σώζου, μη ποτέ συμπαραληφθείς». Μόλις έφυγε ο Λότ, έστειλε ο Θεός βροχή από θιάφη και φωτιά στα Σόδομα και στα Γόμορα και αφανίστηκαν οι αμαρτωλοί και πορεύτηκαν προς τις αιωνίους κολάσεις. Η γυναίκα όμως του Λότ δεν υπήκουσε την εντολή του Κυρίου και γύρισε να κοιτάξει προς τα πίσω. Αμέσως μεταμορφώθηκε.

Σώθηκε σε στήλη άλατος, ώστε να διδαχθούν οι επερχόμενες γενναίες, να υπακούουν στο θέλημα του Θεού, χωρίς να κοιτάζουν τον κόσμο ή τις συνήθειες από όπου απεσπάστησαν.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου, του τυφλού πρίγκιπος Σερβίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Διονυσίου, πρώτου επισκόπου Παρισίων. Και τον συναυτό Ρουστικού και Ελευθερίου. Εστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Εν Λέσβο αθλήσαν.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
4: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένο στην Νότιο Γαλλία, σπούδαξε ο ποιός, εγκατέλειψε το άγγελμα, ξύδεψε σε Αγγλία και Ελλάδα και έκαψε μεγαλούς πνευματικούς σταυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

από το παράξενο περιστατικό με τον άγνωστο ασκητή μοναχό, αποφασίσαμε να αφήσουμε την Μυτιλίνη και τους Έλληνες φίλους μας, αφού πρώτα τους υποσχεθήκαμε ότι θα τους επισκεφτούμε και στον Πειραιά πριν φύγουμε από την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, από τη γέφυρα του πλοίου μας είδαμε το νησί να σβήνει μέσα σε ένα χρυσό φως. Από τη Λέσβο πήγαμε στη Σάμο, όπου θα περνούσαμε λίγες ημέρες ήρεμες σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά στην Τουρκία, μόλις 70 χιλιόμετρα από την αρχαία Σμύρνη. Η Σάμος είναι πασίγνωστη για το κρασί, τα τριαντάφυλλα και το λάδι της. Το μικρό αυτό νησί που ο Όμηρος στην Ιλιάδα ονομάζει Σάμι, η Σάμος είναι ένα από τα νησιά στα οποία ο Αχιλλέας πούλησε τους γιους του Πριάμου, βασιλιά της Τρίας, υπήρξε για την ανθρωπότητα φυτώριο μεγάλων πνευμάτων. Η Σάμος είναι η πατρίδα του Εσώπου, του Πυθαγόρα και του μαθηματικού Αριστάρχου του Σάμιου. Το παρατράβηξα τα σχετικά με τους Σαμίους για το λόγο ότι οι Σάμιοι έχουν κατασκευάσει τα τρία μεγαλύτερα έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πρώτο από τα τρία είναι ένα όριγμα με δύο στόμια που αρχίζει κάτω από ένα βουνό ψηλό ως 150 οριές, 225 μέτρα. Το μήκος του ορίγματος είναι 7 στάδια, 1050 μέτρα. Το ύψος και το πλάτος του 8 πόδια, 1,8 μέτρα. Σε όλο το μήκος του είναι σκαμμένο άλλο ορίγμα σε βάθος 20 πύχεων και πλάτος 3 ποδιών και μέσα από αυτό περνάει το νερό και φτάνει με σωλήνες στην πόλη, ξεκινώντας από μεγάλη πηγή. Αρχιτέκτονας αυτού του ορίγματος ήταν ο Μεγαρέας Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρόφου. Το δεύτερο είναι ο μόλος του λιμανιού μέσα στη θάλασσα, που έχει βάθος ακόμη και 20 οριές και μήκος πάνω από 2 στάδια. Το τρίτο έργο είναι ο ναός που έχουν κατασκευάσει, ο μεγαλύτερος από όσους ξέρω, του οποίου πρώτος αρχιτέκτονας υπήρξε ο Ρίκος, γιος του Φιλέα Ντόπιος. Αυτά αναφέρει ο Ηρόδοτος στην ιστορία του. Με μια τέτοια συγκέντρωση ταλέντων άξιζε τον κόπο να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμου. Ο μεγάλος Κούρος, άγαλμα νέο άντρα, χρονολογούμενο από την αρχαϊκή περίοδο της ελληνικής γλυπτικής, μας θύμισε ότι το ελληνικό θαύμα δεν δημιουργήθηκε σε μια μέρα, αλλά αντίθετα υπήρξε καρπός μακρόχρονης ορίμανσης. Η ελληνική γλυπτική είναι, για τον Χέγγελ, η τέχνη της αντιστοίχησης μεταξύ ύλης και ιδέας. Αν για τους Έλληνες το θείο μπορεί να αναπαρασταθεί με το ανθρώπινο, αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο σώμα τους φαίνεται ως αντανάκλαση του θείου. Η τέχνη δηλαδή, η φανέρωση του πνεύματος μέσα στην ύλη, φτάνει εδώ στο απόγειό της. Αλλά αν αυτή η φανέρωση πάντα, σύμφωνα με τον Χέγγελ, πηγαίνει από το ορατό στο αόρατο, δεν μπορούμε άραγε να μιλάμε για μια φανέρωση του Θεού που πηγαίνει από το αόρατο στο ορατό? Μετά από αυτή τη στάση, τη μυρωμένη από Γιασεμί, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον τόπο των Αποκαλύψεων, στο νησί της Πάτμου, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δέχθηκε το όραμα της Αποκαλύψεως, το οποίο κατέθεσε στη συνέχεια στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αν η χριστιανική ζωή είναι αγώνας, γι' αυτό πια δεν είχα καμιά αμφιβολία, εμείς βρεθήκαμε εκεί ακριβώς όπου ο Ιωάννης είχε δει τη φοβερότερη από όλες τις μάχες. Και έγινε το πόλεμο σεν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος. Και ο δράκονε πολέμησε και οι άγγελοι αυτού και ούκ ίσχυσαν, ούτε τόπος ευρέθη αυτόν έτι εν το ουρανό. Και ευλήθη ο δράκον ο Μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ευλήθην εις την γην, και οι άγγελοι αυτού με ταυτού ευλήθησαν. Η τριπλή ρογμή στο βράχο του σπηλαίου της Αποκαλύψεως φέρει τα ίχνη μιας συγκλονιστικής θεοφάνειας. Ατενίζοντας την ομορφιά ενός τόπου όπου σου γεννιέται η επιθυμία να κολυμπήσεις τον ουρανό
και όπου η ευτυχία μοιάζει πανταχού παρούσα, καταλαβαίνω την απορία του Ζακ Λακαριέρ. Όταν βλέπεις το τοπίο της Πάτμου στην είσοδο του Σπηλαίου, αναρωτιέσαι πόσο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μπόρεσε να νιώσει την αγωνία του κόσμου σε έναν τόσο υπέροχο τόπο. Ωστόσο, την πιο όμορφη γνωριμία της Πάτμου δεν επρόκειτο να την κάνουμε εκεί, ούτε καν στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά σε ένα γυναικείο μοναστήρι, καλά κρυμμένο από τους τουρίστες, στην άλλη βουνοπλαγιά του νησιού, του οποίου ιδρυτής ήταν ένας πολύ ασυνήθιστος άνθρωπος. Ο πατήρ Αμφιλόχιος Μακρής πέρασε όλα τα δεινά του 20ου αιώνα με υποδειγματική απάθεια. Αντιμετώπισε τους Ιταλούς φασίστες και τη γερμανική κατοχή και υπήρξε πρότυπο ταπεινοφροσύνης και μοναχικής αφοσίωσης για τους δωδεκανήσιους χριστιανούς που τον συναναστράφηκαν. Τίποτε δεν μπορούσε να ταράξει την ψυχή αυτού του ανθρώπου, του ολοκληρωτικά δοσμένου στην αδιάλειπτη προσευχή, που του είχε γίνει ένας νέος τρόπος ύπαρξης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καθαρισμού και αγιασμού από την ωερά προσευχή. Καλή είναι και η ψαλμή, η εκκλησιαστική ύμνη, αλλά αυτούς τους λέμε για να ελκύουμε και να συγκινούμε τον κόσμο. Εμείς πρέπει να μιλάμε στον βασιλέα μυστικά στο αυτί του. Αυτοί που ψάλουν μοιάζουν με ανθρώπους που βρίσκονται έξω από το παλάτι του βασιλέως και φωνάζουν διάφορα άσματα για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους. Ευχαριστείτε βέβαια ο βασιλέας. Και από αυτά, αφού γίνονται για το πρόσωπό του, αλλά εφραίνεται και προσέχει περισσότερο τους μυστικούς της αυλής του, αυτούς που του μιλούν στο αυτί του. Ο Γέροντας Αμφιλόχιος γεννήθηκε το 1889 σε μια φτωχή οικογένεια. Ο άνθρωπος αυτός που αργότερα θα γινόταν σπουδαίος πνευματικός πατέρας μπήκε ως δόκιμο στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο σε ηλικία 17 ετών. Πολύ γρήγορα κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό των άλλων μοναχών. Πολύ σύντομα εκάρι μοναχός και πήρε το όνομα Αμφιλόχιος. Για να παλέψει με τα πάθη του ακολούθησε έναν πολύ αυστηρό κανόνα νηστείας. 10 μπουκές σε κάθε γεύμα τις κανονικές μέρες και 7 με 8 ελιές τις ημέρες της νηστείας. Ωραίος τρόπος να διατηρήσουμε το βάρος μας, πολύ πιο αποτελεσματικός από πολλές δίαιτες που προτείνουν οι διαιτολόγοι μας. Ο πατήρ Αμφιλόχιος συνήθιζε να λέει: «Όταν καλλιεργείτε την προσευχή, δεν θα κουράζεστε, δεν θα ταράζεστε, δεν θα νιστάζετε στις ακολουθίες, επειδή το σώμα σας θα είναι πλέον ένδυμα. Το θόρεμα ούτε λυπάται, ούτε κρυώνει, ούτε κουράζεται». Το 1911, ο ηγούμενος της Μονής της Πάτμου έστειλε τον Αμφιλόχιο στο Άγιον Όρος για να μάθει ξυλογλυπτική. Αυτός όμως εκεί έμαθε και άλλες τέχνες, μια από τις οποίες ήταν η νοερά προσευχή με το όνομα του Κυρίου, που ήταν πολύ διαδεδομένη στον Άθωνα. Όταν πήρε το μεγάλο σχήμα το 1913 από τα χέρια του αυστηρού πνευματικού Μακαρίου Αντωνιάδη, η κοινότητα του μοναστηριού πρότεινε στον ηγούμενο να τον χειροτονήσει και ιερέα. Λόγω όμως της μεγάλης του ταπεινοφροσύνης, ο πατήρ Αμφιλόχιος αρνήθηκε αυτή την τιμή. Έφυγε για την Αίγυπτο και κατόπιν για τους Αγίους Τόπους, όπου παρακάλεσε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να τον δεχθεί ως έναν από τους φύλακες του Παναγίου Τάφου. Και ενώ ο Πατριάρχης ετοιμαζόταν να εισακούσει το αίτημά του, οι πατέρες της Μονής της Πάτμου επέμεναν να επιστρέψει στο νησί και τον τιμώρησαν, στέλνοντάς τον στο ερημητήριο του πατρός Μακαρίου, το καλύτερό του. Εκεί μπορούσε να επιδοθεί απερίσπαστο στην ωερά προσευχή. Η υπακοή, όταν της αφαιρέσουμε τη μυστική εργασία, την ευχή, δεν έχει αξία. Και ο κομμουνισμός υπακούει στην ιδεολογία του. Αλλά τι είναι? Το 1919 ο πατήρ Αμφιλόχιος χειροτονήθηκε τελικά διάκονος και μετά ιερέας. Του έδωσαν ως διακόνημα να υπηρετεί σε εξάρτημα της Μονής στην ΚΟ και να είναι πνευματικός όλης της Δωδεκανήσου. Το 1926 τον έστειλαν στο παρεκκλήσιο του Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, στην Πάτμο, όπου πέρασε πολύ χρόνο με τους σπουδαστές της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, η οποία χάρισε στην Εκκλησία πολλούς πνευματικούς πατέρες.
Με την προσευχή, τους δίδασκε, ο άνθρωπος γίνεται σαν παιδί. Οδηγείται στην απλότητα και αθωότητα που είχε ο Αδάμ στον παράδεισο πριν από την πτώση. Η διαφορά των φύλων πάβει. Ο άνθρωπος αποκτά την αγία και υπερευλογημένη απάθεια με έναν τρόπο ακατάληπτο για τους ανθρώπους του κόσμου. Όταν οι Ιταλοί κατέλαβαν το νησί, στην προσπάθειά τους να χειριστούν την εκκλησία κατά τα πολιτικά τους συμφέροντα, τροποποίησαν τον εκκλησιαστικό οργανισμό της Δωδεκανήσου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος αντέδρασε στις δολοπλοκίες των φασιστών και ζήτησε από τον ηγούμενο της Μονής να φροντίσει ώστε να αποκατασταθεί το παλαιό καθεστώς. Η κοινότητα της Μονής επέλεξε τον πατέρα Αμφιλόχιο και του ανέθεσε την ευθύνη. Λίγο αργότερα άρχισε να χτίζεται το πρώτο κτίριο της γυναικείας Μονής. Εξάλλου, οι Ιταλοί εξόρισαν το γέροντα στην Αθήνα. Εκεί φιλοξενήθηκε από την αδελφότητα Ζωή και χάρη σε αυτήν μπόρεσε να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε εν συνεχεία για λίγο καιρό στην Κρήτη, όπου έγινε ο αγαπημένος πνευματικός πατέρας πολλών. Όλοι οι πειρασμοί, έλεγε, με ένα και μόνο στόχο γίνονται. Να σε εμποδίσουν να ασκήσεις την προσευχή του Ιησού. Η εξορία του τελείωσε το 1939. Επέστρεψε στην Πάτμο, όπου ο κόσμος τον υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Δεν ανέλαβε όμως ξανά την ηγουμενία της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά προτίμησε να αφοσιωθεί στο νέο γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Η γερμανική κατοχή που επιβλήθηκε το 1942 λίγο επηρέασε τη ζωή του πατρός Αμφιλοχίου. Άνθρωπος της προσευχής και της δράσης, ή πιο σωστά, άνθρωπος δικαιοσύνης, επειδή ακριβώς ήταν άνθρωπος της προσευχής, οργάνωσε το 1947 μια μικρή ομάδα μοναζωσών για να βοηθήσουν τα ορφανά της Ρόδου που την εποχή εκείνη υπέφερε από μεγάλη φτώχεια. Με την προσευχή, έλεγε ο πατήρ Αμφιλόχιος, αγιάζεται και ο τόπος που βρίσκεσαι και η δουλειά που κάνεις. Ήταν το Πάσχα του 1968, όταν ο γέροντας Αμφιλόχιος πληροφορήθηκε μυστικά ότι 2 χρόνια αργότερα θα έφευγε από τη ζωή. Από τη στιγμή εκείνη άρχισε να προετοιμάζεται εντατικά για το μεγάλο πέρασμα, αλλά να προετοιμάζει και τις πνευματικές του κόρες που έτρεφαν μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό του. Ανησυχούσε πολύ για αυτές και παρακάλεσε το Θεό με δάκρυα να του παραχωρήσει λίγο χρόνο ακόμη για να τη στηρίξει. Το εμφανίστηκαν όμως και η Θεοτόκος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος για να τον πληροφορήσουν ότι το αίτημά του δεν είχε γίνει δεκτό. Ήταν φανερό ότι η θριαμβεύουσα εκκλησία τον περίμενε με ανυπομονησία. Μετά και από τις τελευταίες ετοιμασίες γεννήθηκε στον ουρανό. Και αυτό συνέβη στις 16 Απριλίου του 1970, ημέρα της κοιμήσεώς του.

Αγίο Μοναστήρι του Γέροντα Αμφιλοχίου μας περίμενε μια αποκάλυψη στα μέτρα μας. Αφού πρώτα παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό, ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με κάποια από τις μοναχές. Βλέποντας τα μακριά ξανθά μαλλιά της Κατρίν και το ωραίο της πρόσωπο χαρακωμένο από ράβδους φωτός, η μοναχή στην οποία απευθύνθηκα μας προσκάλεσε να καθίσουμε σε ένα ωραίο κήπο με θέα τη θάλασσα. Λίγο αργότερα ήρθε κοντά μας μια πανύψηλη μοναχή. Φορούσε όπως όλες οι Ορθόδοξες μοναχές μαύρο ράσο και μαύρο πέπλο. Η αδελφή Γλυκερία μιλούσε όμορφα τα ελληνικά με μια χρειά αρχαϊκή ελληνικά του σπουδαστηρίου, από όπου απουσίαζε κάθε λαϊκή έκφραση. Δεν μπόρεσα να μην τη ρωτήσω. Συγχωρέστε με αδελφή, αλλά από ποια περιοχή της Ελλάδος κατάγεστε? Είμαι Γερμανίδα, απάντησε η μοναχή με τα γαλανά μάτια. Ήρθα εδώ πριν από 10 περίπου χρόνια για τουρισμό. Ανήκα στον προτεσταντισμό, αλλά δεν πίστευα. Ζούσα χωρίς κανένα περιορισμό. Ήρθε στην Πάτμο με το σόρτς, ηλιοκαμένη, όπως η κυρία, με το σακίδιό μου στην πλάτη. Με μόνη επιθυμία να περάσω καλά στις έρημες παραλίες του υπέροχου αυτού νησιού. Αλλά έτσι, για να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, είπα να κάνω και μια πολιτισμική επίσκεψη στο μοναστήρι. Μπήκα λοιπόν στο σπήλαιο, μετά πήγα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου και τελικά, ούτε ξέρω πώς, προσγειώθηκα εδώ ένα απογευματάκι την ώρα του Εσπερινού. Μπήκα στην εκκλησία και παρακολούθησα όρθια την ακολουθία. Να όμως που μου συνέβη κάτι το απίστευτο. Δεν είναι εύκολο να σας το περιγράψω. Παγιδεύτηκα κυριολεκτικά. Με κατέλαβε μια μυστηριώδης δύναμη που ανέτρεψε τα πάντα και γέμισε την καρδιά μου με γλυκύτητα και ειρήνη. Πλημμύρισα από μια ευτυχία τέτοια που μόνο ο ουρανός μπορεί να δώσει. Μου ήταν αδύνατο να φύγω από το παρεκκλήσι. «Και τι κάνατε?» ρώτησε η Κατρίν. «Έμεινα μέσα», είπε γελώντας, «και δεν ξανά φύγα ποτέ από το μοναστήρι, όπου έγινα η αδελφή Γλυκερία που σας μιλάει τώρα». Ο βίος του γέροντα Αμφιλοχίου της Πάτμου μας παραπέμπει σε μια έννοια όλο και πιο δυσνόητη στη Δύση, την έννοια της άσκησης. Μα δεν πρόκειται για το σύμβολο του πιο μεσαιωνικού σκοταδισμού, πολύ απλά για μια αμορφή μαζοχισμού. Στην πραγματικότητα η άσκηση δεν έχει άλλο σκοπό παρά να μας αποκαλύψει την αδυναμία μας. Η επίγνωση της αδυναμίας μας μας οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση στη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Αυτός στον οποίο δόθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι ανώτερος από εκείνον που του δόθηκε να βλέπει αγγέλους, γράφει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος. Και τον άνθρωπο αυτόν η πνευματική ζωή συντίθεται από τρία στάδια: την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί παρά μόνο αν ζούμε κατά το Ευαγγέλιο. Αυτό πάλι με τη σειρά του σημαίνει ότι μετέχουμε πλήρως στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Η μετοχή αυτή επιφέρει πλήρη αλλαγή του νου, τη γνωστή μας μετάνοια. Η μετάνοια, βασικό συστατικό της οποίας είναι η άσκηση, έχει αυτήν ακριβώς τη βαθύτερη έννοια της αλλαγής νοοτροπίας, έτσι ώστε νους και καρδιά να διαποτιστούν από τις άκτιστες θείες ενέργειες. Η μετάνοια είναι το τζούντο της ψυχής που νικά τον αντίπαλο, νικά το πάθος, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που της δίνει ο Θεός. Η επίθεση των εμπαθών λογισμών μπορεί ακόμη να συγκριθεί με τους ιούς της πληροφορικής που έρχονται να ενεργοποιήσουν μια εφαρμογή ξεχασμένη στη μνήμη του υπολογιστή. Η μετάνοια, δια της ασκήσεως, ενεργοποιεί το αντιβάιρους που θα εξουδετερώσει την κακόβουλη λειτουργία τους. Για να κατανοήσουμε την άσκηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι αποβλέπει στο να δώσει νέο προσανατολισμό στην επιθυμία μας. Καμιά έννοια ευνοχισμού εδώ, αλλά ημέρημνα να περάσουμε από τις επιμέρους κατακερματισμένες επιθυμίες στην ολική ενοποιημένη επιθυμία. Η πραγματική απάθεια δεν ισοδυναμεί με κατάργηση των παθών, αλλά με τον αναπροσανατολισμό τους προς το μοναδικό πάθος που είναι η αγάπη. Όπως έγραψε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, τα πάθη μας εμποδίζουν να αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο και να εκτελούμε τις εντολές Του. Κάνουν να ριζώνει μέσα μας εγκληματικός εγωισμός. Μας θυμίζει επίσης τον αλκοολικό που όταν πρόκειται να πιει και να αποκτηνωθεί δεν λυπάται τα χρήματά του, ή όμως τις λίγες πεντροδεκάρες θα δώσει αυτό.
λύση λοιπόν είναι η προσπάθεια να ξεφορτωθούμε αυτή την μεντική πτυχή που η άμυντα. Η ποσότητα έχει ουσιαστική σημασία στην σκηση, άρα και στην ποιητική ζωή. Μπορεί να τα πόδια που έμαθε ο Αρσένιος ο Καπαδόκης, οι μακρές ακολουθίες του Παπαπλανά, οι νηστείες στις οποίες επιδοδόταν ο γέροντας Αφιλόχιος, δεν έχουν σημασία παρά μόνο στο βαθμό.

μου που απευθύνονται σε όντα με σάρκα. Αν είμαστε καθαρά πνεύματα και αν η σωτηρία απευθυνόταν μόνο στην ψυχή μας, δεν θα είχαν θέση μέσα στον εφαρμοσμένο αγώνα μας. Αλλά ζούμε μέσα στον χώρο και τον χρόνο και ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο μαζί με το σώμα του. Η ποσότητα λοιπόν είναι θεμελιώδες στοιχείο της πρακτικής μας, επειδή η σωτηρία, προσφερόμενη δωρεάν, πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας. Εν τέλει η άσκηση απευθύνεται καταρχάς στη διάνοια. Η νηστεία δεν αφορά μόνο τις τροφές, αλλά κυρίως τους λογισμούς. Γι' αυτό και η ορθόδοξη πνευματικότητα θεωρείται ως μια επίμονη και επίπονη προσοχή στις κινήσεις του νου μας, μια μόνιμη επαγρύπνηση, μια χαρούμενη νυφαλιότητα και κάθαρση της διάνοιας. Καθάπερ και νυν εις τον υπερνούν εις δίοντες γνώφων, ου βραχυλογίαν, αλλολογίαν παντελή και νοησίαν ευρύσομεν.

Μετά την επικοδηματική συνάντησή μας με την αδελφή Γλυκερία, αποφασίσαμε να μείνουμε λίγες μέρες στην Πάτμο για να απολαύσουμε την πνευματική της ακτινοβολία. Κάναμε το γύρο του νησιού. Σκάλα, χώρα, μελόι, Γρίγος και τελικά η παραδεισένια παραλία του Κάμπου, όπου κατά μεσής τον Αύγουστο οι μόνοι μας γείτονες ήταν τα μεγάλα ψάρια που κολυμπούσαν αισθησιακά στο διάφανο νερό. Στην Πάτμο πλησίασα τον Παράδεισο, είχε γράψει ο Ζακ Λακαριέρ, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούσαμε με την Κατρίν μια συναρπαστική περίληψη της βίβλου. Απολαμβάνοντας τον επίγειο Παράδεισο, περιδιαβαίναμε το νησί της Αποκάλυψης. Ωστόσο, το προσκύνημα μας στην Ελλάδα δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς λίγες μέρες παραμονής στο νησί της Θεοτόκου. Ένα από τα βόρεια νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Άνδρο και τη Μύκονο, η Τίνος, δεν είναι από τα πολύ τουριστικά νησιά επειδή είναι εκτεθειμένη στο φοβερό Μελτέμι. Μα και στη μυθολογία η Τίνος δεν ήταν η κατοικία του Αιώλου. Για τους Ορθοδόξους, η Τίνος αποτελεί σημαντικό προσκύνημα. Είναι το νησί της Θεοτόκου που προσελκύει πλήθη πιστών στις 25 Μαρτίου, γιορτή του Ευαγγελισμού, και κυρίως στις 15 Αυγούστου, ημέρα της Ιερής Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μόλις πατήσαμε στο νησί, τα βήματά μας οδήγησαν στη Μεγαλόχαρη. Ευλαβικά κάποιες γυναίκες εκπλήρωναν το τάμα τους ανεβαίνοντας με τα γόνατα τη μακριά ανηφόρα που καταλήγει σε ατέλειωτα μαρμάρινα σκαλοπάτια καλυμμένα με κόκκινο χαλί. Η αρχιτεκτονική του ναού έχει κάτι το ιβηρικό. Αυτή η Φάτιμα της Ανατολής έχει και σήμερα ακόμη μεγάλη σημασία για τους Έλληνες. Η θαυματουργή εικόνα που αποτελεί τον πυρήνα του προσκυνήματος ανακαλύφθηκε σε εποχή που η χώρα περνούσε δραματικές στιγμές. Δύο χρόνια πριν, το 1821, το ελληνικό έθνος είχε ξεσηκωθεί ενάντια στην τουρκική τυραννία και είχε διαδηλώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι η πολιτική του ύπαρξη και ανεξαρτησία θεμελιώνονται στις χριστιανικές του αξίες. Οι Έλληνες είχαν τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας τους ήταν ιερός, επειδή μάχονταν όπως κάποτε στον Μαραθώνα για τις αρχές που αποτελούν την πεμπτουσία του δυτικού ανθρώπου, την ελευθερία και την αυτοδιάθεση των λαών. Το 1822, η μοναχή Πελαγία από την Ιερά Μονή και Χροβουνίου είδε την Παναγία να τη ζητάει να βρει μια θαυματουργή εικόνα που ήταν χρόνια θαμένη στη γη. Στην αρχή, κανείς δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια της ταπεινής καλόγριας. Εκείνη όμως σίγουρη ότι την είχε επιλέξει ο Θεός για να φέρει στους Έλληνες το χαρμόσυνο μήνυμα της Θεοτόκου, δεν απογοητεύτηκε. Πήγε στην πόλη και διηγήθηκε το όραμά της στο Μητροπολίτη της Τίνου. Ο επίσκοπος Γαβρίλ, γνωρίζοντας την αρετή και την αγιότητα της Πελαγίας, πίστεψε τη μαρτυρία της. Ζήτησε να χτυπήσουν όλες οι καμπάνες του νησιού και να μαζευτεί ο κόσμος έξω από τον επισκοπικό οίκο. Διηγήθηκε με τόση ευλάβεια και θέρμη το όραμα της μοναχής, ώστε ο κόσμος ενθουσιάστηκε και ξεκίνησε αμέσως τις ανασκαφές στο σημείο που τους υπέδειξε η Πελαγία. Στις 30 Ιανουαρίου 1823, ένας εργάτης ένιωσε πως η αξίνα του έβρισκε σε κάποιο ξύλο. Είχε ανακαλύψει την αρχαία εικόνα που ιστορούσε τον Ευαγγελισμό. Εικόνα που είχε παραχωθεί το 10ο αιώνα κάτω από τα ερείπια μιας άλλης εκκλησίας, που κι αυτή είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια ναού αφιερωμένου στον Διόνυσο. Ο Θεός της μέθης και των μυστηρίων μοιάζει να μας συντροφεύει στην πνευματική μας διαδρομή, όπως τα δελφίνια ακολουθούν το καράβι στα ανοιχτά της θάλασσας. Η εικόνα λοιπόν παρέμεινε θαμένη επί 8,5 αιώνες στο χωράφι του Δοξαρά, περιμένοντας την αξίνα ενός εθελοντή εργάτη για να ξαναδώσει στον ελληνικό λαό την επιθυμία να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Πινδάρου: «Γίνε αυτό που είσαι». Στο σημείο της έβρεσης οικοδομήθηκε τεράστιος ναός προς τιμήν του Ευαγγελισμού. Από τότε, μαζί με τα πλήθη των προσκυνητών που έρχονται από κάθε γωνιά της γης για να ασπαστούν την ιερή εικόνα, αυξάνεται και ο κατάλογος των θαυμάτων και των θαυμαστών σημείων της Θεοτόκου. Όταν στην Επανάσταση στην Ελλάδα μαθεύτηκε ότι στο μικρό αυτό νησί φτωχοί άνθρωποι βρήκαν θαυματουργικά μια εικόνα της Θεοτόκου, όταν διαδόθηκαν τα πρώτα θαύματα, το καθαρό νερό που ανάβλησε από το ξεροπήγαδο, η πανούκλα που απότομα εξαφανίστηκε από το νησί, κάθε ελληνική ψυχή γέμισε από χαρά. Στο γεγονός αυτό είδαν την εύνοια της Παναγίας προς τον δίκαιο αγώνα τους. Ένα σημάδι ότι ο Θεός σκέπει την Επανάσταση που θα έφερε τη λευτεριά. Όλοι οι μεγάλοι οπλαρχηγοί, όπως ο Κανάρης και ο Ξακουστός Κολοκοτρώνης, την επισκέφτηκαν και την προσκύνησαν για να αντλήσουν δύναμη για το τιτάνιο έργο τους. Η ιστορία της ιερής εικόνας της Τίνου συνδέθηκε αναπόφευκτα με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, όπου οι γιορτές του έθνους συχνά συμπίπτουν με τις γιορτές της Εκκλησίας.
Μας δημιουργήθηκε η επιθυμία να επισκεφθούμε τη Μονή Κεχροβουνίου, εκεί όπου η μοναχή Πελαγία δέχθηκε το όραμα της Θεοτόκου. Ήταν ευκαιρία να εξερευνήσουμε το ενιγματικό αυτό νησί. Στο χωριό Βόλαξ ανακαλύψαμε μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική που μας γύρισε σε εποχές πολύ μακρινές. Κατάλευκοι περιστερώνες έχουν μετατραπεί σε κατοικίες. Οι ψηλές προσώπιες τους διακοσμούνται με μοτίβα γεωμετρικά, αρχαϊκά και μπλε παντζούρια. Πιο κάτω παρατηρήσαμε πέτρινες κατοικίες χτισμένες γύρω από τεράστιους βράχους. Κανείς δεν ήξερε να μας πει αν είχαν πέσει από τον ουρανό μετεωρίτες ή τους γέννησε η γη μετά από κάποια ηφαιστειακή έκρηξη. Το εσωτερικό του νησιού προσφέρει συχνά τοπία σεληνιακά και κάπου κάπου ξεφυτρώνει ένας μεγαλόπρεπος περιστερώνας. Ο Πύργος, η πόλη που γέννησε τους ξεκουστούς γλύπτες του Μαρμάρου, μας υποδέχτηκε τυλιγμένη στην μεσημεριάτικη σιωπή. Εξοντωμένη από τον καύσωνα, έμοιαζε έρημη. Μόνοι εμείς οι θεότρελοι περιπλανιόμασταν στα γραφικά δρομάκια με το λευκό να μας τυφλώνει. Ήδη από την αρχαιότητα εδώ έρχονταν να αναζητήσουν το πολύτιμο μάρμαρο για να χτίσουν τους ναούς τους ή να λαξέψουν τους θεούς τους. Στον πύργο το κάθε τι σχεδόν είναι φτιαγμένο από θαυμαστά λαξεμένο μάρμαρο. Και γι' αυτό με πολλούς ενδιασμούς αποφασίσαμε τελικά να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και τις δημόσιες τουαλέτες. Μετά από τούτη την περιπλάνηση στο Ιερό Νησί, μπήκαμε στη Μονή Κεχροβουνίου, εκεί όπου η Ιωσία μοναχή πήρε από την Θεοτόκο τις απαραίτητες οδηγίες για την έβρεση της θαυματουργής εικόνας. Δεν είναι ένα απλό μοναστήρι, αλλά ένα τεράστιο μοναστηριακό σύμπλεγμα με πολλές εκκλησίες, δεκάδες κτίρια και αμέτρητες πεζούλες. Άπαξ και τις ανεβήκαμε, απλώθηκε μπροστά μας το πανόραμα της έρημης πλευράς του νησιού από τη μια, του απέραντου γαλάζιου από την άλλη. Είχαμε τη μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με τη γερόντισσα Ιουστίνα, μια μικροκαμωμένη γυναίκα, μάλλον νέα, με ωραίο πρόσωπο και τρυφερό βλέμμα. Δεν δίστασε να μας καλοπιάσει, πρώτα με λουκούμια και μετά με τα γλυκά της λόγια. Παρά τη μεγάλη της λεπτότητα, η γυναίκα αυτή είχε έντονη πνευματική ακτινοβολία. Δίπλα της ξανάβρισκα κάτι από τη γοητεία των αναχωρητών του Άθωνα. Αυτή τη μυστική δύναμη που ανακουφίζει και γιατρεύει τα πάντα, αποκαλύπτοντας αυτά που κρύβουμε από τον εαυτό μας και τους άλλους. Της διηγήθηκα εν συντομία την ιστορία μου. Εγώ ήμουν ηθοποιός του κωμικού θεάτρου, άρχισα να αναζητώ το απόλυτο, έζησα ένα διάστημα τη μοναστική ζωή, βαπτίστηκα και τελικά συνάντησα την όμορφη Κατρίν. Άνοιξε και η γυναίκα μου την καρδιά της. Μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, για το θάνατο της μητέρας της, για το άγχος που την κατέκλυζε. Η μοναχή σηκώθηκε και πήρε στην αγκαλιά της την ψηλόργινη κοπέλα με τα μακριά ξανθά μαλλιά που έπεφταν σαν χύμαρος πάνω στο μαύρο ράσο. Η Κατρίν έκλαιγε με πικρά δάκρυα. Δάκρυα καυτά που στο πέπλο της μοναχής τα ρουφούσε σαν σφουγγάρι. Δάκρυα αγάπης που έπλαιναν τις πληγές μιας βασανισμένης ψυχής. Βάλσαμο πολύτιμο των μυστικών της πόνων. Αγαπημένα μου παιδιά, μη φοβάστε, είπε η μητέρα Ιουστίνα. Τη ζωή μας την οδηγεί ο Θεός. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο απ' όλα είναι να μην χαθεί η εμπιστοσύνη σε αυτόν. Το κακό διεισδύει μέσα μας με την αμφιβολία. Άραγε, μας αγαπά ο Θεός πραγματικά? Νοιάζεται στα αλήθεια η κύβερνα τον κόσμο από απόσταση, μακριά από τη ζωή μας? Γιατί υπάρχει τόσος πόνος? Γιατί κυριαρχεί το κακό? Κατά μία έννοια, αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα. Δική μας δουλειά είναι να βιώσουμε την απάντηση του Θεού. Απάντηση μοναδική για τον καθένα, από όλους εμάς. Απάντηση που δόθηκε όμως μια για πάντα στον Γολγοθά. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Το Αιγαίο των Αγίων» του Αλέν Τιρέρ.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από μία εβδομάδα μετέφεραν τον Ιβάν Καρίν σε άλλη παράγκα. Και μετά από άλλη μία, καθώς δούλευε, πλακώθηκε από πέτρες και χώματα. Πέθανε βασανιστικά. Διαδόθηκε πως τον έφαγαν οι συντρόφοι του, μα δεν υπήρχε καμιά απόδειξη γι' αυτό. Ο Αλέξιος μετά το κρατητήριο έγινε άλλος άνθρωπος, αναγεννήθηκε. Σαν πατέρα και σύμβουλο, σαν οδηγό και συμπαραστάτη είχε τον πατέρα Αρσένιο. Και με όλους τους πιστούς του θαλάμου μιλούσε μόνο για τον Θεό και για την ορθόδοξη πίστη, για τίποτα άλλο.

Σεντλίδη, ο δίκαιος αντιμετώπιζε τον πατέρα Αρσένιο με μια επιική αδιαφορία. Αν έβρισκε ποτέ κάποιες παραλήψεις, τον παρατηρούσε χωρίς αγριάδα. Την υπηρεσία, μπάτουσκα, την υπηρεσία μας πρέπει να την κάνουμε σωστά. Αυτό μόνον έλεγε και έφευγε για να επιστρέψει σε καμιά ώρα και να κάνει έλεγχο. Μια καλοκαιριάτικη ημέρα ο πατήρ Αρσένιος σκούπιζε το δρομάκι έξω από την παράγκα. Ο Σπραβεντλίδη περνούσε από τους θαλάμους και τους επιθεωρούσε. Κάποια στιγμή στάθηκε, έβγαλε από την τσέπη του ένα πορτοφόλι, το άνοιξε, κάτι κοίταξε, το ξανάβαλε στην τσέπη του και προχώρησε πιο πέρα. Ο πατήρ Αρσένιος, σκουπίζοντας το δρομάκι, έφτασε στο σημείο όπου είχε σταθεί ο επόπτης. Είδε τότε ένα κόκκινο βιβλιαράκι πεσμένο στη γη. Το σήκωσε και διαπίστωσε πως ήταν κομματική ταυτότητα. Την έβαλε στην τσέπη του μπουφάντου, τελείωσε το σκούπισμα και πήγε να συγκυρίσει το θάλαμο. Κάθε τόσο κοίταζε από το παράθυρο μήπως φανεί ο Σπραβεντλίδη. Πράγματι, μετά από 2 ώρες τον είδε να έρχεται τρεχάτος και λαφιασμένος. Με το πρόσωπο κατάχλωμα από την ταραχή και το βλέμμα προσιλωμένο ερευνητικά στο έδαφος, άρχισε να κόβει βόλτες πάνω κάτω. Ο πατήρ Αρσένιος βγήκε από την παράγκα και τον πλησίασε. Ήξερε πως η απώλεια της κομματικής ταυτότητας ήταν βαρύτατο παράπτωμα που τιμωρούνταν πολύ αυστηρά. «Κύριε Πόπτα, επιτρέψτε μου να σας πω, η όψη τότε του Σπραβεντλίδη αλλοιώθηκε από την οργή. Κάνε στην άχρη, παπά!» Έκανε μια κίνηση απειλητική, σαν άθελε να τον χτυπήσει. Όμως, ατάραχα και σιωπηλά, ο πατήρ Αρσένιος του έβαλε στο χέρι την ταυτότητα και έκανε να φύγει. «Στάσου!» φώναξε ο επόπτης. «Πες μου, το είδε κανείς αυτό?» «Κανείς δεν το είδε, κύριε Πόπτα. Το βρήκα στο δρομάκι πριν από 2 ώρες». Χωρίς άλλη λέξη, ο Σπραβεντλίδη γύρισε και απομακρύνθηκε βιαστικά. Από τότε όμως έγινε πιο αυστηρός, πιο ελεγκτικός, πιο σκληρός με τον πατέρα Αρσένιο. Και ο χρόνος κυλούσε.

τους αφήσεις. Το θερμό εξουθενωτικό καλοκαίρι έδωσε τη θέση του στο βροχερό και κρύο φθινόπωρο. Η γη τη μια πάγωνε και την άλλη λάσπωνε. Στο θάλαμο η υγρασία ήταν βασανιστική. Στα ρούχα των κρατουμένων δεν στέγνωναν καθόλου από την υγρασία. Βρεγμένα ήταν όταν έπεφταν στο κρεβάτι, βρεγμένα όταν σηκώνονταν, βρεγμένα και όταν γύριζαν από τη δουλειά. Έπεσε επιδημία γρίπης. Η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικής φροντίδας την έκανε θανατηφόρα. Κάθε ημέρα πέθαιναν από 3 έως 5 άνθρωποι στο θάλαμο. Ήρθε η σειρά και του πατρός Αρσενίου. Κομάρες, βήχας, εφιδρώσεις, πυρετός 40 βαθμούς Κελσίου. Έπεσε στο κρεβάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γινόταν εισαγωγή στο νοσοκομείο του στρατοπέδου. Εκεί έστελναν συνήθως όσους τραυματίζονταν βαριά, στη δουλειά ή σε συμπλοκές, και σπανιότερα όσους έπασχαν από πολύ σοβαρές ασθένειες. Ποτέ όμως εκείνους που προσβάλλονταν από γρήπη. Αυτοί έμεναν στο θάλαμο ώσπου να γίνουν καλά ή να πεθάνουν. Στο στρατόπεδο επικρατούσε ανάμεσα στους άλλους και τούτος ο άγραφος νόμος. Στέκεσαι στα πόδια σου, δούλευε. Έπεσες, απόδειξε ότι δεν υποκρίνεσαι. Το απέδειξες, θα φροντίσουν για τη θεραπεία σου μόνο αν η διοίκηση δώσει σχετική εντολή. Όταν αρρωστήσει ένας κρατούμενος και μόνον αν έχει υψηλό πυρετό πρέπει να πάρει άδεια από τον αρμόδιο επόπτη για να πάει στο ιατρείο. Εκεί θα του μετρήσουν τον πυρετό. Αν είναι κάτω από 39 βαθμούς θα τον στείλουν στη δουλειά. Αν είναι περισσότερο θα του επιτρέψουν να μείνει στο θάλαμο αλλά με την υποχρέωση να παρουσιάζεται κάθε ημέρα στο ιατρείο. Αν ο άρρωστος είναι τόσο βαριά ώστε δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, ο υπεύθυνος του θαλάμου καλεί τον αρχινοσοκόμο. Αυτός έρχεται, κάνει μια βιαστική εξέταση και πετάει το φάρμακο. Ασπιρίνη, τι άλλο. Αυτό είναι όλο. Και μετά, βγάλε τα πέρα μόνος σου. Αλλά έχει το νου σου. Σαν πέσει ο πυρετός κάτω από 39 βαθμούς, ό,τι κι αν έχεις, οφείλεις να σηκωθείς και να πας στη δουλειά. Αλλιώς, σε περιμένει το φοβερό απομονωτήριο. Ανάμεσα στους κρατουμένους υπήρχαν αρκετοί ιατροί. Δεν τους άφηναν όμως να ασχοληθούν με τα προβλήματα υγείας των συγκρατουμένων τους. Τους χρησιμοποιούσαν μόνο σε κοινές εργασίες και μάλιστα στις πιο βαριές. 3 ημέρες αφότου αρρώστησε ο πατήρ Αρσένιος, τον εξέτασε όπως ένας κρατούμενος γιατρός που στη συνέχεια φώναξε και έναν άλλο καθηγητή πνευμονολόγο. Αφού συζήτησαν αρκετά, είπαν στον Αυσένκοφ. Κρίσιμη η κατάσταση. Ζήτημα είναι αν θα ζήσει 2 ημέρες ακόμη. Έχει βαριά πνευμονία, πλήρη εξάντληση, αβιταμίνωση και καρδιά πολύ κουρασμένη. Χρειάζεται πολλαπλή φαρμακευτική αγωγή, οξυγόνο, φροντίδα, αλλά και πάλι με τέτοια γενική κατάπτωση του οργανισμού μάλλον τίποτα δεν μπορεί να τον σώσει. Κάλεσαν τον αρχινοσοκόμο. Ήρθε και κοίταξε αδιάφορα τον πατέρα Αρσένιο από απόσταση 2 μέτρων. Έδωσε ένα θερμόμετρο στον Αυσένκοφ για να του μετρήσει τον πυρετό. Όταν είδε πως ήταν πάνω από 40 βαθμούς, πέταξε στο κρεβάτι μερικές ασπιρίνες. «Γρήπη είναι», είπε ξερά και έφυγε. Η κατάσταση του παππούλη όλο και χειροτέρευε. Οι φίλοι του αγωνίζονταν να τον σώσουν. Έστειλαν στο νοσοκομείο έναν δικό τους να παρακαλέσει τους γιατρούς για φάρμακα. Καλόπιασαν τους πιο προσιτούς επόπτες. Επιστράτευσαν και κάποιους από τους εγκληματίες. Αυτοί οι τελευταίοι είχαν ποικίλες διασυνδέσεις. Κάπου βρήκαν ξερό συνάπη σμέουρα. Το σμέουρο είναι η καρπή της σμεουριάς. Ένα βάτο της ιδέας. Και του έδιναν ξηρό σιρόπι και ό,τι άλλο μπόρεσαν. Ο γιατρός του νοσοκομείου, ακούγοντας τον απεσταλμένο τους να τους εξηγεί τη σοβαρότητα της καταστάσεως του πατρός Αρσενίου, ρώτησε «Πόσο ετών είναι ο κρατούμενος και πόσο καιρό έχει στο στρατόπεδο?»
Είναι 49 ετών και βρίσκεται εδώ 3 χρόνια. Ο γιατρός χαμογέλασε σαρκαστικά. Μήπως νομίζετε ότι το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος είναι σανατόριο και ότι οι κρατούμενοι πρέπει να φτάνουν μέχρι 100 χρονών? Ο άρρωστός σας έχει ζήσει εδώ μέσα 3 χρόνια, έσπασε ρεκόρ. Καιρός του είναι... Τέλος πάντων, φάρμακα δεν υπάρχουν. Χρειάζονται για το μέτωπο. Ο πυρετός ανέβαινε. Ο πατήρ Αρσένιος όλο και συχνότερα έχανε τις αισθήσεις του. Ο Αυσένκοφ του έδινε ασπιρίνες και χυμό από σμέουρα, ενώ ο Σαζίκοφ του έβαζε στο στήθος και στην πλάτη καταπλάσματα από σκόνη συναπιού. Βοηθούσαν όπως μπορούσαν και οι κρατούμενοι γιατροί όταν επέστρεφαν από τη δουλειά. Με όλα τα αυτά, ο πατήρ Αρσένιος έσβηνε αργά. Ο θάνατος στο στρατόπεδο ήταν σε κάθε περίπτωση κάτι το συνηθισμένο. Σε κάθε περίπτωση, ναι, εκτός από τούτη. Παντού τώρα άκουγες, πεθαίνει ο πατήρ Αρσένιος. Τελειώνει ο Πέτρος Αντρέγεβιτς, πάει κι αυτός. Λίγο πολύ όλοι ήταν λυπημένοι, για τις όλους. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο Μπάτουσκα είχε δείξει αγάπη και καλοσύνη. Στο μεταξύ, ο ίδιος προσευχόταν ακατάπαυστα, όσο είχε τις αισθήσεις του, προσευχόταν. Και μόνο ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ή να κινηθεί, καταλάβαινε τις περιποιήσεις και τα γιατροσόφια των φίλων του. Κάποια στιγμή, καθώς ήταν γύρω του ο Σαζίκοφ, ο Αυσένκοφ, ο Αλέξιος, ο γιατρός Μπαρίς Πετρόβιτς, ένιωσε πως όλοι και όλα έφευγαν, ξεμάκρυναν, χάνονταν. Έγινε ελαφρύς, πολύ ελαφρύς. Μια παράξενη ησυχία τον τήληξε. Η δύσπνοια, ο βήχας, ο πυρετός, η δυσφορία και η αδυναμία εξαφανίστηκαν. Αισθάνθηκε υγιής και σφριγγυλός. Τώρα απίστευτο. Να στεκόταν κοντά στο ξυλοκρέβατό του και έβλεπε εξαπλωμένο πάνω σε αυτόν ένα κοκαλιάρι χλωμό ψαρομάλι γέροντα. Με κλεισμένα χείλη και μισοσφραλισμένα μάτια. Το περιεργάστηκε για μερικά δευτερόλεπτα και ξαφνικά, με τρόμο και έκπληξη, συνειδητοποίησε πως ήταν ο ίδιος. Ναι, έβλεπε τον εαυτό του από μακριά σαν ένα τρίτο άνθρωπο και ολόγυρα τους φίλους του. Ο θάλαμος, το στρατόπεδο, οι κρατούμενοι, οι φύλακες, τα άψυχα αντικείμενα όλα γίνονταν αντιληπτά από τον πατέρα Αρσένιο με έναν άλλο τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Μέσα στην απέραντη ηρεμία που βίωνε, αντιλαμβανόταν κάθε κίνηση και με μια εξαιρετική, θεόσδοτη χάρη καταλάβαινε όχι μόνο όσα έλεγαν, μα και όσα σκέφτονταν οι άνθρωποι. Κι όμως ήταν ήδη τόσο μακριά τους. Ένα αόρατο παραπέτασμα τον χώριζε πια από αυτόν τον κόσμο. Ένα παραπέτασμα που δεν μπορούσε να το παραμερίσει. Με φόβο κατάλαβε πως η ψυχή του είχε εγκαταλείψει το σώμα. Η παράγκα έφευγε, χανόταν μέσα στο σκοτάδι και εκείνος προχωρούσε αργά, αφήνοντας πίσω του τον κόσμο τούτο και πλησιάζοντας σε ένα υπέρλαμπρο, ένα σαγηνευτικό φως που φαινόταν κάπου μακριά. Είδε τον Σαζίκοφ να φέρνει ένα κύπελο με νερό κοντά στα νεκρωμένα χείλη του. Μάταια προσπάθησε να του το ρίξει μέσα στο στόμα. Το νερό χύθηκε πάνω στο πρόσωπό του και μουσκεψε το λιγδιασμένο προσκεφάλι. Προχωρούσε προς το φως. Μα σε μια στιγμή ένιωσε πως δεν μπορούσε να φύγει μακριά από αυτούς τους ανθρώπους που μαζί τους είχε μοιραστεί τις πίκρες και τα βάσανα της φυλακής. Τον Αλέξιο, τον Αλέξανδρο, τον Φέντια, τον Ιβάν, τόσους και τόσους. Στάθηκε όλος αγωνία. Γύρισε πίσω. Μια κραυγή ηκεσίας ξεπίδησε από τα βάθη της ψυχής του. Κύριε, κύριε, μην
τους εγκαταλείψεις, βοήθησέ τους και σώσε τους. Άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Μητέρα του Θεού, μην τους αφήσεις. Απόκριση δεν έπαιρνε καμιά σιωπή. Απέραντη σιωπή. Έβλεπε μόνο μια θεία παραχώρηση τις ψυχές των ανθρώπων. Άλλες πειρακτωμένες και ολόφωτες από τη φωτιά της πίστεως. Άλλες αφλόγες αδύναμες και τρεμάμενες. Άλλες άμυσος βυσμένες πίθες. Άλλες μαύρες και ολοσκότινες από την απιστία. Ταράχτηκε. Κύριε, τόσο καιρό ζούσα ανάμεσά τους και δεν μπορούσα να δω την ψυχική τους κατάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχαν ολόγυρά μου και τόσοι αγωνιστές της πίστεως που βρήκαν το φως μέσα στο ζωφερό αυτό σκοτάδι. Πόσο τυφλώθηκα από τον εγωισμό μου, ώστε να πιστεύω ότι μόνον εγώ ήμουνα κοντά σου. Η πίστη ήταν ζωντανή.

ευλόγησε ολόκληρη την περιοχή. Ύστερα άρχισε να προσεύχεται για όσους έμεναν ακόμα εκεί. «Κύριε, πώς θα τους αφήσω, τι θα απογίνουν, βοήθησέ τους, μην τους στερήσεις το έλαιό σου, Κύριε». Το κρύο ήταν αφόρητο, μα ο πατήρ Αρσένιος δεν το ένιωθε. Αφού προσευχήθηκε ώρα πολύ, βγήκε από την κεντρική πύλη και βρέθηκε στο δρόμο. Μήτε οι φρουροί τον έβλεπαν, μήτε τα σκυλιά τον μυρίζονταν, μήτε οι προβολείς τον εντόπιζαν. Βαδίζοντας ήσυχα κι ανάλαφρα, τράβηξε πάλι προς το δυνατό και γλυκύτατο εκείνο φως που έλαμπε στο βάθος του σκοτεινού ορίζοντα. Πέρασε μέσα από το δάσος, διέσχισε το χωριό και εντελώς απροσδόκητα βρέθηκε στην πόλη, στην ενορία του. Στεκόταν μπροστά στην εκκλησία, όπου τόσες φορές είχε λειτουργήσει και τόσους κόπους είχε κάνει για να την ανακαινήσει. «Άλλο και τούτο. Κύριέ μου, γιατί ήρθα εδώ?» Μονολόγησε και μπήκε συγκλονισμένος στο ναό. Ήταν όπως πρώτα, όπως τον είχε αφήσει, αλλά γεμάτος κόσμο, γεμάτος πιστούς με πρόσωπα φεδρά που προσεύχονταν κοιτάζοντας την εικόνα της Παναγίας, την παλαιά θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου με τη θλιμμένη μορφή και το διαπεραστικό βλέμμα. Ο πατήρ Αρσένιος προχώρησε. Οι πιστοί άνοιγαν διάδρομο για να περάσει. Μπήκε στο ιερό και ετοιμάστηκε για τη Θεία Λειτουργία. Όλο το ιερό ήταν πλημμυρισμένο στο φως, ένα κατάλευκο ουράνιο φως. Ο πατήρ Αρσένιος είδε να βρίσκονται εκεί αρκετοί γνωστοί του κληρικοί. Ο ιερομόναχος Γερμανός, ο πρεσβύτερος Αμβρόσιος, ο διάκονος Πέτρος και μερικοί ακόμα, καθώς και οι επίσκοποι Ιωνάς, Αντώνιος, Μπαρίς και Θεόφιλος, ο πνευματικός του πατέρας. Όλοι τους τον κοίταζαν χαρούμενα, χαμογελώντας με γλυκύτητα. Κανένας όμως δεν του μιλούσε. «Κύριε», ψέλησε ο πατήρ Αρσένιος, «αυτή η λειτουργή σου, έχουν πεθάνει από καιρό και τώρα βρίσκονται εδώ. Τι ωραία που είμαστε όλοι μαζί». Άρχισε να ιερουργεί και η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από τη χαρά. Η προσευχή τον είχε συναρπάσει. Όταν βγήκε στην ωραία πύλη για να ευλογήσει το εκκλησίασμα, διέκρινε πολλές γνωστές φυσιογνωμίες, παλαιούς ενορίτες του, πνευματικά του παιδιά, ανθρώπους που είχε γνωρίσει στα ταξίδια του ή στα στρατόπεδα. Όμως τους ήξερε όλους για νεκρούς. «Ω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ πέρα?» Μόλις τελείωσε η λειτουργία, έτρεξε και έπεσε μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. «Βασίλισσα των ουρανών», την οικέτεψε με δάκρυα. «Έφυγα πια από τον επίγειο και μάτιο κόσμο. Πριν παρουσιαστώ στο φοβερό κριτήριο του Υιού σου, με σύτεψε για τη σωτηρία της αμαρτωλής μου ψυχής. Μη μ' αφήνεις, Δέσποινα. Σε σένα μόνο ελπίζω, ο ελεηνός και ανάξιος. Βοήθησε όμως και αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους που μένουν ακόμη στη γη. Αυτούς που έζησαν και ζουν μέσα σε τόσες δοκιμασίες και τόσο πόνο». Έκλαιγε και παρακαλούσε, ώσπου ξαφνικά άκουσε μια φωνή, μια γυναικεία φωνή, απαλή μα και επιβλητική συνάμα. «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα του θανάτου σου, Αρσένιε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε στέλνει να διακονήσεις τα παιδιά μου. Πήγαινε και δεν θα σου στερήσω την βοήθειά μου».

Κύριε Αρσένιο σήκωσε τα μάτια και κοίταξε την εικόνα. Η Παναγία στεκόταν τώρα μπροστά του, ολοζώντανη. Αγκάλιασε τα πόδια της και κράβγασε. «Μητέρα του Θεού, μην τους αφήσεις. Ω Παναγία μου, ελέησε και μένα τον αμαρτωλό. Ας γίνει το θέλημα το δικό σου και του Κυρίου. Αλλά να, εγώ είμαι πια γέρος και αδύναμος. Θα μπορέσω να διακονήσω τους ανθρώπους όπως εσύ, Δέσποινά μου, το θέλεις. Θα είσαι μόνος, Αρσένιε. Θα σε βοηθήσουν και άλλοι δικοί μου άνθρωποι. Στις ψυχές πολλών ζει η πίστη και η αγάπη, όπως σε αξίωσε ο Ιησούς να διαπιστώσεις. Με αυτούς θα συνεργαστείς για το καλό της σκορπισμένης πίμνης του Υιού μου. Πήγαινε. Θα είμαι δίπλα σου παντοτινά». Ο πατήρ Αρσένιος ένιωσε το πανάχραντο χέρι της να κουμπάει στοργικά πάνω στο κεφάλι του και ύστερα εξαφανίστηκε. Δακρυσμένος σηκώθηκε, έβαλε μετάνοια σε όλους όσοι ήσαν μέσα στο ναό και βγήκε έξω. Ανάλαφρα, σαν να πετούσε, τράβηξε για το στρατόπεδο, για την παράγκα, για τους συντρόφους του, τα πονεμένα παιδιά και αδέλφια του Χριστού. Δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Η πόλη, οι παγωμένες εκτάσεις, το χωριό, το δάσος, όλα έφευγαν από δίπλα του με ταχύτητα αστραπής. Αόρατος, πέρασε ανάμεσα από τους φρουρούς και μπήκε στο θάλαμο. Είδε το σώμα του να βρίσκεται ακόμα πάνω στο κρεβάτι. Πλησίασε και ξάπλωσε. Όσο πάει και παγώνει, άκουσε κάποιον να λέει: «Πέρασαν ήδη 5 ώρες. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τη διοίκηση». «Ορφάνεψε ο θάλαμος», είπε ένας άλλος. «Πολλούς βοήθησε. Εμένα μου έδειξε με τη ζωή του τον Θεό που τον πολεμούσα τόσα χρόνια». Τη στιγμή εκείνη, από το μισοπαγωμένο στόμα του πατρός Αρσενίου βγήκε ένας βαθύς αναστεναγμός. Τι έγινε τότε? Τρόμος, κατάπληξη, φωνές. «Έφευγα για τον ουρανό», ψέλησε. «Μα η μητέρα του Θεού με έστειλε πάλι πίσω από τον ουράνιο ναό για να σας διακονήσω». Μετά από 2 εβδομάδες σηκώθηκε. Όλα μέσα στο θάλαμο του φαίνονταν αλλαγμένα, παράξενα. Η διάθεση και η συμπεριφορά των ανθρώπων ήταν διαφορετική. Με κάθε τρόπο του έδειχναν συμπάθεια και αγάπη. Μερικοί έκοβαν κάτι από το λιγοστό φαγητό τους για να του το προσφέρουν. Ακόμη και ο επόπτης Βεσιόλη του έστελνε βούτυρο με τον Σαζίκοφ. Συνήλθε, στάθηκε στα πόδια του, καταπιάστηκε πάλι με την υπηρεσία του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος τον είχαν επαναφέρει εκ του θανάτου εις την ζωή. Τον είχαν ξαναστείλει στον κόσμο. Τον είχαν προστάξει να διακονήσει τους ανθρώπους.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκει έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με, ότι εγεννήθησε ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικήσω εν το σκηνώματί σου, εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ, ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου, ημέρας και ημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν αυτού της εξητήσει, ούτως ψαλώ το ονοματί σου εις τον αιώνα του αιώνος, το αποδούναμε τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας.
2: Ψαλμός 60. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε ο Θεέ μου την δέησή μου, ευδόκησε να προσέξεις την προσευχή μου. Από τις εσχατιές της γης, μακριά από την ποθητή Σιών, ευόησα προς εσένα, όταν η καρδιά μου καταλήφθηκε από βαριά λύπη και παρέλυσε. Αλλά αυτοστιγμή ήλθε σε βοήθειά μου και με ανύψωσες σε πέτρα και σε βραχώδες άσυλο, απλησίαστο στους εχθρούς μου. Εσύ με οδήγησες εκεί, όπου εγώ μόνος ήταν αδύνατον να έλθω. Διότι και κατά το παρελθόν έγινες και αποδείχθηκες η ελπίδα μου, και εσύ με προστάτευσες σαν πύργος και φρούριο ισχυρό και απόρθητο έναντι οποιουδήποτε εχθρού μου. Το επιθυμώ και το εύχομαι. Είμαι δε βέβαιος ότι θα μου το δώσεις, να κατοικήσω δηλαδή πλησίον του σκηνώματός σου διαπαντός, πλησίον της Αγίας σου σκηνής εν Σιών, και να σκεπαστώ υπό την σκέπη των πτερήγων σου, προστατευόμενος από εσένα, όχι μόνο ισχυρά, αλλά και στοργικά. Γιατί εσύ, Θεέ μου, εισήκουσες και έκαμες δεκτές τις ευχές και τα ταξίματά μου. Έδωκες την κληρονομία της Αγίας Γης σε όσους φοβούνται το όνομά σου. Και τούτο αποτελεί εγγύηση περί του ότι και πάσα προστασία και ευλογία είσαι έτοιμος να επιδαυσιλεύσεις σε αυτούς. Εσύ θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλέως, τα έτη του δια των απογόνων του και μάλιστα δια του Μεσσίου θα συνεχιστούν αιώνια, από των ημερών της μιας γενιάς μέχρι των ημερών της άλλης γενιάς, κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα διαμείνει βασιλεύων αιωνίως ενώπιον του Θεού. Ποιος από τους νητούς θα μπορέσει να ερευνήσει και να κατανοήσει καθόλου το βάθος τους, το έλεος και την πιστότητα και φιλαλήθεια του Θεού κατά τις υποσχέσεις Του? Έτσι εγώ θα ψάλω ύμνο στο όνομά Σου ατελεύτητα διαμέσου πάντων των αιώνων, ώστε από τώρα να αποδίδω ως χρέος οφειλόμενο σε σένα τις ευχές και τα ταξίματά μου καθημερινώς, από τη μία μέρα έως την άλλη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγίσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου, και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμίσαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύτε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο, και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη το στόματι αυτών ευλόκουν, και την καρδία αυτών κατηρώντο, πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμή μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίεται ενώπιον αυτούν τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδική σε αυτή, εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μην προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλης ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού.
0: Ψαλμός 61. Εις το τέλος υπεριδηθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Δε θα υποταχθεί στο Θεό η ψυχή μου; Βεβαίως σε Αυτόν θα υποταχθεί, γιατί η σωτηρία την οποία περιμένω από Αυτόν και μόνο από Αυτόν θα προέλθει. Γιατί αληθώς Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύω, Αυτός είναι και σωτήρ μου και βοηθός μου. Και με τη βοήθεια και προστασία αυτού δεν θα κλονιστώ πλέον, ούτε θα αποθαρρυνθώ από τους κλειδονισμούς του βίου, αλλά θα παραμείνω απαρασάλευτος, οσονδήποτε μέγας και αν είναι ως άλλος. Έως πότε εσείς θα επιτίθεστε εναντίον ενός ανθρώπου μεμονωμένου και αθώου; Έως πότε θα ζητείτε να με φωνεύσετε όλοι εσείς που επιτίθεστε εναντίον μου; Σαν πάνω σε τείχο ετοιμόρροπο και πάνω σε φραγμό που σπρώχθηκε και είναι έτοιμος να καταπέσει επί του εδάφους. Παρόλα ταύτα, αν και εγώ ήμουν ήδη συντετριμένος από τον πόνο, σκέφτηκαν να ποδοπατήσουν την βασιλική τιμή μου, και προς τούτο έτρεξαν διψασμένοι για να πιούν το αίμα μου. Με το στόμα τους έλεγαν λόγους ευλογιών και επένων, αλλά με την καρδιά τους μου έστελναν κατάρες. Παρόλα όμως που πράττουν αυτοί, εσύ ψυχή μου να υποταχθείς στον Θεό, διότι από Αυτόν θα έλθει σε μένα η βοήθεια, την οποία ελπίζω με υπομονή και εγκαρτέρηση. Γιατί Αυτός είναι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου, ο βοηθός και ο προστάτης μου. Έχοντας την βοήθεια και την προστασία Του, κατ' ουδένα λόγο δεν θα μετακινηθώ και δεν θα σαλευθώ. Επί του Θεού, ως αν επί θεμελίου αδειάσιστου, στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός παρέχει σε εμένα βέβαιη και ακαταγόνιστη βοήθεια, και όλη η ελπίδα μου στηρίζεται επί του Θεού. Έτσι και εσείς ελπίστε στον Θεό, κάθε σύναξη και πλήθος λαού, εκχύστε ενώπιόν του τις καρδιές σας, με κάθε εμπιστοσύνη αποκαλύπτοντας σε Αυτόν τους μυστικούς σας πόνους και τις ανάγκες που σας περιβάλλουν και σας συνέχουν. Διότι ο Θεός είναι βοηθός μας και προστάτης μας, ασφαλές καταφύγιο και παρηγοριά μας. Αντίθετα, στους ανθρώπους δεν μπορείς να βασιστείς. Πράγματι, είναι μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων και παρέρχονται σαν τη σκιά. Αλλά επιπλέον, δεν μπορείς να στηριχθείς και στα λόγια τους, γιατί είναι ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων και ταλαντεύονται, όπως κινούνται εύκολα οι πλάστιγες του ζυγού. Ασταθείς και αυτοί και εύκολοι στο να αθετήσουν αμέσως τα λόγια που έδωσαν και έτοιμοι να αδικήσουν. Αυτοί λόγω της ματαιότητας προς την οποία είναι προσκολλημένοι συμφωνούν αμέσως να εξαπατήσουν. Αλλά ούτε και στον πλούτο μπορείτε να βασίζεστε. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στην αδικία και μην επιποθείτε τις αρπαγές με τις οποίες συνήθως σορεύονται τα μεγάλα πλούτη. Και αν δείτε σαν ποταμός να ρέει ενώπιόν σας ο πλούτος, μην προσκοληθείτε σε αυτόν. Η καρδιά σας σας φύγει μακριά και μη φθονήσετε την εφήμερη λάμψη του. Άπαξ διαπαντός λάλησε και αποκάλυψε με τους προφήτες του την αλήθεια ο Θεός. Και εγώ άκουσα τις δύο αυτές αλήθειες, ότι η ισχύση κρατεά και ακατάβλητη είναι του Θεού, του Παντοδυνάμου, και ότι δεύτερον, από σένα πηγάζει, Κύριέ μου, το έλεος, γιατί εσύ είσαι πολυέσπλαχνος. Γιατί εσύ, Κύριε, ενελέη επιβραβεύεις την αρετή των ανθρώπων και εν δυνάμει πατάσεις την κακία αυτών. Έτσι μόνο θα αποδώσεις στον καθένα μας σύμφωνα με τα έργα μας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Γρηγόριος ο Τρίτος, κινούμενος από προσωπική ευλάβεια και έχοντας ο ίδιος γνήσιο ασκητικό φρόνημα και πολιτεία ανάλογη, μετά την πρώτη συνάντηση στις 8 Νοεμβρίου 1989, όπου μας έδωσε την ευλογία του για την παρούσα εργασία, ενδιαφερόταν για την πορεία αυτής της έρευνας που πριν λίγο καιρό τότε είχε αρχίσει. Ο ίδιος όμως είχε ακούσει από τους πιστούς της επαρχίας του την ιστορία της Σοφίας και από ευλάβεια για την οσιακή της πολιτεία πήρε από τη σάλα του μοναστηριού τη μεγάλη φωτογραφία που υπήρχε εκεί και την μετέφερε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της Καστοριάς. Μάλιστα, μας έστειλε μερικές φορές μήνυμα με καστοριανούς προσκυνητές ή με επιστολές γνωστών προσώπων για να πληροφορηθεί τα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει. Ο λόγος όμως του παπά Εφρέμ του Κατουνακιώτη ήταν δεσμευτικός για οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Κι έτσι δεν ενημερώθηκε τότε ο Άγιος εκείνος Μητροπολίτης. Την ευαρέσκειά του αλλά και την ευλογία για τη συνέχιση της παρούσης εργασίας εξέφρασε με δύο επιστολές του και ο νυν Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Σεραφείμ. Στην πρώτη επιστολή του ο Σεβασμιότατος γράφει μεταξύ άλλων: «Αγαπητέ μη πατήρ Πορφύριε, έλαβα το από 8/21/1998 γράμμα σου, το σχετικό με τα στοιχεία και τις προσπάθειες συλλογής και νέων για την ζωή της γερόντισσας Σοφίας και θερμότατα σε ευχαριστώ. Βαθύτατα συγκινήθηκα. Το θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα όμως να γίνουν οι σωστές και όχι βιαστικές διαπιστώσεις για να είναι απολύτως έγκυρα όσα θα γραφούν. Στην Ιερά Μονή Γενεθλίου Θεοτόκου Κλεισούρας, όπου και ασκήτευε η μακαριστή γερόντισσα, έχουν κάποια στοιχεία και φωτογραφίες της. Μερικοί ευλαβείς χριστιανοί από την Πτολεμαΐδα, που είχαν την ευλογία να τη γνωρίσουν, διηγούνται αρκετά για τη ζωή της. Μετά πολλών ευχαριστειών, θερμοτάτων ευχών και πολύ εν κυρίω αγάπης, ο Καστορίας Σεραφείμ». Τόσο συγκινήθηκε ο Σεβασμιότατος από τον βίο και την άσκηση της Σοφίας, ώστε κατά την επίσκεψή του στην Αγιορητική Μονή Γρηγορίου για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου 1998, μίλησε μετά το κτητορικό μνημόσυνο σε σύναξη της αδελφότητος και αναφέρθηκε στην οσιακή της μορφή και τον αγώνα της στο θεομητορικό προσκύνημα της κλεισούρας. Εκεί μάλιστα ανέφερε στους πατέρες και προσωπική του θεραπεία από στομαχικά προβλήματα με την προσευχή του στη Σοφία. Στην ίδια σύναξη της Γρηγοριάτικης Αδελφότητας στις 6 Δεκεμβρίου 1998 εσπέρας ήταν παρόν και ο καθηγούμενος της Μονής Κουκλουμουσίου Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστόδουλος, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε επισκεφτεί το μοναστήρι της Κλεισούρας και είχε προσκυνήσει τα λείψανα και την κάρα της Σοφίας. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Μονής Γρηγορίου να καταθέσει την εμπειρία του, μεταξύ άλλων είπε: «Τα κρανία και τα άλλα λείψανα δημιουργούν στον άνθρωπο μία παράξενη ψυχολογία. Τα λείψανα όμως της Σοφίας σε πλημμυρίζουν με έναν χαρμόσυνο αίσθημα». Δείγμα του σεβασμού που τρέφει ο Άγιος Καστορίας προς την οσίας μνήμης γερόντισσα Σοφία είναι και το γεγονός ότι κατά τις επισκέψεις εκκλησιαστικών προσώπων στην Καστοριά τους οδηγεί και στο μοναστήρι της Παναγίας να προσκυνήσουν και να μάθουν τα περί της Σοφίας. Μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Πάρτης και ο Ευστάθιος, ο οποίος εξεφράστη με βαθύτατο σεβασμό για το βίο και τα παλέσματα εκείνης της Αγίας Μορφής. Να τι μας έγραψε μετά από μια του επίσκεψη: «Πολύ ωφελήθηκα με όσα σεμνά, σοβαρά και γνήσια καταγράφονται δια την πιστή δούλη του Κυρίου μας Σοφία. Την σεβασμία προσωπικότητα η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς πολλών και εκλεκτών ψυχών». Την ίδια κατάσταση έζησε και ο πνευματικός της αδελφότητας Αρχιμανδρίτης Εφρέμ. Αυτός βρέθηκε στο μοναστήρι της Κλεισούρας μετά την ανέβρεση των λειψάνων και τα κράτησε στο κελί του το διάστημα που έμενε εκεί. «Χαρά, χαρά, χαρά. Δεν με άφηνε η πλημμύρα της χαράς να κοιμηθώ τα βράδια. Όλο χαρά», καταθέτει ο ίδιος.
Ανάλογα είναι και τα αισθήματα του γέροντος Κυρίλου, ηγουμένου της Μονής Αγίας Κέπης Λαγκαδά, ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με τους υποτακτικούς του με άλλη ευκαιρία το μοναστήρι και προσκύνησε την Κάρα της Σοφίας. Είχαμε διηγηθεί αρκετές ιστορίες της Σοφίας και στον Μακαρίτη τον Κυρνίκο Πεντζίκη, ο οποίος και αποφθεγματικά είπε: «Στις δύσκολες ιστορικές περιόδους ο Χριστός αναδεικνύει τέτοιους ανθρώπους που κανείς δεν τους υπολογίζει για να κρατήσουν το λαό τους στην πίστη. Πριν γίνει στη Ρωσία ο όλεθρος του 1917, πολλοί σαλοί παρουσιάστηκαν και στήριζαν το λαό για να τον ετοιμάσουν να αντέξει όσα ακολούθησαν. Πράγματι, η Σοφία, ίσως μόνο αυτή, σε τραγικά δύσκολες στιγμές της περιοχής, στήριξε την ορθόδοξη πίστη, τον απλό όμως περιούσιο λαό του Θεού». Ο ίσως όποιος ασχοληθεί μελλοντικά με την ιστορία και ιδιαίτερα την εκκλησιαστική της περιοχής της Καστοριάς, αλλά και της Κοζάνης και της Φλόρινας, καταγράφοντας και άλλα γνωστά γεγονότα που όμως δεν πρέπει να γραφούν εδώ, θα μπορέσει να εκτιμήσει τον αγώνα εκείνης της Μακαρίας της Δούλης του Χριστού Σοφίας. Από το 1989 συγκεντρώνονται τα στοιχεία του βίου της, χρυσές ψηφίδες για να ζωγραφιστεί το Άγιο πρόσωπό της. Την ευλογία για τη συγκέντρωση των ειδήσεων από το γέροντά μας την έλαβα στις 7 Μαΐου 1992. Τώρα συνειδητοποιώ πως ήταν η ημέρα μνήμης της ταφής της πολύαθλης γερόντισσα Σοφίας.

0: τώρα που πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια από την κοίμησή της, ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, οι φίλοι της και οι φίλοι του Θεού, οι μαθητές και οι μαθήτριές της, τα πνευματικά της παιδιά, έχουν κάθε δικαίωμα να τη θυμούνται και να την τιμούν με αγάπη και διάκριση, ή καλύτερα έχουν υποχρέωση να μνημονεύουν τις ευεργεσίες του Θεού που τους έδωσε απλόχερα με το ταπεινό αυτό σκεύος της δικής του μοναδικής εκλογής, τη Σοφία. Οι αποστολικές διαταγές μας προτρέπουν: «Το λαλούντασι των λόγων του Θεού δοξάσεις, νηστήσι δε αυτού ημέρας και νυχτός, τίμησε Αυτόν». Αλλά και ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει: «Αδελφοί, μνημονεύετε όσων ελάλησαν ημίν το λόγον του Θεού, ως αναθεωρούντε στην έκβαση της αναστροφής, μίμηστε την πίστην». Στη Σοφία την ημέρα εκείνη της κρίσεως θα πει ο Κύριος: «Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου». Η παρούσα εργασία μέχρι να φτάσει στην τελική της μορφή διαβάστηκε και διορθώθηκε από πολλούς. Όλοι μιλούν με περισσή ευλάβεια για την πολιτεία της Σοφίας και ανυπομονούσαν να δουν τελειωμένη και δημοσιευμένη την εκτενή βιογραφία της. Ένα μικρό φυλαδιάκι με 2 16-σελίδα που κυκλοφόρησε σε 2.000 αντίτυπα εξαντλήθηκε μέσα σε 4 μήνες. Από τους παλαιούς μαθητές της, μόνο ο πατήρ Φώτιος εξέφρασε κάποιες πνευματικές και ουσιαστικές αντιρρήσεις. Τι τα θέλεις τα στοιχεία να τα μάσεις, όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τον ηχάκι της? Πόσοι την έβλεπαν τη Σοφία, πόσοι την άκουσαν, πόσοι ωφελήθηκαν? Ποιος, παιδί μου, ακολούθησε το βίο της? Ποιος τη μιμήθηκε έστω και για λίγο στη ζωή του? Ποιος προσπάθησε να της μοιάσει? Εσύ καλά κάνεις που φροντίζεις να μαζεύεις το βίο της. Οι μοναχοί προσπαθούν να μοιάσουν τους Αγίους. Εμείς όμως, παιδί μου, εμείς που ζήσαμε κοντά της, που είδαμε τον αγώνα της, τι απολογία θα δώσουμε? Πώς θα δικαιολογηθούμε? Πράγματι, αυτή είναι μια μεγάλη αναστολή για την καταγραφή των συναξαρίων. Το αν δηλαδή ο βίος γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και αφορμή προσωπικού αγώνα για την αγιότητα. Αλλά πάλι να πούμε ότι ο Θεός στην παρούσα γενεά δεν έχει τον κλήρο του, τους ανθρώπους που είναι τελείως αφιερωμένοι στο Πανάγιο θέλημά του? Μήπως και αυτό είναι βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος λέει: «Μη κρύπτε λόγον Θεού, κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού, για να πλεονάσει το χάρισμα της εν Χριστώ βιωτής και στους άλλους αγωνιζομένους των καλών αγώναν του Χριστού αδελφούς». Θα έπρεπε σίγουρα κάποιος, όχι απλώς καλύτερος χειριστής του λόγου, αλλά κάποιος που γνωρίζει εκ πείρας την αγιοπνευματική πολιτεία, να επιχειρούσε την παρούσα συγγραφή. Προς το παρόν, ας ευχηθούμε στη μακαρία και ουσία του Θεού να ευλογήσει και αυτό το παράτολμο εγχείρημα και να αναδείξει άλλων τέρτιων που να συμπληρώσει και όσα παραλείψαμε. Διδαχές και λόγοι. Λόγια όπως τα μνημονεύουν οι μαθητές. Όταν συγγενείς ή φίλοι παρακαλούσαν την μακαρία Σοφία να μετακινηθεί από το μοναστήρι, έλεγε με αφοπλιστική απλότητα: «Να ρωτήσω τον Κύριον και την Κυρίαν», εννοώντας τον Χριστό και την Παναγία Μητέρα του. «Εγώ τηρώ αυτά που λέει η Παναγία». Σε καμία άλλη περίπτωση δεν χρησιμοποιούσε αυτές τις λέξεις, αλλά όλους τους προσφωνούσε ως «αδελφέ, αδελφή». Έλεγε μάλιστα: «Ένας είναι ο Κύριος και μία η Κυρία. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε αδελφοί». Εφράμωζε στη ζωή της την προφητική παραγγελία του Θεού: «Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Στις μανάδες με πολύ πόνο έλεγε: «Συμβουλέψτε τα κορίτσια σας να φυλάξουν την τιμή τους μέχρι το γάμο τους, να βαδίσουν τον δρόμο του Χριστού, τα αγόρια να μένουν καθαρά μέχρι το γάμο. όταν ο παπάς ανοίγει το Ευαγγέλιο στο γάμο, στέλνει ο Χριστός τον άγγελο και στεφανώνει την Παρθενία. Άλλες φορές έκλαιε με λυγμούς και έλεγε «Αλίμονο, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει στα χρόνια που έρχονται Παρθενία». Και θα απομένα παν συγγύν Παρθενία και παρακαλεί η Παναία των Υιών, το αγουροπό και μετανοούν. Δηλαδή, δεν θα απομείνει πάνω στη γη η αρετή της Παρθενίας. Γι' αυτό και παρακαλεί η Παναγία το γιο της, αλλά τα αγόρια δεν μετανοούν. Στη κυρία Δέσποινα Β' έλεγε «Αυτό το σπίτι να μην το προσέχεις, το άλλο που θα πάμε να σκέφτεσαι». Η κυρία Μέρη Ε' θυμάται «Με έλεγε η Σοφία, με είπε η Παναγία θα ρίξω βραστή βροχή, αλλά λυπάμαι τα μικρά που θυλάζουν. Και να, αυτή η βροχή είναι ραδιενέργεια». Άλλες φορές έλεγε «Θα σπέρνετε και δεν θα θερίζετε. Μετανοήστε, να μην μπείτε ανάμεσα στα αντρόγυνα και χωρίζετε τα αντρόγυνα». Ο βαπτιστικός της Παναγιώτης διασώζει κάποιες διδασκαλίες της νονάς και κουμπάρας του. «Καμιά φορά ο κόσμος αγριεύει, και όταν έχει και όταν δεν έχει. Όταν δεν έχει, αγριεύει χειρότερα. Ποτέ μην πείτε ότι είμαι εγώ και περηφανεύεστε και σηκώνετε το κεφάλι ψηλά. Γιατί θα έρθει μια ώρα που θα χτυπήσει, θα σε ανεβάσει πάνω στο λευκάδι. Βγαίναμε έξω και μας έδειχνε το λευκάδι και μετά θα σε πετάξει κάτω στη ρίζα. Ποτέ να μην πεις ότι είμαι εγώ. Ο Θεός είναι. Εσύ σαν Παναγιώτης δεν είσαι τίποτα, αλλά μόνο να πιστεύεις στο Χριστό. Άμα πιστεύεις, όλα θα έρχονται βολικά, αλλά να μην επερηφανεύεσαι. Θα μιλάς όλο τον κόσμο και σαν μικρό παιδάκι θα μιλάς, θα το λες καλημέρα. Και αυτό είναι σπλάχνο του Θεού. Άσε που είναι μικρό, γέννημα θρέμα του Θεού είναι. Η περηφάνεια δεν είναι ζωή. Σκαλιά κάνει ο Θεός, αλλά ποιος τα ξέρει τα σκαλιά. Σ' ανεβάζει και ύστερα σε κατεβάζει. Η κυρία Ευαγγελία, σύζυγος του κυρίου Αργύρη Ρο από την Καστοριά, είναι μία από τις πολυάριθμες μαθήτρες της Σοφίας. Σαν θησαυρό πολύτιμο φυλάγει απομαγνητοφωνημένη μία συνομιλία σε κασέτα με τα λόγια της γερόντισσας, στη σύγχρονη όμως γλώσσα. Συχνά τα διαβάζει για να τα θυμάται και να τα μελετάει. Κάποια από τα απλοϊκά εκείνα λόγια θυμίζουν λόγους μεγάλων συγχρόνων νηπτικών πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η φράση της «Πατέρα, στείλε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τον κόσμο να μετανοούν» είναι ίδια με τους λόγους του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. «Δέο μέσου ελέημον Κύριε, όπως εγνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου πάντες οι λαοί». Ορίστε λίγα από αυτά τα ευλογημένα και θεόσοφα γλυκά λόγια της Μακαρίας Σοφίας. «Εγώ, ο ανάξιος δούλος του Θεού, ακούω και λέγω. Εγώ είμαι πολλά αμαρτωλή. Πώς θα αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού? Ελάτε όλοι, μικροί μεγάλοι, ελάτε στην Παναία, να αγαπάτε, ελάτε στην Παναία. Αχ, αν κάνουμε ένα καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη κάναμε το καλό? Με τη δύναμη του Θεού. Έδωσε σε ο Θεός ευλογία και έκανες το καλό. Πρώτα το Θεό να τιμάται, ύστερα την Παναίαν. Ύστερα τους Αγγέλους, ύστερα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους. Οι Απόστολοι όλοι εσταυρώθηκαν όπως ο Χριστός. Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Οι Άγγελοι γέμισαν το σύννεφο. Μικροί μεγάλοι να έρθουν στη μετάνοια να μετανοούν, να γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πάνω. Αυτοί δεν το γνωρίζουν. Σαν τα άλογα ζώα τρώνε την Παρασκευή. Παρακαλώ το Θεό να μετανοούν. Αυτοί δεν μετανοούν. Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή, χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή, σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε. Το στόμα το χρυσό εμίλησε και είπε. Οι πεθεράδες να σκεπάζουν. Οι γεροντάδες να σκεπάζουν. Οι νέοι να φυλάγουν τα λόγια του Θεού. Τριαντάφυλλα στο στόμα. Χρυσό κρασάκι στο στόμα. Να είναι πάντα με το Θεό. Και οι νέοι να βάλουν στο νου τους τα παντάψηλα του Θεού λόγια. Τα λόγια του Θεού σαν τριαντάφυλλα να είναι μέσα στην καρδιά. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλον. Εγώ χορτάτη είμαι απ' όλα. Μόνο θυμίαμα δε χορταίνω. Καντήλια, πώς να σου το πω, κεριά δε χορταίνω. Όταν δίνεται να μην λέτε έδωσα, έχασα, τάισα, ο Θεός σας έδωσε τα υπάρχοντα. Ο Θεός έδωσε ευλογία για να δίνετε. Όταν έρχονται από μακριά, να φιλοξενείτε και να τα δίνετε όλα. Δώσε στους φτωχούς. Εμείς είμαστε αχόρταγοι, ανόητοι, βλάστημοι, λέμαργοι. Εγώ θα φύγω, αλλά να ξέρετε, η λεμαργία θα χάσει τον κόσμο. Η λεμαργία και η περηφάνεια. Ο Θεός περιμένει. Περιμένει. Παρασκευή ημέρα έρχεται στην Παναγία. Τα μαλλιά λιτά, μπροστά ανοιχτά, και τρώνε την Παρασκευή. Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτά. Λογιών των λογιών ανθρώποι. Εσύ αγαπάς το Θεό και σκανδαλίζεσαι. Εκάκινεν ο κόσμος. Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία. Συγχώρεσε τον κόσμο. Παναγία μου, προσκυνώ τη χάρη σου. Ο Κύριος λέει, εγώ κατέβηκα, σταυρώθηκα, καρφώθηκα και αυτοί δεν πιστεύουν. Αναμένει ο Θεός, αναμένει. Κάνε υπομονή. Έδειξαν με τα δαιμόνια και είπαν με, θα έρθει πολύ μίσος. Πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις, δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω, χαπάρκι έχω, δεν ακούω, δεν βλέπω. Μυρίζω χώμα, το χώμα μας έπλασε, στο χώμα θα πάμε. Ελάτε εσείς που είστε καλοί, θα γιάσετε το χώμα. Το καλό το σώμα θα γιάσετε το χώμα. Το σώμα το κακό θα βρωμίσει το χώμα. Να μετανοήσετε, να πάρετε το δρόμο του Θεού. Φόβος Θεού, αρχή σοφίας στον άνθρωπο. Να καθαρίζουν το σώμα και να το περιποιούνται, αυτό που θα πάει στο χώμα. Και θα φροντίζουν την ψυχή. Πώς θα πάει η ψυχή στον ουρανό? Δεν μετανοούν, δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν που βαδίζουν. Ο φόβος του Θεού κάνει σοφό τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού? Όχι να φοβάσαι το Θεό, αλλά να φοβάσαι να μην στεναχωρήσεις τον άλλον, να μην τον βλάψεις, να μην τον αδικήσεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αυτή είναι η σοφία. Ύστερα τα άλλα, για να ζήσεις, σε φωτίζει ο Θεός τι να κάνεις. Άμα τα πράγματα τα αφήκεις στο Θεό, έρχονται μονάχα. Μην προσπαθείς να βγάλεις, άμα δεν σε δώσει ο Θεός. Όσο τρέχεις, τόσο λίγο βγάζεις. Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεού σίμωσαν στη γη. Μεγάλο κακό έρχεται. Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός. Το σίδερο πώς το βάζουν στη φωτιά επάνω και κοπανούνε. Και κοπανίζουνε και το βάζουν στη φωτιά. Και κοπανούνε και πάλι το βάζουν στη φωτιά. Εμείς σαν το σίδερο πρέπει να είμαστε. Αν κάποιος θυμώσει, να πάει αμέσως να μιλήσει. Να λέει δώσε μου ένα κάτι και να μιλήσει. Θυμό να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακό πράγμα. Όποιος είναι θυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. Να μην κάνετε χρέη, να είστε ελεύθεροι, η ψυχή να φύγει απάνω. Ο πατέρας κάνει την αμαρτία Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή και το παιδί γεννιέται άρρωστο, αμαρτωλό. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους, δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε το Χριστό. Από πάνω είναι ο πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας, να μην διαλυθούν τα σπίτια σας. Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα, μόνο τις αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα Θεού. Κυριακή να μην δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης, τα χέρια του λερώνει, όπως οι κλέφτες. Τη Δευτέρα να κάνετε καλοσύνες. Το καντήλι να το ανάβεις καθαρή και να βάζεις καθαρό λάδι. Εκάκινεν ο κόσμος. Θα έρθει καιρός που θα τρώνε ανθρώπους. Όχι να πενεύκεστε με το Κύριε και Κυρία, φουσκώνει ο άνθρωπος. Αδελφέ και αδελφή να λέτε. Πολλά λόγια να μην λέτε, λίγα και ευλογημένα. Να αγαπάτε το Θεό και η καρδιά σας να λάμπει ως σαν τον ήλιον. Να ψάχνετε να βρίσκετε τους φτωχούς και να μαζεύετε να πάτε να τους βοηθάτε. Αυτά θέλει ο Θεός. Όχι να πηγαίνετε τάχα, να προσεύχεστε στην εκκλησία. Σας παρακαλώ αδέλφια, πολλά υπομονή. Αχ να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας. Ούτε ψωμί, όχι λάδι. Μην μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή. Μην τρώτε δηλαδή αρτήσιμα που σας λερώνουν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Πρώτα το δικό σου το μπαχτσέ να ποτίζεις, αν μπορείς και τον ξένο. Η ελεημοσύνη κρυφή να είναι, μόνο ο Θεός να ξέρει. Οι ταπεινοί θα κερδίσουν τον παράδεισο. Όσα θυμούνται στα ποντιακά. Και λίγοι λόγοι της στα ποντιακά όπως τους έλεγε. Παναία μου γουρπάν τσαναίνουμε ή Παναία μου γουρπάν ιναίνουμε σ' όνομά σου. Δηλαδή η Παναγιά μου θυσία να γίνω για σένα. Άμα ελέπω έναν ταπεινόν χριστιανόν, ο λίγον χαίρομαι. Μόνο Θεός εν καλός. Εγώ όταν βλέπω κάποιο ταπεινό χριστιανό χαίρομαι λίγο. Μόνο Θεός είναι καλός. Δε μετανοούν. Δεν εξέρνε που πάνε. Πού βαδίζνε, δεν εξέρνε. Τρώνε τας Παρασκευάς. Τρώνε μέλια και λιές. Και λένε πως νηστεύνε. Νηστεία θα υπεί άλλας και ψωμί. Να μη ρούζετε συν αμαρτίαν. Να μη κολατίεστεν. Μην πέφτετε δηλαδή στην αμαρτία να μην κολαστείτε. Να πάτε λούσκεσνε. Να έρχεσνε καθαροί στο μοναστήρ. Να πάτε να πληθείτε. Να εξομολογηθείτε δηλαδή, να έρχεστε καθαροί στο μοναστήρι. Σέσον τη γούλα το ερούξεν, εσύ τα εσά τα κρίματα να τερείς. Δηλαδή, στο δικό σου το κεφάλι τι έπεσε, δηλαδή εσένα τι σε νοιάζει, να κοιτάζεις τις δικές σου τις αμαρτίες. Και θα πω μένα παν συγγύν παρθενίαν και παρακαλεί η Παναία των Υιών. Τα γουρόπο και μετανοούν. Δεν θα απομείνει πάνω στη γη αρετή της Παρθενίας. Τα αγόρια δεν μετανοούν. Να μην τηρείτε τσαργούτς τσοπρόσωπον. Το μάταιας θα εν χαμπηλά. Τους άντρες να μην τους κοιτάτε στο πρόσωπο. Τα μάτια σας να βλέπουν χαμηλά. Να ζείτε. Χαρά να έχετε. Καλόν πνεύμα. Καλήν φώτισιν. Η Παναία να χαρίζει αιώνιον ζωήν.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Αυγή, νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

θέμα μας, το οποίο ο Θεός επέτρεψε να το επεξεργαζόμαστε χρόνια τώρα, γιατί είναι ανεξάντλητο, είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Και λέγω ότι το θέμα μας είναι ανεξάντλητο, γιατί η πίστη μας είναι ο Χριστός μας. Και ο Χριστός μας, ο Υιός του Θεού, είναι απερινόητος, ακατάληπτος, άπειρος, αείων ως αυτός ο. Ο Χριστός μας είναι ο χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας. Γι' αυτό μερικές φορές που ακούμε ανθρώπους να λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να εξυγχρονιστεί, η απάντησή μου και φιλοσοφικά και θεολογικά είναι ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί, γιατί αν εξυγχρονιστεί είναι σαν να θεωρούμε ότι είναι κάτι που πέρασε, ενώ η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι χθες και σήμερα και εις τους αιώνας η αυτή. Γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν είναι συντηρητική και ποτέ δεν είναι σύγχρονη. Η Εκκλησία ποτέ δεν είναι συντηρητική και ποτέ δεν είναι σύγχρονη. Η Εκκλησία είναι αιώνια. Και μάλιστα προσέξτε μια διαφορά. Η Εκκλησία δεν είναι συντηρητική. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί για την προσήλωσή της στο ήθος της και στη διδασκαλία της τον όρο παραδοσιακή, όχι συντηρητική, παραδοσιακή. Η συντηρητική είναι, θα έλεγα, μια μουσιακή κατάσταση. Η Εκκλησία δεν είναι μουσείο, δεν είναι μουσιακή κατάσταση, ούτε όσον αφορά εκείνους που δεν έχουν πνευματικές αναζητήσεις και θεωρούν την Εκκλησία ως ένα μουσείο που εκφράζει μια καλλιτεχνική, ίσως και ιστορική παράδοση του τόπου μας. Και είναι απλώς εκθέματα μέσα σε γυάλινες προθήκες. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μουσείο και όσον αφορά και ευσεβείς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να την βλέπουν να ίσταται σε μια κατάσταση χωρίς, επιτρέψτε μου τον όρον, ποιμαντικά ή ιεραποστολικά να επικαιροποιεί, όχι να εξυγχρονίζει, να επικαιροποιεί όχι τον λόγον της, αλλά τον τρόπον με τον οποίον προσφέρει τον λόγο της στο λαό του Θεού.

Βασίλη είναι για τον Άγιο Βασίλειο. Και οι αγιάδες μας ετοίμαζαν την Αγιο Βασιλόπιτα στο φούρνο με τα ξύλα, και οι μανάδες μας φτιάχνουν την Αγιο Βασιλόπιτα, και οι γυναίκες μας στον ηλεκτρικό φούρνο του σπιτιού μας, και οι κόρες μας θα φτιάχνουν, και οι εγγονές μας, την Αγιο Βασιλόπιτα σε όποιο τρόπο υπάρχει εκείνη την εποχή, για να κατασκευάσουν τα αυτοποιήματα. Η παράδοση είναι η ίδια. Ο τρόπος μεταβάλλεται. Ίνος παλαιός εις ασκούς νέους. Παλιό κρασί, γλυκό κρασί, σε ασκό, σε χώρο διαφυλάξεως που ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής. Η Εκκλησία μας λοιπόν μας καλεί και εφέτος στην αιωνιότητά της, σε αυτήν την διακονία μας. Και το θέμα μας, όπως είπα, είναι η πίστη μας, ο Χριστός μας. Ο οδηγός μας για την πίστη μας είναι το σύμβολο της πίστης. Το πιστεύω, όπως λέμε. Είναι οι αποφάσεις της πρώτης και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, ή όπως το λέμε, της πρωτοδευτέρας. Δεν είναι μία σύνοδος, είναι δύο σύνοδοι. Η πρώτη στην Νίκαια της Βιθινίας, την Μικρασιατική Νίκαια. Η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη. Και επιτρέψτε μου να βάλω ένα στεράκι εδώ πέρα και να πω, όπως το είπα και εδώ στην Αγρυπνία μας, όπως το είπα και στις 2 Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο Νέου Φαλήρου που λειτουργήσα, ότι τα 100 χρόνια από τις θυσίες του μικρασιατικού ελληνισμού δεν γιορτάζονται με χορούς και με τραγούδια. Εννοώ ότι δεν είναι ο πολιτισμός της Μικρασίας μόνο η χορή και τα τραγούδια, αλλά είναι μια ιστορία από το 1125 π.Χ. μέχρι το 1922. Είναι η μητέρα της ιστορίας, είναι το λίκνο της ποιήσεως, είναι η αγκαλιά της φιλοσοφίας, είναι οι 4 αποδέκτες εις αρρύθμων επιστολών του Αποστόλου Παύλου, είναι και οι 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, είναι οι 4 από τις Οικουμενικές Συνόδους, είναι το πρώτο Νόμπελ της Ελλάδος. Η Μικρασία είναι πνεύμα και πολιτισμός. Και όμως οι εκδηλώσεις που έγιναν, εκτός από τις αναφορές που κάναμε εμείς η Εκκλησία, κανείς άλλος δεν είπε αυτά τα πράγματα. Μόνο πήραν όλες τις εκδηλώσεις και τις έκαναν χορούς και τραγούδια. Και μάλιστα ρεμπέτικα τραγούδια. Η Εκκλησία μας λοιπόν, η πίστη μας, έχει ως σύνταγμά της το σύμβολο της πίστεως. Γιατί το σύνταγμα είναι εκείνο το οποίο καθορίζει τα πάντα σε κάθε θεσμό. Ξέρετε, στην πατρίδα μας, η δημοκρατία μας συνίσταται στο αν τηρούμε ή δεν τηρούμε το σύνταγμα, τίποτα άλλο. Η λέξη δημοκρατία είναι σύνθετη λέξη από την λέξη κρατώ, εξουσιάζω, και τη λέξη δήμος. Ποιος είναι ο δήμος? Ποιος? Να πω. Όχι, δεν είναι ο λαός. Θα λέγε τότε λαοκρατία. Ο δήμος είναι ο συντεταγμένος λαός. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι, παραδείγματος χάρη, για να αντιμετωπίσω με τα εθνικά μας θέματα, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις αντιθέτες με το Σύνταγμα. Να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Αυτά πράγματα είναι αντίθετα και προς το πολιτευμά μας και προς την ιστορία μας. Το Σύνταγμα της πατρίδος μας, δόξα τω Θεώ, περιέχει

0: μέσα τις απαραίτητες λύσεις όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπιστεί. Το να λέει οποιοδήποτε ότι ξέρετε ας αλλάξουμε αυτό, ας αλλάξουμε εκείνο γιατί έχουμε ένα εθνικό πρόβλημα, σημαίνει στην πιο επίοικη εκτίμηση ότι δεν έχει διαβάσει το Σύνταγμα. Το ίδιο και η Εκκλησία μας. Το Σύνταγμα της Εκκλησίας μας είναι το σύμβολο της πίστεως. Και όπως είδατε όσοι παρακολουθείτε τα κηρύγματά μας, όλα όσα χρειάζονται υπάρχουν μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Εάν λοιπόν γνωρίζουμε το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και αν γνωρίζουμε και την ανάλυση των άρθρων του συμβόλου της πίστεως, τότε χριστιανοί μου επιτρέψτε μου να σας πω, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να γνωρίσουμε την πίστη μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν να μάθουμε την πίστη μας με βάση το σύνταγμά μας, το πιστεύω δηλαδή, και βρισκόμεθα εφέτος στο άρθρο, στο 10ο άρθρο, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Αυτό το άρθρο μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε λοιπόν εφέτος με τη βοήθεια του Θεού για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σημαντικό κεφάλαιο, το έβαλα πιο απλά βέβαια να διδαχθεί στην ύλη των κατηχητικών σχολείων, στο μέσο κατηχητικό σχολείο, η Εκκλησία και τα μυστήριά της, και εμείς σε ένα, επιτρέψτε μου να πω, άλλο επίπεδο, λίγο πιο ψηλά, θα το δούμε εδώ εφόσον έχουμε μεγαλύτερους ανθρώπους. Είπα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον όρο μυστήρια. Έχω πει και άλλες φορές, υπάρχει μια βασική φιλολογική αρχή, ότι κάθε λέξη ερμηνεύεται ή εξηγείται ή κατανοείται όχι μόνη της αλλά ανάλογα με το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Ποιο είναι το κείμενο που για μας, για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, είναι η πηξίδα της ζωής μας? Είναι η Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει ο όρος μυστήρια. Υπάρχει. Λέει μέσα ο Χριστός στους μαθητές του. Σ' άλλους, αυτό που είχα να πω, φανερώθηκε με παραβολές. Είπα παραδείγματα. Για να καταλάβουν κάτι. Ημίν δε σε εσάς όμως δε δότε γνώνε, εδόθηκε το προνόμιο να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Ο όρος χρησιμοποιείται, ο όρος μυστήριων στην Αγία Γραφή από τον ίδιο τον Χριστό μας. Και μάλιστα λέει και κάπου, γι' αυτό και εγώ δεν σας λέω δούλους, γιατί ο δούλος δεν γνωρίζει τι, τα μυστικά του Κυρίου του. Θα δούμε τι σημαίνει μυστικό στην Εκκλησία, τα μυστικά του Κυρίου του, αλλά σας λέω φίλους. Σας λέω φίλους, γιατί σας φανέρωσα τα μυστήρια του ουρανού. Άρα η λέξη μυστήριον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχει μέσα στην Εκκλησία γιατί η ζωή της Εκκλησίας είναι μυσταγωγική. Γιατί μειούμεθα στην ζωή της Εκκλησίας. Μειούμεθα στη ζωή της Εκκλησίας. Και πώς θα μπορούσαμε αλλιώς να αγγίξουμε, όχι να πιάσουμε, όχι να καταλάβουμε, να αγγίξουμε, να ψάψουμε, να ψηλαφίσουμε, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που έχει σχέση με το άγγιγμα του Αποστόλου Θωμά, να ψηλαφίσουμε την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, του απέραντου Θεού, του άπειρου Θεού, παρά μόνον αν δεν μοιηθούμε στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας έχουν σκοπό τον αγιασμό και την σωτηρία του ανθρώπου. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας έχουν σκοπό τον αγιασμό και την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό γίνονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι το ευχέλιο. Θα το δούμε όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέει κάποιος μια μέρα, ξέρετε, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου. Ελάτε στο μαγαζί μου να μου κάνετε ένα ευχέλιο. Παιδάκι μου, το ευχέλιο δεν είναι για να πάνε καλά οι δουλειές σου. Να έρθω να σου τελέσω αγιασμό. Να κάνω με παράκληση. Όχι ευχέλιο. Το ευχέλιο έχει σχέση με την σωτηρία της ψυχής μας. Θα το πω την ημέρα που θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αλλά όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι για τον αγιασμό και την σωτηρία της ψυχής μας. Ερωτηματικό πρώτο. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνομαι να πραγματοποιήσουμε τους γάμους μας είναι για τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Όταν πάμε στο μυστήριο του γάμου θα το πούμε και αυτό. Πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας? Ας κάνουμε λιγάκι διάλογο. Πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας? 7 είναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι 7. Θα μπορούσε να το πει κανείς. Στην πραγματικότητα, ένα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία. Όλα τα άλλα, τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας που λέμε, τα άλλα 6, είναι συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία. Γιατί βαφτίζεται ο χριστιανός? Για να κοινωνήσει. Γιατί κάνουμε το χρήσμα στον χριστιανό? Για να κοινωνήσει. Γιατί παντρεύεται ο χριστιανός? Για να κοινωνήσει. Για να κοινωνήσει, ναι. Και επειδή μερικοί δεν τελούν τον γάμο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, τον κοινωνούμε ψάλλοντας κοινωνικών ποτήριων σωτηρίου λείψομαι με το ποτήρι. Γιατί εξομολογείται ο χριστιανός? Για να πάρει συγχώρεση για τα αμαρτήματα για τα οποία έχει μετανοήσει και να κοινωνήσει. Γιατί γίνεται το ευχέλιο στον χριστιανό? Και αυτό συγχωρητικό είναι, για να κοινωνήσει. Γιατί χειροτονείται ο χριστιανός? Για να ιερουργεί, να τελεί την Θεία Λειτουργία, να μεταλάβει ο ίδιος και να μεταλάβει και να κοινωνήσει και τους πιστούς. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στρέφονται γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα παράδειγμα, ο γάμος, όπως και η βάφτιση, ετελεί στην αρχαία τάξη της Εκκλησίας υποχρεωτικά μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εμείς εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό έχουμε τελέσει, μάλλον στη Μητρόπολη μας, έχουμε τελέσει 3 γάμους παιδιών τα τελευταία χρόνια μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, 2 στο Μητροπολιτικό Ναό και 1 στον Άγιο Γεώργιο Φρουρίου και έναν άλλον που εγώ δεν ήμουν παρόν, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, εκ των οποίων γάμων οι 2 ή οι 3 ήταν φοιτητές της σχολής σας σε προηγούμενα έτη. Ερχόταν τα παιδιά στις συναντήσεις, καλή ώρα σαν και εσάς, και το είχαμε πει αυτό, ότι όταν ήρθε η ώρα να παντρέψουν, να παντρευτούν, ερχόταν και την ώρα της Θείας Λειτουργίας ετελούσαμε το μυστήριο. Και όπως είχα πει, όταν βλέπει ο γαμπρός και η νύφη να τελειώνει στη Θεία Λειτουργία και να κρατά στα χέρια σου το Άγιον Ποτήριον, τους κοινωνάς, καταλαβαίνουν ότι ο γάμος δεν είναι ένα παιχνίδι που πας σε μια ακρογιαλιά και το πραγματοποιείς. Αλλά ο γάμος είναι ένα μυστήριο που στηρίζεται επάνω στο Άγιον Ποτήριον, και όταν αύριο μεθαύριο θα έρθουν τα σύννεφα, θα μιλήσουμε για το γάμο ξεχωριστά στις συναντήσεις με τους φοιτητές. Όταν θα έρθουν τα σύννεφα, για να διαλύσεις τα σύννεφα θα σκεφτείς ότι σου το χάρισε η Εκκλησία κρατώντας το Άγιο Ποτήριο με το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα. Και όταν πας να χαλάσεις το γάμο σου, είναι σαν να πας να πάρεις το Άγιο Ποτήριο και να το χύσεις. Το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, επειδή δυστυχώς βλέπω τακτικά και έρχονται και ζητούν κάποιοι διαζύγιο. Η Εκκλησία επιτρέπει μόνο σε μια περίπτωση το διαζύγιο, δια την μοιχεία, όταν δεν τιμάει κάποιος το στεφάνι του. Μια διαφωνία, ένας καυγάς για το όνομα του Θεού. Το διαζύγιο σημαίνει παίρνω το Άγιο Ποτήριο, το γυρίζω ανάποδα και χύνω τη Θεία Κοινωνία. Ας το αναλάβει, ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Βέβαια, ποιμαντικά έχουμε παρουσιάσει τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ως 7 μυστήρια, με κέντρο πάντα την Θεία Λειτουργία. Και γιατί 7 μυστήρια? Νομίζω μάλιστα ότι υπήρχε και ένα ψαλτοτράγουδο, ένα είναι ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν αυτόν, και λέει 7 είναι τα μυστήρια, στον αριθμό 7 βάζει τα μυστήρια. Γιατί είναι 7 τα μυστήρια? Είπα ότι ο σκοπός των μυστηρίων της Εκκλησίας μας είναι να αγιάσουν, να μας κάνουν αγίους και να σώσουν τους ανθρώπους, να μας βάλουν στον παράδεισο. Δηλαδή αυτό είναι ο προορισμός του ανθρώπου, η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Για να γίνει αυτό γίνεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ο αριθμός 7 στην βιβλική γραμματεία, στην γλώσσα και στα κείμενα της Αγίας Γραφής, είναι αριθμός ιερός και σημαίνει την ολοκλήρωση. Και για την Εκκλησία η ολοκλήρωση είναι η αγιότητα. Γιατί ο αριθμός 7 είναι ιερός? Γιατί ο Θεός ολοκλήρωσε την δημιουργία του κόσμου σε 7 ημέρες. Και γιατί ο Θεός ολοκλήρωσε όταν έγινε άνθρωπος την αναγέννηση του κόσμου, τη σωτηρία του κόσμου σε 7 ημέρες. Από την πρώτη μέρα της εβδομάδος που είναι η Κυριακή, την Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη κτλ. Μέχρι την 7η ημέρα που είναι το Σάββατο, και εκείνη την ημέρα ολοκλήρωσε ο Θεός και αναπαύθηκε. Είτε αναπαύθηκε μέσα στον παράδεισο όταν τελείωσε τη δημιουργία του ανθρώπου, Παρασκευή έκανε τον άνθρωπο και το Σάββατο ξεκουράστηκε ο Θεός, είτε αναπαύθηκε στον τάφο, στον Άδη, το Μέγα Σάββατο, όταν την Παρασκευή ξαναδημιούργησε τον άνθρωπο, τον αναγέννησε τον άνθρωπο επάνω στον Σταυρό με το σταυρικό του θάνατο. Άρα ο αριθμός 7 για την Εκκλησία μας είναι δείγμα αγιότητα, είναι αριθμός που σημαίνει την ολοκλήρωση, που ολοκλήρωση για την Εκκλησία μας σημαίνει αγιότητα. Γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που έχουν σχέση με το 7, τους οποίους δεν πρέπει να τους παίρνουμε με μαθηματική ακρίβεια. Λέμε για παράδειγμα ότι ο Ηρώδης έσφαξε 14.000 παιδάκια στη Βηθλέμ. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αλήθεια, πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Η Βηθλέμ τότε είχε περίπου 2.000 κατοίκους. Πώς υπήρχαμε 14.000 παιδάκια κάτω των 2 ετών? Έσφαξε όλα τα παιδιά που ήταν στην Βηθλέμ κάτω των 2 ετών, αλλά δεν ήταν 14.000. Γιατί βάζουμε το 14.000? Διότι το 14.000 είναι πολλαπλάσιο του 7. Και θέλει να μας δείξει ο συγγραφέας της Αγίας Γραφής ότι ο Ηρώδης έσφαξε, ή μάλλον της εκκλησιαστικής γραμματείας, ότι ο Ηρώδης έσφαξε μικρά παιδάκια τα οποία με το να σφαγούν για να προστατευτεί ο Χριστός για χάρη του Χριστού μας έγιναν άγιοι, ολοκληρώθηκαν. αριθμός των νηπίων που έσφαξε ο Ηρώδης δεν έχει αριθμητική σημασία, τόσα παιδάκια έσφαξε ο Ηρώδης, αλλά έχει θεολογική σημασία. Τα παιδάκια αυτά είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όπως αγιασμένα είναι και τα άλλα παιδάκια που τα σφάζει σήμερα ο μπαμπάς τους και η μαμά τους για να μην χαλάσει η σιλουέτα της μαμάς, με το έγκλημα, την δολοφονία των εκτρόσεων κάτω από το δικαίωμα της γυναίκας να διαθέτει το σώμα της όπως θέλει. Το σώμα της ναι, αλλά τον άνθρωπο που είναι μέσα στην κοιλιά της, όχι. Και όποιος σήμερα μιλήσει, επειδή είδατε τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν εγκληματική αυτή την πράξη, και όποιος μιλήσει σήμερα για κάτι τέτοιο χαρακτηρίζεται ρατσιστής, φασίστας, πέτω το άλλο, πώς το λένε, σεξιστής και κάτι τέτοια πράγματα. Αν μιλήσεις για κάποια άλλη κατηγορία ανθρώπων, λένε αυτός είναι απάνθρωπος, τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν τα δέχεται. Για αυτά τα παιδάκια που είναι ανυπεράσπιστα, εάν λυπούμεθα και λυπούμεθα μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, για τους ανθρώπους που πνίγονται μέσα στη θάλασσα, επειδή τους στέλνουν επίτηδες μες στις βάρκες, δεν έρχονται οι άνθρωποι μόνοι τους, τους στέλνουν, και λυπούμεθα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα, πρέπει να λυπούμεθα χίλιες φορές για τα παιδάκια που τα σφάζουν, τα δολοφονούν αυτοί που τα γέννησαν πριν ακόμα τα παιδιά αυτά βγουν το φως του ήλιου. Ο αριθμός 14.000 λοιπόν είναι συμβολικός, όπως είναι συμβολικός και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που λέει ότι οι Άγιοι είναι 144.000. Μα δεν είναι 144.000 οι Άγιοι. Αυτό το παίρνουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και λένε τόσοι είναι, δεν δεχόμεθα, δεν δεχόμεθα Αγίους. Έκλεισε το Αγιολόγιο. Το 144.000 είναι πολλαπλάσιο του 7. Και αυτό το πράγμα θέλει να μας δείξει, ότι οι άνθρωποι αυτοί ολοκληρώθηκαν εν Χριστώ και έγιναν Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας όρισε να έχουμε 7 μυστήρια με καρδιά, κέντρο, πάντα τη Θεία Ευχαριστία, ώστε με τα 7 μυστήρια να μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα από το πρώτο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο, θα έλεγα το μυστήριο που μετά από την Θεία Λειτουργία είναι το κορυφαίο ή παράλληλα κορυφαίο με τη Θεία Λειτουργία, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Πρώτα ξεκινάει εδώ ο Άγιος μας. Ξεκινούν εδώ οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας το ρήμα ομολογώ. Πού το βρήκανε, στα λεξικά το βρήκανε. Έχω ξαναπεί, τίποτα στην Εκκλησία δεν πρέπει να λέγεται και να χρησιμοποιείται εάν δεν υπάρχει μέσα στην εκκλησιαστική γραμματεία, μέσα στην Αγία Γραφή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακούτε τα τροπάρια που ψάλλουμε στην Εκκλησία μας? Ακούτε τα τροπάρια που ψάλλουμε? Τα τροπάρια που ψάλλουμε δεν είναι καινούργιες συνθέσεις των υμνογράφων. Παίρνουν κείμενα από την Αγία Γραφή και τα συνθέτουν και φτιάχνουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Η Αγία Γραφή σε τραγούδι είναι τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Και επειδή εστέρεψε στις μέρες μας η πνευματικότητά μας, έχουμε σήμερα μια παραγωγή ακολουθιών, υμνογραφιών, δεν ξέρω τι, από συγχρόνους υμνογράφους, οι οποίοι βγάζουν 100 ακολουθίες, ένα τάλιρο, που ευτελίζομαι και την εκκλησιαστική μας ζωή. Τα τροπάρια της Εκκλησίας μας είναι φράσεις της Αγίας Γραφής συντεθειμένες σε ποιητική μορφή για να γίνουν πιο εύληπτες και πνευματικά πιο ευχάριστες από τους χριστιανούς που τις ακούν. Το ομολογό λοιπόν, πού το βρήκαμε αυτό το ομολογό εδώ πέρα? Λέει ο Χριστός στους μαθητές του, εκείνος που θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Θεό Πατέρα μου, στο βήμα του Θεού Πατέρα την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στον ουρανό. Και εκείνος που θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ. Άρα το ρήμα ομολογώ είναι αγιογραφικό ρήμα και μάλιστα υπόθηκε από τα ίδια τα χείλη του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε. Και το ομολογώ, προσέξτε, δεν είναι απλή λέξη, είναι σύνθετη λέξη. Το δεύτερο συνθετικό είναι ο λόγος, το λέγω. Το ομολογώ σημαίνει το λέμε όλοι μαζί, το λέγω με όλη την εκκλησία, την εκκλησία στον ουρανό και την εκκλησία στη γη. Διότι η εκκλησία είναι σύνοδος του ουρανού και της γης. Η εκκλησία είναι η παρέα του ουρανού και της γης. Γι' αυτό για την εκκλησία δεν υπάρχουν ζωντανοί και κοιμημένοι, υπάρχουν ψυχές αθάνατες. Ένας γέροντας μου έλεγε κάποτε, όταν μνημονεύεται στην προσκομιδή, να βγάζετε όλες τις μερίδες μαζί μπροστά στον Χριστό. Δεν υπάρχουν ζωντανές και πεθαμένες μερίδες. Όλες οι μερίδες μπροστά στον Χριστό. Η τάξη της Εκκλησίας το ορίζει, αλλιώς υπακούμε στην τάξη. Αλλά λέω, η θεολογία τι λέει? Ομολογώ λοιπόν σημαίνει με όλη την Εκκλησία λοιπόν και εγώ δέχομαι ένα βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Το βάπτισμα είναι ένα. Ένα. Γιατί το βάπτισμα είναι ένα? Διότι ο πιστός βαπτίζεται εις το όνομα του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Ο πιστός βαπτίζεται στο όνομα του Τριαδικού Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον ένας είναι ο Θεός, ένα είναι το βάπτισμα. Αλλά ας δούμε κάτι για το βάπτισμα και θα επανέλθουμε στο ένα. Το βάπτισμα είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος ενσωματώνεται στο μυστικό σώμα του Χριστού. Θα σταθώ και πάλι εδώ λιγάκι να προσθέσω κάτι σε αυτό που έλεγα πριν από λίγο για το μυστικό και το μυστήριο. Είπα στην αρχή ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι η μοίησή μας στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία χρησιμοποιεί τον όρο μυστικός. Υπάρχει θεολογία της Εκκλησίας μας, κλάδος της θεολογίας της Εκκλησίας μας που λέγεται μυστική θεολογία. Είναι, ας πούμε, μια πιο βαριά θεολογία, ας το πούμε έτσι. Ίσως δεν είναι δόκιμο, αλλά για να το καταλάβετε. Δεν είναι η κατηχητική θεολογία, είναι πιο βαθιά θεολογία. Γι' αυτό όταν η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τον όρο μυστικός, δεν αναφέρεται στον κρυφό, αλλά στον μυστηριακό, στον μυσταγωγικό. Πώς λέγεται το τραπέζι που ο Χριστός παρέθεσε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στους μαθητές του? Μυστικός δείπνος. Και βγαίνουν οι αγράμματοι. Έχουμε πολλούς αγραμμάτους στην πατρίδα μας. Βγαίνουν οι αγράμματοι, οι άθεοι. Θα πρέπει να είσαι αγράμματος για να είσαι άθεος. Και λένε, εγώ δεν πιστεύω και τη Μεγάλη Παρασκευή εγώ θα φάω κρέας, και το ονομάζουν φανερός δείπνος. Φανερός δείπνος, και κάνουν τσιμπούσια με κρέας και τα λοιπά. Τώρα εδώ θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Όταν κάποτε κάποιοι άνθρωποι επήγανε κοντά στους χώρους που φιλοξενούσαν τους ανθρώπους που έρχονται από τις εμπόλεμες περιοχές και έψιναν κρέατα που η θρησκεία τους δεν το δέχεται, αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και εμείς όταν ταΐζαμε τα ανήλικα συνόδευτα λαφρομεταναστάκια, δεν βάζαμε κρέας σε αυτό που τους δίναμε να φάνε. Μετά λοιπόν πήγανε κάποιοι και ψήνανε κρέατα με σκοπό επιθετικό, θα έλεγα, όχι καλό. Τότε η πολιτεία πραγματικά εξανέστηκε και θέλησε να τους τιμωρήσει ότι δεν σέβονται τη θρησκευτική πεποίθηση των ανθρώπων και πάνε και ψήνουν κρέατα δίπλα στους καταβλισμούς τους ενώ δεν τα τρώνε, χοιρινά κλπ. Όταν βγαίνουν οι ενώσεις αθέων και λένε θα κάνω κρέα, θα φάω κρέας με τραπέζι τη Μεγάλη Παρασκευή, γιατί αυτή η ίδια πολιτεία δεν έρχεται να υπερασπίσει και τα δικά σας των Ορθοδόξων Χριστιανών δικαιώματα να μπει σας προκαλέσει την ημέρα της νηστείας? 2 μέτρα και 2 σταθμά ή ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Μυστικός λοιπόν λέγεται ο δείπνος γιατί είναι μυστηριακός δείπνος. Και είναι μυστηριακός δείπνος γιατί δεν αφοράει το τραπέζι, αλλά αφοράει την σταυρική θυσία του Χριστού. Και πώς ονομάζεται η σταυρική θυσία του Χριστού? Ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται. Ψάλουμε σε ένα χερουβικό κατανυχτικό στις Θείες Λειτουργίες μας. Το βάπτισμα λοιπόν είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος ενσωματώνεται στην Εκκλησία. Η λέξη βάπτισμα βγαίνει από το ρήμα εμβαπτίζω, που σημαίνει βυθίζω, βουτάω μέσα στο νερό κάτι. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι παπικοί, αντί να βουτούν τον άνθρωπο μέσα στο νερό, τον ραντίζουν. Άρα και ονομάζουν αυτό βάπτισμα. Άρα έρχονται σε αντίθεση με τη λέξη που χρησιμοποιούν. Έχω πει κι άλλες φορές, και αυτός είναι ο καημός μου, ότι δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις. Κανείς δεν ασχολείται. Αν μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις, θα μάθουμε και να σκεπτόμαστε σωστά και να ενεργούμε σωστά. Είναι εδώ ο πατήρ Μακάριος. Θυμάμαι όταν έδινε πανελλήνιες ο γιος του, ήμουνα έξω από τον αρένο, τον συνείδησα και του λέω, ο μεγάλος Μιχάλης, και του λέω πώς πήγε στην έκθεση. Και μου απάντησε το παιδί, σοφή κουβέντα, ο περιορισμός της γλώσσας περιορίζει και τη σκέψη μας. Να μάθουμε την γλώσσα για να διευρύνουμε την σκέψη μας. Η πλούσια αρχαία ελληνική γλώσσα έδωσε την πλούσια φιλοσοφία. Βαπτίζω λοιπόν σημαίνει βουτάω, βυθίζω κάτι μέσα στο νερό. Άρα όχι ραντίζω, βάζω μέσα. Ποιος ίδρυσε το μυστήριο του βαπτίσματος? Εύκολη ερώτηση. Ο Χριστός μας. Πότε ίδρυσε το μυστήριο του βαπτίσματος? Μην βιαστείτε. Ο Χριστός μας.
1: Να πω. Δυνατά.
0: Πότε το ίδρυσε?
1: Ένα πω.
0: Μπράβο. Όταν μετά την Ανάστασή του, αν η κυρία ήταν μικρό παιδάκι θα έτρωγε τώρα μια σοκολάτα. Όταν μετά την Ανάστασή του είπε στους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγοντας ο Χριστός αυτά τα λόγια, ίδρυε το μυστήριο του βαπτίσματος. Όπως τη βραδιά του μυστικού δείπνου λέγοντας λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, ίδρυε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός, λίγο πριν την ανάληψή του, ίδρυε το μυστήριο του βαπτίσματος. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος το ίδρυσε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του και όχι πιο μπροστά, επί παραδείγματι με την παρουσία του στον Ιορδάνη και την δική του βάπτιση από τον Άγιο Ιωάννη. Προσέξτε, η Εκκλησία ξεχωρίζει το βάπτισμα του Ιωάννου από το βάπτισμα του Χριστού. Και λέει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, θυμάμαι τη μέρα που φέραμε εδώ τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από την Κύπρο, σαν το νιώθω ακόμα, συγκλονίστηκα στα 55 μου πόσο ήμουνα τότε, για πρώτη φορά στη ζωή μου συγκλονίστηκα τόσο πολύ για τη μορφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, για την οποία μάλιστα έχει ιδιαίτερες αναφορές ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αυτόν ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του, γιατί κατάλαβα τη σημασία που είχε ο Λόγος του Χριστού, ότι είναι ο μείζον εν γεννητής γυναικός. Η θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι φοβερή θεολογία. Μολονότι είναι θεολογία του νόμου και όχι της χάριτος. Είναι πριν από τον Χριστό. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω. Άλλωστε ο Χριστός λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι όλοι οι προφήτες τελείωσαν με τον Ιωάννη. Το λέω για αυτούς που ακούνε σήμερα κάποιους γεροντάδες και λένε ο προφητικός λόγος του τάδε. Οι προφήτες τελείωσαν με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αυτά που λέμε σήμερα, οι προφητείες του γεροντά τάδε, του γεροντά τάδε, είναι αντιεκκλησιαστικά. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Πρόδρομος είπε στους μαθητές του ότι εγώ σας βάφτισα με νερό. Εγώ εβάπτισα εμάς εν ύδατι. Εκείνος θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω. Εκείνος θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και την ώρα της βαφτίσεως του Χριστού παρουσιάζεται όλη η Αγία Τριάδα και το Άγιο Πνεύμα. Το μυστήριο λοιπόν ιδρύεται στην Εκκλησία. Ο Χριστός δίνει εντολή στους μαθητές να βαπτίζουν μετά την Ανάστασή του. Να πούμε και αυτό πριν ολοκληρώσουμε. Γιατί ο Χριστός μετά από την Ανάστασή του ιδρύει το μυστήριο του βαπτίσματος και πιο μπροστά. Να πω κάτι απλό, να καταλάβουμε. Τι είναι το βάπτισμα? Όταν ερχόσαστε στο βάπτισμα και προσέχετε τι λέει ο διάκος που στέκεται δίπλα μου και συγκολυμεί, θα δέστε και έτσι για μόδα, και προσέχετε τι λέει, θα ακούσετε που λέει: υπέρ του γενέστε αυτόν ή αυτήν, μην αγόρι ή κορίτσι. Κυρίου δεηθώμε, να παρακαλέσω με τον Κύριον, υπέρ του γενέστε αυτόν, για να γίνει αυτός ή αυτή σύμφυτος και κοινωνός του θανάτου και της Αναστάσεως Χριστού του Θεού ημών. Να γίνει αυτός που βαπτίζεται ο άνθρωπος, ο άνδρας ή η γυναίκα, σύμφυτος και κοινωνός να συμμετάσχει στον σταυρικόν θάνατον και στην τριήμερον Ανάσταση του Χριστού. Πού αλλού το ακούμε αυτό? Καταλαβαίνουμε ότι η γιορτή αυτή είναι γιορτή βαπτίσεως. Σε ποια γιορτή ακούμε το ίδιο και λέμε είναι γιορτή βαπτίσεως?
2: Χθες συνέθαπτο μην συ Χριστέ, συνεγείρε με σήμερον αναστάντηση.
0: Χθες συνεθαπτό μην συ Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντηση στον κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον κανόνα του Πάσχα. Εχθές κι εγώ μαζί με σένα εσταυρώθηκα και ενταφιάστηκα και πέθανα, σήμερα μαζί με σένα ανασταίνομαι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει μια λέξη? Βαπτίζομαι Χριστέ μου στο όνομά σου. Γι' αυτό οι βαπτίσεις γινότανε τη βραδιά του Πάσχα, και γι' αυτό επειδή γινόταν τη βραδιά του Πάσχα οι βαπτίσεις, και όταν βαπτιστεί κάποιος τι κρατάει στο χέρι του? Λαμπάδα. Γι' αυτό αυτό έχουμε τις λαμπάδες του Πάσχα. Οι λαμπάδες του Πάσχα ήταν οι λαμπάδες των νεοφωτίστων, αυτούς που εβαπτίστηκαν, που εφωτίστηκαν. Και έρχεται η Εκκλησία και τους λέει: «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Γι' αυτό και το Πάσχα δεν ψάλλομαι τρισάγιο Άγιος ο Θεός. Τι ψάλλομαι? Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστηκε. Γιατί είχαν προηγηθεί βαπτίσεις. Συνήθως γίνονταν το Μεγάλο Σάββατο το πρωί βαπτίσεις. Και πηγαίναν το βράδυ λοιπόν όλοι όσοι είχαν βαπτιστεί να κοινωνήσουν, να πάρουν τις λαμπάδες και να κοινωνήσουν. Γι' αυτό και τα χρώματα του Πάσχα είναι τα λευκά. Εμείς στείλαμε και εγκύκλιο στη Μητρόπολη μας όταν αναλάβαμε να φοράμε τα λευκόχρυσα στην Ανάσταση. Όχι τα κόκκινα, αυτό είναι καθολικό, ελπιδικό το κόκκινο. Τα κόκκινα είναι της Μεγάλης Πέμπτης, τα Βυσσινή. Το μοφ που φοράμε στις ακολουθίες, το έχω ξαναπεί, δεν είναι το πένθυμο μοφ, είναι το μοφ από το Βυσσινή, από το χρώμα του αίματος. Η Εκκλησία ποτέ δεν βάζει πένθυμα άμφια. Μαύρα άμφια δεν προβλέπονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μαύρα άμφια στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν προβλέπονται. Το μαύρο είναι η νέκρωσή μας. Εμείς που ενεκρώσαμε τους εαυτούς μας, οι κληρικοί φοράμε τα μαύρα ράσα. Όταν λειτουργούμε όμως δεν μπορούμε να φοράμε μαύρα ράσα. Γιατί δεν είμαστε νεκρωμένοι στη λειτουργία. Είμαστε αναστημένοι στη λειτουργία. Άρα λοιπόν το μυστήριο του βαπτίσματος είναι η μέθεξή μας, η συμμετοχή μας εις των σταυρικών θάνατων και εις την τριήμερον Ανάσταση του Χριστού μας. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε για σήμερα, να διακόψουμε για σήμερα σε αυτό το σημείο, όπως όλα τα θέματα μας είναι εκτενεστάτη και η αναφορά του μυστηρίου του βαπτίσματος. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Θεό που μας αξίωσε να ευρισκόμεθα εδώ. Να τον παρακαλέσουμε πρώτα ο Θεός και την επομένη Τετάρτη, η οποία είναι μάλιστα η ημέρα του Αγίου Δημητρίου, να έρθουμε στον Εσπερινό μας. Εάν μπορέσει να έρθει ο πρωτοψάλτης μας να του ευχηθούμε και για τον προστάτη του Άγιο, έχει βέβαια το δικαίωμα να μείνει με την οικογένειά του να εορτάσει εκείνη την ημέρα. Οπότε του ευχόμεθα από τώρα, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε τον Εσπερινό μας και το κήρυγμά μας, και ο Εσπερινός εκείνης της ημέρας θα είναι ο Εσπερινός της επομένης ημέρας, που είναι η εορτή του Αγίου Νέστορος, ο οποίος είναι ο προστάτης του αθλητισμού. Είναι ο προστάτης των αθλητών. Και επειδή η Ιερά Σύνοδος όρισε την ταπεινότητα του ποιμενάρχου σας ως υπεύθυνο της ποιμαντικής των αθλητών, θα κοιτάξουμε να παρουσιάζουμε στα παιδιά μας τη μορφή του Αγίου Νέστορος, οι αθλητές να έχουν τον Άγιο προστάτη τους, να τον τιμούν και να προσεύχονται. Δεν υπάρχει καμία εκδήλωση στη ζωή μας που πρέπει να είναι μακριά από τη ζωή της Εκκλησίας μας, από το Χριστό μας, από την Παναγία μας, από τους Αγίους μας. Το κάθε τι στη ζωή μας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το Χριστό μας, με την Παναγία μας, με κάποιον Άγιο. Και οι αθλητές μας θα είναι συνδεδεμένοι με τον Άγιο Νέστορα. Πρώτο ο Θεός λοιπόν την άλλη Τετάρτη, στον Εσπερινό του Αγίου Νέστορος, να συνεχίσουμε την ομιλία μας για τα μυστήρια της Εκκλησίας, για το βάπτισμα, και να εκφράσουμε για μια φορά ευχαριστίες στον Θεό πρώτα απ' όλα, και να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, ο οποίος φιλοξενεί αυτές τις ομιλίες μας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας κάθε Τρίτη μεσημέρι, η πρώτη παρουσίαση, και νομίζω Πέμπτη το βράδυ αργά στην επανάληψη, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τον τίτλο που του δώσαμε εμείς για να δώσουμε και το εθνικό χρώμα της Μητροπόλεως μας, Αρχιπελαγίτικων Ηλιτάριων. Το Ηλιτάριον είναι το χαρτί που κρατάνε οι Άγιοι στις εικόνες τυλιγμένο από το ρήμα Ελίσο, τυλίγο, και το Αρχιπελαγίτικον είναι ότι το χαρτί του λόγου μας προέρχεται από το Αρχιπέλαγος, από το ελληνικό Αρχιπέλαγος, το οποίο δεν μπορεί, γιατί το προστατεύει ο Χριστός μας, να το πατήσει ή να το διαπλέψει κανένας. τη χάρη του Τριαδικού Θεού να αγιάζει όλους σας.
3: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

γέροντας είχε και μια άλλη συνήθεια. Κάθε απόγευμα σχεδόν έπαιρνε το ραβδί του και ψελίζοντας την ευχή ανέβαινε προς τον αφέντη. Προχωρούσε στα πεύκα, στα πουρνάρια, το βλέμμα του έπαιρνε